0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
6: έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley. Παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μήνα σε όσους δεν ήταν πιστοί την Παρασκευή. Καλά κάνατε δηλαδή και είχατε φύγει διακοπές. Εμείς τον υποδεχθήκαμε τον Μάη. Το Γενάρη, δεν ξέρω τώρα τι υποδεχθήκαμε έτσι όπως πήγε ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Λέγαμε για Πρωτομαγιά που θυμίζει Πρωτοχρονιά, αλλά δεν θα ήταν και κακό να ήταν Πρωτοχρονιά για να αρχίσει το πράγμα από την αρχή, διότι δεν είχε πάει καλά μέχρι τώρα. Μακάρι να πάει καλύτερα μέχρι τώρα. Ξεκινήσαμε με την Μάρο Μαρκέλου να λέει τα δικά της κάλαντα που ξεκινάνε από Μάη. Γι' αυτό το σκεφτήκαμε το τραγούδι. Γιατί η καινούργια χρονιά θέλει και κάλαντα για να την υποδεχθούμε καλύτερα. Οπότε ήταν κάτι σαν κάλαντα κι αυτό από την Μάρο. Ελπίζω να περάσετε καλά το τρίμερο, αυτό το χειμερινό, το πραγματικά χειμερινό τρίμερο, με χιόνια στις κορφές, με τους κιέρ να μην το πιστεύουν αυτό που τους άρεσε. Καλύτερη από όλα είναι αυτοί που κάνουν σκι και το χειμώνα και το καλοκαίρι, δηλαδή και στο βουνό και στη θάλασσα, που είχαν βγάλει τα σκι για τη θάλασσα και τελικά πήραν το σκι για το βουνό και ανέβηκαν στα βουνά. Χιόνια που είχαμε να δούμε από το 1800 τόσο κρύο την Πρωτομαγιά. Δεν γυρνάμε πίσω, όχι. Απλά σου λέει λίγο η κλιματική κρίση, λίγο μια φορά στα χιλιά χρόνια που λένε, γιατί το λέει και ο λαός. Κάπως έτσι βρεθήκαμε να ανάβουμε καλοριφέρ, να ανάβουμε τζάκια, να κρυώνουμε, να πηγαίνουμε με πουλόβερ και παλτό στις εξορμήσεις, όσοι τέλος πάντων φύγατε από την Αθήνα. Εδώ να κάνει πάρα πολύ κρύο στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι το απογευματάκι, όσο φύσαγε. Μετά ίσιωνε λίγο το πράγμα, αλλά κρύο γενικά, πολύ κρύο. Και τώρα το βράδυ κρύο έκανε. Εγώ το Σαββατοκύριακο αυτό κατέβασα τα καλοκαιρινά. Σκεφτόμουν ότι άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα μετά, τι θα βάζουμε. Εντάξει, θα βάζουμε το ένα πάνω από το άλλο. Θα έρχομαι στη δουλειά φορώντας 4 πουκάμισα και 3 τίσερτ. Κάπως θα τη βγάλουμε. Αλλά λέει, ξαναέρχεται η άνοιξη, επιστρέφει η κανονικότητα. Στον καιρό τουλάχιστον, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα κανείς δεν ξέρει τι και πώς θα επιστρέψει. Επιστρέφει κανονικότητα με ζέστες, με υψηλές θερμοκρασίες, με ήλιο. Ήταν μόνο για να κάνει χειμερινό το τρίμερο από ό,τι κατάλαβα. Από σήμερα σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει το θερμόμετρο, 18 με 19 βαθμούς Κελσίου στο Αιγαίο και 20 με 21 στα υπηρετικά. Άρα θα ξεκινήσει ζεστούλα. Το νου σας όμως, διότι στο Αιγαίο θα φυσάει πάρα πολύ, 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα 8 μποφόρ και μέχρι το πρωί τοπικά έως και 9 μποφόρ. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα έχει πολύ αέρα και σιγά σιγά από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει κι άλλο. Θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο για να, να γράψει ακόμα και 30. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μετά τις 8. Θα δούμε τον καιρό πώς πάει και πώς είναι. Όχι μετά τις 8, μετά τις 7.30. Εντάξει. Μετά τις 7.30 θα δούμε αναλυτικά τον καιρό. Τι ήταν αυτό που μας βρήκε το Σαββατοκύριακο και τι θα μας βρει από εδώ και πέρα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου σας περιμένει στο 211-1080-880 και μας χαιρετά αυτοκρατορικά, πριγκιπικά, όπως μόνο η ίδια ξέρει, ακόμα και αν τρώει 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Δεν... Αυτά. Τι, δεν τα άφαγες. Τα άφαγες, δεν τα άφαγες. Τι να κάνουμε τώρα. Τα άφαγες και δεν παίξεις και μπάλα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό που έχουμε να δούμε να παίζει μπάλα. Έχουμε ξεχάσει από πότε. Έχει παίξει σοβαρή μπάλα το τελευταίο διάστημα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν πρωτάθλημα, ήταν και πάει. Μηδενίζει τέλος εποχής και πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή ο Ολυμπιακός, να ξαναφτιάξει την ομάδα. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ που. Καλή χρονιά δεν τη λες αυτή για το ΠΑΟΚ. Κατάφερε να το πάρει το ματσάκι με 3-1. Και να μπει και ακόμα και στο παιχνίδι της διεκδίκησης του τίτλου. Δεν είναι εύκολο, είναι 6 πόντους πίσω από την ΑΕΚ, η οποία ήρθε 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Ωραίο είναι όλο αυτό που έχει εναλλαγές και τέτοια. Σπουδαίο ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε, αλλά τουλάχιστον έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά τα play-offs έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι υπάρχει μια θεωρητικά μέχρι τελευταία στιγμή πιθανότητα όλοι να μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Όλοι όχι. Τέλος, οι τρεις πρώτοι να μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Έχει και άλλα ντέρμπι. Άλλες τρεις αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, έχει μπροστά που σταυρώνουν οι τέσσερις μεγάλοι μεταξύ τους μέχρι να φτάσει η τελική ώρα για το ποιος θα σηκώσει το κατσαρολάκι. Είπαμε λοιπόν, η κυρία Σταυρουλαγιανού στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τα καλά, τα κακά. Τη βλέπετε εκεί έξω, αν έχει κίνηση, αν δεν έχει κίνηση. Αν βλέπετε τίποτα, πρέπει να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους φίλους της παρέας των παραπολιτικών. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ όπως τα στέλνετε, έτσι τα διαβάζουμε και έτσι τα μεταφέρουμε. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και με αφήνει λίγο χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στους ήχους. Πολύ τον ευχαριστώ γι' αυτό, διότι φροντίζει να έρχεται καθάριος, ωραίος, κρυστάλλινος ο ήχος στα αυτιά σας, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Από ποια γωνιά αυτής της γης μας ακούτε. Σε καμιά ώρα από τώρα, αν όλα πάνε καλά, ανοίγει η πλατφόρμα για τις διακοπές των συνταξιούχων που ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Το voucher για αυτούς ξεκινάει και αυτή η διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν θα είναι σαν το voucher του κοινωνικού τουρισμού να πέσει και να μη σηκώνεται με τίποτα. Βέβαια δεν είναι και τόσο πολύς ο κόσμος να μου πεις για το συγκεκριμένο, αλλά ξέρω εγώ, λέμε τώρα, για τίποτα δεν μπορεί να είσαι σίγουρος σε αυτές τις εποχές. Ξεκινάει λοιπόν η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες και τώρα διεκδικούν βάουτσερ διακοπών. Το νου σας, μια και λέω για βάουτσερ και για ΔΥΠΑ και για ΕΦΚΑ και όλα αυτά, συνεχίζονται οι απάτες. Δηλαδή τώρα αυτή την εποχή της μόδας πολύ είναι σας παίρνουν τηλέφωνο για διάφορα επιδόματα θεωρητικά που δικαιούστε. Επειδή έπαιξαν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, συζητάμε για τον κοινωνικό τουρισμό, όλο αυτό, σας λέει ναι, γεια σας, από τη ΔΥΠΑ είμαστε, έχετε κάτι επιδόματα που πρέπει να εισπράξετε. Πείτε μας παρακαλώ το αφημί σας, τα ονόματά σας. Τα ξέρει όλα θεωρητικά, διότι πλέον έχουν πρόσβαση με κάποιο τρόπο σε όλα μας τα στοιχεία και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά. Σου τα λέει για να πιστείς ότι δεν είναι κανένας κομπογιαννίτης και μετά σου λέει θα ήθελα το IBAN σας και τους κωδικούς στην τράπεζα για να σας βάλουμε τα λεφτά. Και μόλις το κάνεις αυτό, ό,τι έχεις μες στην τράπεζα κάνουν φτερά. Γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, κωδικούς τραπέζης δεν δίνουμε σε κανέναν που μας το ζητάει στο τηλέφωνο, ειδικά εάν δεν το ξέρουμε, και να το ξέρουμε δεν δίνουμε, αλλά τέλος πάντων, ειδικά αν δεν το ξέρουμε, αν λέει ότι είναι από την τάδη υπηρεσία, ότι δίνει υπηρεσία, καμία υπηρεσία δεν θα ζητήσει τους κωδικούς της τράπεζας για να κάνει δουλίτσα με επιδόματα ή με χρήματα που πρέπει να μας κατατεθούν. Ένα απλό IBAN αρκεί για να γίνει η κατάθεση. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά απατεωνιά. Έχει αρχίσει και φορτώνει σιγά σιγά η άνοδος του Κηφισού. Λίγο πιο πάνω από τα ΚΤΕΛ ξεκινάει η κίνηση, εκεί περίπου στο ύψος της Λένορμαν, και πηγαίνει μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος είναι λίγο καλύτερη αυτή την ώρα. Η έξοδος της Αθηνών δύσκολη, η έξοδος της Σχιστού επίσης δύσκολη προς το Σκαραμαγκά και οι δύο. Κίνηση βλέπω γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κίνηση στην Ποσειδόνος προς την Ομυρίδου Σκυλίτση. Κίνηση στην Κηφισού χαμηλά, εκεί που βγαίνει στην Ποσειδόνος, που βγαίνει στο Φάληρο. Ως συνήθως κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα από την Ηλιούπολη. Κίνηση βλέπω έχει ξεκινήσει στην Αρδιτού και μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου που περνάει μπροστά από το στάδιο. Αυτά είναι προς ώρας τα σημεία που έχει αρκετή κίνηση και στην Ηλιουπόλεως, ο συνήθως της Εθνικής Αντιστάσεως, εκεί που μετά γίνεται Ηλιουπόλεως, έχει κίνηση στο ρεύμα εισόδου. πλούσια η ατζέντα, πολλά τα θέματα και σήμερα πρώτα απ' όλα όλος ο κόσμος με τι ασχολείται. Ασχολείται με το εάν κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσει αυτό που γίνεται στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, μήπως και πάρει ανάσα η παγκόσμια οικονομία. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτό που παίζει τις τελευταίες ώρες είναι το Project Freedom. Είναι, λέει, αυτό το σχέδιο για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα γίνει με πολεμικό ναυτικό, αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, θα γίνει χωρίς το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, απλά εγγυάται την ασφάλεια. Είναι σύμφωνο το Ιράν με αυτό, δεν είναι σύμφωνο το Ιράν με αυτό? Είναι και αυτό το πράγμα που δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, διότι οι μισοί λένε έτσι, οι άλλοι μισοί λένε αλλιώς. Η Wall Street Journal γράφει ότι ο απεγκλωβισμός θα γίνει χωρίς τον αμερικανικό στόλο, απλά εγγυάται την ασφάλεια, δηλαδή δεν θα μπει ο αμερικανικός στόλος. Το Ιράν λέει ότι εάν υπάρξουν κινήσεις πολεμικών πλοίων θα χαλάσει η εκεχηρία που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, και αυτό θα δημιουργήσει ένα ζήτημα στην εκεχηρία που κρατάει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κρατάει όμως και κλειστά τα στενά του Ορμούζ και η πολιτική του Ιράν και η πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε πρόταση 14 σημείων προς τις ΗΠΑ της Αμερικής. Δεν έγινε αποδεκτή, διότι δεν καλύπτει, λέει, τις ανάγκες και τα αιτήματα και τα προτάγματα των ΗΠΑ της Αμερικής, κυρίως, όπως λέει τουλάχιστον ο Τραμπ, στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας δεν καλύπτεται οι ΗΠΑ. Και ενώ βγαίνει και λέει ότι είπαμε όχι και δεν προχωράει όλο αυτό, από την άλλη βγαίνει και λέει ότι γίνεται μια, πώς την είπε, υπέροχη συνομιλία, γίνονται υπέροχες συνομιλίες με το Ιράν, υπέροχες συνομιλίες που προχωρούν και θα φέρουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα και διάφορα τέτοια φανφαρονικά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, που του αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα υπέροχα και τα ωραία, αλλά μετά δίνει μία και χύνει την καρδάρα με το γάλα. Θα δούμε τι είναι όλο αυτό και που οδηγεί όλο αυτό. Πάντως να ξέρετε ότι στα σημαντικά ο Ντόναλντ Τραμπ μας δήλωσε ότι η Μελάνια Τραμπ του απαγορεύει να τραγουδάει το NYMCA, όπως το λένε αυτό το τραγούδι που τραγουδάει το τελευταίο διάστημα στην προεκλογική του περίοδο, διότι από τη μία λέει είναι πλανητάρχης και πρέπει να είναι πιο σοβαρός, δεν πρέπει να χορεύει και να τραγουδάει, και από την άλλη του λέει είναι, λέει, και ο ύμνος των γκέι και αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν τον πειράζει καθόλου, λέει, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι με ρυθμό και τέτοια. Καταλαβαίνετε, τώρα συζητάμε ότι τον απασχολούν σημαντικά πράγματα τον Ντόναλντ Τραμπ, με πόλεμο ανοιχτό στο Ιράν, με πόλεμο ανοιχτό στην Ρωσία με την Ουκρανία, με 1,002 μέτωπα, με την προσπάθειά του να διαλύσει το ΝΑΤΟ, το έχει ξανακάνει παλιά όταν ήταν και πάλι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ότι θα διαλύσει το ΝΑΤΟ, δεν το διέλυσε, αλλά είναι και αυτό που μια έτσι μια αλλιώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχεια με αυτή την λογική κινείται. Ο Μέρτς λίγο τα μάζεψε, ο Γερμανός Καγκελάριος, μετά την επίθεση, για να πέσουν λίγο οι τόνοι. Παρ' όλα αυτά οι 5.000 στρατιώτες, λέει, θα αποχωρήσουν από την Γερμανία. Δεν θα πάνε και οι πύραυλοι που περιμένανε. Και από την άλλη έχει επιβάλει νέους δασμούς στην Ευρώπη, στα αυτοκίνητα και σε άλλα εισαγόμενα προϊόντα. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη. Βέβαια αυτοί οι δασμοί είναι το παιχνίδι του Τραμπ, έτσι. Μπαίνουν, βγαίνουν, τους ανεβάζει, τους κατεβάζει, τους επιβάλλει, τους ακυρώνει. Έτσι κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι κινείται εδώ και ένα μισό χρόνο, πόσο είναι πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Για την ακρίβεια, ένα χρόνο και τρεις μήνες που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Και δεν ξέρω αν για τον ίδιο είναι αστείο όλο αυτό και για τους φίλους του είναι κερδοφόρο και για τον ίδιο είναι κερδοφόρο. Ο υπόλοιπος κόσμος μάλλον έχει αρχίσει και ζαλίζεται με όλη αυτή την λογική ή με όλο αυτό το παράλογο που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, διότι εμείς το πληρώνουμε ακριβά με την ενέργεια, με το κόστος ενέργειας, με τον κίνδυνο να υπάρχει ή να μην υπάρχει επάρκεια στα καύσιμα, με την ακρίβεια στα ράφια, με τον πληθωρισμό που έχει εκτιναχθεί τον μήνα Απρίλιο και από ό,τι φαίνεται θα εκτιναχθεί και τον μήνα Μάιο, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, διότι εμείς δεν έχουμε ούτε μετοχές σε πετρέλαια, ούτε εταιρεία που βγάζει όπλα, ούτε άλλου είδους εταιρείες κατασκευαστικές, ξέρω εγώ, που θα κερδίσουν από όλα αυτά. Εμείς απλά πηγαίνουμε να πάρουμε τυράκι, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ και το πληρώνουμε χρυσάφι. Πήγε και στις αμερικανικές αυτοκινητομηχανίες του Ντόναλντ Τραμπ και είπε: παιδιά, σταματήστε να βγάζετε αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει λόγος. Όπλα, λέει, να φτιάξετε. Όπλα. Όπλα, γιατί τα έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Έχουμε πολέμους, έχουμε καταναλώσει πάρα πολλά από τα όπλα μας. Οπότε, πώς ήταν το τραγούδι παλιά, τι τα θέλετε τα όπλα, τι τα θέλετε τα σπαθιά, να τα κάνετε αλέτρια, να δουλέψει η αργατιά. Κάπως έτσι. Τα ανάποδο όμως τώρα. Ναι, τι τα θέλετε αυτοκίνητα, τι θα θέλετε τα παπιά. Πολύ ωραίο. Να τα κάνετε όπλα για να πολεμήσει ο Τραμπ. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Και έχει ακόμα πολύ μπροστά του. Εδώ στα δικά μας που είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, οι πολιτικές κόντρες όλο και ανεβάζουν ρυθμό και ένταση. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες τώρα, τριήμερο της Πρωτομαγιάς, δεν θα έπρεπε, που έπεσε και Παρασκευή, δεν θα έπρεπε να πέσει καρφίτσα, να κουνηθεί τίποτα, να υπάρχει ούτε δήλωση πέρα από το χαρούμενη Χρυσή Πρωτομαγιά και για τους εργάτες και τους αγρότες. Μέχρι εκεί οι ανακοινώσεις που είναι έτοιμες από την 1η Σεπτέμβρη να παίξουν. Αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα εδώ είναι δύσκολα. Κόντρα στην κόντρα. Κόντρα για τα σκάνδαλα, για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές. Έχουμε και τις προανακριτικές να έρχονται και για τον ΟΠΚΕΠΕ, με το στόχαστρο, στο στόχαστρο να είναι ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, και για τις υποκλοπές που έρχεται προανακριτική, και τις αποκαλύψεις για τον κύριο Τζαβέλα, ότι ο εισαγγελέας που έκλεισε για ακόμη μια φορά την υπόθεση των υποκλοπών, την άφησε στο αρχείο και είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να την ελέγξουμε, ήταν αυτός που είχε δώσει την εντολή να μπουν στο πρόγραμμα των υποκλοπών, των επισυνδέσεων, τα στελέχη της κυβέρνησης, 11 στελέχη της κυβέρνησης, 11 στελέχη όχι μόνο της κυβέρνησης, 11 άνθρωποι οι οποίοι εντελώς τυχαία βρέθηκαν αυτοί οι 11 και στο στόχαστρο του Predator, του παράνομου λογισμικού που ελέγχεται μάλλον από την δικαιοσύνη για το ποιος το ζήτησε, ποιος το έβαλε και ποιους παρακολουθούσαν. Τα 11 πρόσωπα στη λίστα των 11 προσώπων που φέρεται να βρέθηκαν σε κλειό παρακολούθηση είναι ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οικονομικός αγγελέας και ο κύριος Μπαρδάκης. Ο κύριος Δαβέλας τα υπέγραψε αυτά. Φίλος του πολύ ο κύριος Μπαρδάκης, αλλά τον παρακολουθούσε. Ο Γιώργος Μελωνάκης και η σύζυγός του, η Τίνα Μασαροπούλου. Οι επιχειρηματίες Γιάννης Ολύμπιος, Θωμάς Βαρβιτσιώτης. Ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του κ. Χατζηδάκη, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης. Ο συνεργάτης του Χατζηδάκη, Νίκος Σιγάλας. Ο τότε Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος. Η συνεργάτης της Μαρέβας Γκραμπόφσκη, Αργυρό Ξαγοράρη, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Εγώ που θεωρώ ότι όλα αυτά ήταν σύμπτωση, διότι δεν μπορεί με τίποτα οι άνθρωποι να ήθελαν να παρακολουθήσουν όλους αυτούς και με την ΑΕΠ και με το Predator, διάβαζα ότι ο Θανάσης Κουκάκης ζήτησε στις 12 του Αυγούστου να ενημερωθεί για τον λόγο που παρακολουθείτε, και εντελώς τυχαία στις 12 Αυγούστου ο κ. Τζαβέλας έδωσε εντολή να σταματήσει η παρακολούθησή του. Δηλαδή, συμπτώσεις. Συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, δεν είναι. Συμβαίνουν αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι με την ιδιότητα του υπογράφοντος εκείνων των διατάξεων έχει κληθεί ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το Σεπτέμβριο του 2022. Ο εισαγγελικός λειτουργός είχε αποφύγει να δώσει τότε συγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλά, όπως αποκάλυψε χθες το in.gr, κατά την κατάθεσή του υπεραμείνθηκε των υπογραφών του, δήλωσε χαρακτηριστικά πως για κάθε διάταξη που υπέγραφε είχε προσωπική εποπτεία και επικοινωνία με τους αρμόδιους αξιωματικούς, γνωρίζοντας πάντα εκ των έσω τον πραγματικό λόγο και τη χρησιμότητα της κάθε επισύνδεσης, όπως φέρεται να έχει πει. Άρα, ήξερε γιατί παρακολουθούνταν όλοι οι άνθρωποι από την ΕΕΠ, και παρόλα αυτά, ενώ ήξερε ο ίδιος, ενώ ήταν κομμάτι όλης αυτής της υπόθεσης, μετά βγήκε απ' έξω και κοιτώντας τον εαυτό του και τους υπόλοιπους από πάνω, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ελέγχεται ο κόσμος. Ίσως ο ίδιος να ενημερώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους της κυβέρνησης γιατί τους παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Δηλαδή, γιατί η ΕΕΠ παρακολουθεί όταν υπάρχει θέμα κατασκοπίας και κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια. Δεν παρακολουθεί για γκομενικά, που λένε, για τέτοια πράγματα. Αν γνωρίζει τέτοια πράγματα ο εισαγγελέας, καλό είναι να μας ενημερώσει, διότι εδώ μιλάμε για τη μισή κυβέρνηση. Αν είναι κατάσκοπη μισή κυβέρνηση, πώς πρέπει να το ελέγξουμε το πράγμα, βρε αδερφέ. Είχαμε και το μανιφέστο Τσίπρα την Παρασκευή, 7.000 λέξεις, μας το γέμισε το Σαββατοκύριακο ο κύριος Τσίπρας, παραπάνω δεν είχαμε. Τις διαβάσαμε, εντάξει, κοίτα να δεις, στην αριστερά τώρα, ό,τι και να γράψεις και μια λέξη να γράψεις, θα γράψουν οι άλλοι 2.500 λέξεις για να πούν αν αυτή η λέξη είναι καλή ή κακή, είναι έτσι στο αίμα της αριστεράς. Όλο αυτό μανιφέστο είναι, δηλαδή ένα κείμενο, όχι ακριβώς θέσεων, αλλά ένα κείμενο περιγραφής του τι θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς και όλο αυτό που διαβάσαμε στο κείμενο δεν είναι ριζοσπαστική αριστερά, μυρίζει περισσότερο σοσιαλδημοκρατία, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις θέσεις του κύριου Τσίπρα όταν θα τις ανακοινώσει μαζί με το κόμμα, για να ξέρουμε συγκεκριμένα, γιατί τώρα όλο αυτό που περιγράφεται είναι πάρα πολύ ωραίο μέσα κατά κύριο λόγο, δηλαδή και ανάπτυξη και δικαιοσύνη για τους εργάτες και όλα αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι πώς το κάνεις όλο αυτό, δηλαδή πώς το πετυχαίνεις όλο αυτό, με ποια μέσα και με ποιες πολιτικές το πετυχαίνεις όλο αυτό, αλλιώς δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα. Και η κυρία Καριστιανού μας προετοιμάζει ότι το Μάιο θα έχουμε το νέο κόμμα με τα ονόματα και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι σε εξέλιξη και το ΠΑΣΟΚ προχωράει σε μεταγραφές. Μεταγραφές, τώρα κάποιοι λένε μεταγραφές αεροδρομίου, κάποιοι λένε μεταγραφές από τα αζήτητα, κάποιοι λένε μεταγραφές που αλλάζουν το πράγμα, κάποιοι λένε μεταγραφές που αχρίαστες ήταν οι συγκεκριμένες μεταγραφές. Και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει διφορογνωμία. Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει γκρίνια. Οι επόμενες 15 μέρες θα είναι δύσκολες για την Νέα Δημοκρατία, μέχρι να καταφέρει, αν θα καταφέρει, να ηρεμήσει τα πράγματα, διότι υπάρχει αρκετή γκρίνια. Θα έχουν και την κοινοβουλευτική ομάδα, να δούμε πώς θα πάει εκεί. Αν και συνήθως εκεί όλα καλά πάνε και βγαίνουν αγαπημένοι.
1: 2000 FM.
0: Αυτά για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Πάμε σε διαφημίσεις. Όταν θα επιστρέψουμε από διαφημίσεις έχουμε καιρό για να δούμε τι ήταν αυτό που μας βρήκε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, δηλαδή η ταχύτατη αλλαγή του καιρού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: New York. New York. New York.
8: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
8: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
9: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και μια και το τραγούδι έλεγε πριν όλα θέλω να τα ξέρω όλα, υπάρχει ένα ζήτημα με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, για να τα ξέρουμε όλα δηλαδή. Η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη και 86η παγκοσμίως. Η έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα που κάθε χρόνο αυτές τις μέρες ανακοινώνεται και δείχνει το παγκόσμιο δίκτυο ελευθερίας του τύπου, δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι στα καλύτερά της, αν και βελτίωσε την κατάταξή της κατά τρεις θέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Παραμένουν τα μεγάλα αγκάθια στην ελευθεροτυπία, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Και το μηντιακό τοπίο μοιάζει να μην διασφαλίζει την ασφάλεια των δημοσιογράφων, αλλά και την ελευθεροτυπία. Αυτό είναι ένα ζήτημα και το λέω γιατί από την κυβέρνηση πάρα πολλές φορές έχουν βγει και μιλάνε ότι είμαστε στην καλύτερη θέση και τέτοια. Οι εκθέσεις δεν έχουν την ίδια άποψη. Ζήσαμε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο χειμωνιάτικο, εντελώς χειμωνιάτικο, δηλαδή με χιόνια στα βουνά, ακόμα και στην Πάρνηθα, τόστρωσε για τα καλά, όχι απλά έτσι λίγο πασπάλισμα, ούτε λίγο κρύο, πολύ κρύο. Ήταν Σαββατοκύριακο που θύμιζε Χριστούγεννα και όχι Πρωτομαγιά. Όλοι ξεκινήσαμε τις κουβέντες του κλιματική κρίση, αυτά, τα ύστερα του κόσμου, τα έχει πει η Αποκάλυψη αυτά και διάφορα τέτοια περίεργα, ότι κάπως έτσι θα ξεκινήσει το τέλος του κόσμου. Τέλος πάντων, το τέλος του κόσμου δεν ήρθε. Έξω τώρα έχει ήλιο καλό, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, άρα μάλλον μπαίνουμε σε ανοιξιάτικους ρυθμούς. Αλλά παρόλα αυτά μας έκανε αίσθηση ο καιρός του Σαββατοκύριακου. Γι' αυτό και ζήτησα τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, το μετεωρολόγο του Action, να μας πει λίγο αν αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο ήταν πρωτοφανές, αν πρέπει να μας ανασυχήσει ή αν κρύο τρίμερο ήταν και έφυγε. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Λοιπόν, αν ήταν πρωτοφανές, ήταν πρωτοφανές για την Πάρνηθα, ας πούμε, ότι χιόνισε στην Πάρνηθα μήνα Μάιο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, τουλάχιστον το 1940. Ναι. Αυτό λέμε με μεγάλη ασφάλεια. Ήτανε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ το Μάιο να χιονίσει Πάρνηθα, και στην Πεντέλη χιόνισε. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ήταν μια πολύ ακραία για την εποχή ψυχρή εισβολή.
0: Ναι.
1: Το 87 που αναφέρεται ήταν 29-30 Απριλίου, οπότε ήταν στον Απρίλιο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν στο Μάιο. Οπότε πρέπει να πάμε πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον έναν αιώνα, εγώ θα έλεγα, πριν, για να βρούμε Μάιο τέτοια ψυχρή εισβολή. Ναι. Τουλάχιστον έναν αιώνα πριν.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν κάτι σχεδόν πρωτοφανές, όντως. Ακραίο, ήταν πραγματικά. Δεν καταλάβαινες καθόλου ότι ήσουν στην άνοιξη το Σαββατοκύριακο.
0: Εντελώς.
1: Ήταν σαν μετάστημο. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι, ήταν αρχές Μαΐου.
0: Εντελώς. Ήταν πολύ κρύο. Εγώ δηλαδή καλό βλέπα τον Τζάκι να τα ανάψω, αλλά δεν μου πήγαινε η ψυχή μου γιατί ήταν Πρωτομαγιά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: να ανάψει τον Τζάκι και να είναι Πρωτομαγιά είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Ήταν πολύ κρύο το τριήμερο αυτό. Είναι κλιματική κρίση, είναι τα φαινόμενα που εμφανίζονται ανά 1000 χρόνια, ανά 100 χρόνια, ανά 200 χρόνια, είναι όλα μαζί, τι συμβαίνει?
1: Η κλιματική κρίση υπάρχει. Η κλιματική κρίση, όπως άλλους, θεωρούμε κυρίως ότι είναι υπερθέμενος του πλανήτη. Η αυτή υπάρχει, είναι δεδομένο και αυτό καταγράφεται κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα τυχαίο γεγονός στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μέσα στα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πάρα πολλούς θερμούς μήνες, πάρα πολλές θερμές εποχές.
0: Ναι.
1: Έτυχε να ζήσουμε κάποιες λίγες πολύ ψυχρές ημέρες. Αλλά συνήθως πάντα μιλάμε για πολύ θερμές ημέρες, για τον πολύ θερμό χειμώνα. Ο χειμώνας ο φετινός ήταν ο δεύτερος θερμότερος και για την Αθήνα και για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε μιλάμε για μήνες οι οποίοι ήταν πολύ θερμοί και τώρα μιλήσαμε για τρεις ημέρες οι οποίες ήταν πολύ ψυχρές. Εκεί καταλαβαίνουμε ποια είναι η διαφορά τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι,
1: και καταλαβαίνουμε
0: σωστό.
1: Ότι αυτό που περισχύει είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και όχι οι δύο ή τρεις τυχαίες ημέρες που όντως συνέβη μια πολύ πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας και γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη. Ήταν μια ισχυρή ψυχρή εισβολή. Δεν αφορούσε μόνο την χώρα μας, αλλά και τα Βαλκάνια.

0: Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Είχαμε πολύ κρύο τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Και από εκεί μας ήρθε και το κρύο που επηρέασε τη χώρα μας. Οπότε η κλιματική κρίση υπάρχει. Δεν μπορούμε να το αποδώσουμε αυτή την ισχυρή ψυχρή εισβολή στην κλιματική κρίση, γιατί είναι ένα γεγονός μεμονωμένο, το οποίο αφορά κιόλας για ψυχρές συνθήκες. Έτσι, είχαμε πολύ ψυχρές συνθήκες.
1: Σωστό, σωστό. Πού είχαμε τα πιο έντονα φαινόμενα στη χώρα μας?
0: Είχαμε πολύ χιόνι στο Πήλιο, mm-hmm. πολύ χιόνι στη Ζήρια, στα Τρικάλα Κορινθίας. Χιόνι ακόμη και στα Τρικάλα Κορινθίας, μέσα στα Τρικάλα Κορινθίας.
1: Ναι, που εντωμεταξύ οι Τρικαλοί λένε δεν χιονίζει τα Χριστούγεννα στα Τρικάλα πια.
0: Στην Πάνησα χθες είχε 10 πόντους. Φέτος όλο το χειμώνα, τόσο χιόνι όσο έριξε χθες, δεν το έριξε καθόλου το χειμώνα. Γενικότερα φέτος ήταν μια πολύ κακή χρονιά από όψη χιονιού για την Πάνησα, πολύ σπάνια. Και το περισσότερο χιόνι σημαντικότερα το έριξε εχθές στην Πάνησα νωρίς το πρωί, που χιόνισε αρκετά. Χιόνισε πάνω από 10 πόντους.
1: Ναι.
0: Ειδικά στον Μπάθη και πάνω στα ψηλά, δηλαδή τα μεγάλα εξόμετρα δηλαδή, της Πάρνηθας. Mm-hmm. Χιόνισε και στον Ταΐγε το πολύ, σε όλα τα βουνά, ακόμα και στην Κρήτη, στα βουνά της Κρήτης, χιόνισε αρκετά και όχι πολύ ψηλά. Ακόμη και από τα 1100 με 1200 μέτρα υψόμετρο, χιόνισε αρκετά στα βουνά της Κρήτης. Το οποίο καταλαβαίνουμε πόσο σπάνιο είναι έτσι να χιονίζει τόσο χαμηλά σχετικά. Μήνα Μάιο. Ήταν κάτι πολύ πολύ πολύ σπάνιο, το οποίο πιθανόν να μην το ξαναδούμε καθόλου όσο ζούμε εμείς μήνα Μάιο αυτή τη μικρή εισβολή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χειμώνας ήταν και πάει που λένε, δηλαδή είναι σαν να μας αποχαιρέτησε και επισήμως ο χειμώνας. Σου λέει να περάσω μια βόλτα δύο-τρεις μέρες, να σας δω, να με δείτε και να σας αποχαιρετήσω. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάζοντας και ακούγοντας και σένα να λες τον καιρό, μάλλον έρχεται καλοκαιράκι σιγά σιγά.
0: Ουσιαστικά περιμένουμε να ανέβει η θερμοκρασία και σήμερα, παρόλο που το πρωί τώρα έχει αρκετό κρύο, θα ανέβει σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Από αύριο εδώ στην Αττική θα έχουμε 23-24 βαθμούς, οπότε καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και μέχρι 14. Και αυτό που φαίνεται όμως να επιστρέφει και όλα αυτά πάλι ξανά είναι η αφρικανική σκόνη από την Τετάρτη Πέμπτη.
1: Όχι
0: σε μεγάλες ποσότητες όμως, όχι πολύ
1: μεγάλες. Okay.
0: Το Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι σχεδόν ανοιξιάτικο, σχεδόν καλοκαιρινό θα έλεγα, δηλαδή θα ανέβει και 28-29, πιθανόν και 30 για να δούμε σε κάποιες περιοχές. Θα είναι για μπάνιο, θα έλεγα, τα πρώτα μπάνια ίσως τώρα που προχωράει και σιγά σιγά ο Μάιος, αν και είναι αρκετά κρύες θα λες ακόμα έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, φαντάζομαι και τώρα που χιόνισε κιόλας θα κρύωσε κι άλλο η θάλασσα.
0: Κυρίως και λίγο και κυρίως και από τις βορειάδες που είχαμε, γιατί είχαμε πολύ ισχυρούς βορειάδες μες στο Αιγαίο. Συνήθως ρίχνουν λίγο τη θερμοκρασία οι βορειάδες. Οπότε είναι κρύες θάλασσες έτσι ακόμα. Αλλά έξω θα είναι αρκετά ζεστά, οπότε ίσως προτιμήσουν κάποιοι να κάνουν τα πρώτα μπάνιο τους, ακόμη και με τις κρύες σχετικά θάλασσες που έχουμε.
1: Ναι. Μιλάμε για τριαντάρια, δηλαδή το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες.
0: Εγώ το μέσο του Κυριακού θα πιάσουμε τριαντάρια, και ειδικά την Κυριακή θα πιάσουμε με τριαντάρια, τα πρώτα τριαντάρια στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Και την επόμενη εβδομάδα θα λέγαμε συνεχιστεί αυτό το ανοιξιάτικο σκηνικό. Οπότε γενικά πάμε σε ανοιξιάτικες, καθαρά ανοιξιάτικες συνθήκες, σχεδόν καλοκαιρινές και από το Σαββατοκύριακο και ειδικά την επόμενη εβδομάδα.
1: Από το βουνό στη θάλασσα δηλαδή.
0: Κάπως έτσι, ναι, όντως. Καλά, πολύ καλά το λες.
1: Να σου πω, επειδή είδα και διάφορα δημοσιεύματα του στυλ χιόνισε το Μάη, καύσωνα τον Ιούνιο. Χιόνισε το Μάη, θα βράσουμε το αυτό.
0: Ότι επειδή χιόνισε τώρα θα έχουμε καύσωνα στο. Ναι. Καλά, αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι επιστημονικό αυτό. Δεν υπάρχει κάποια επιστημονικότητα πίσω από αυτό. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι κάθε εποχή πλέον, δηλαδή καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, είναι πιο ζεστό από ό,τι ήταν παλιότερα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό πλέον ισχύει τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 χρόνια, για όχι μόνο παγκοσμίως και για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει εποχή που να μην βγαίνει πιο ζεστή από ό,τι ήταν παλιότερα. Υπάρχουν μέρες που μπορούν να βγουν πιο κρύες όπως ήταν τώρα, αλλά εποχή συνολικά ως μέσο όρο δεν υπάρχει. Οπότε και το καλοκαίρι, το φετινό, το θεωρώ δεδομένο ότι ήταν πιο ζεστό από ό,τι ήταν παλιότερα. Το πόσο πιο ζεστό και το πόσους καύσωνες θα έχουμε δεν το ξέρει κανένας.
1: Θα το μάθουμε όταν θα έρθει με το καλό και το καλοκαίρι. Μάλιστα.
0: Και άμα θα φτάσει 45 ή 46 βαθμούς στην Ελλάδα.
1: Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρωινή ενημέρωση. Δημήτρης Παπαγιωάννου, μετεωρολόγος του Action 24, για το χειμώνα που είχαμε το Σαββατοκύριακο και για το καλοκαίρι που έρχεται μπροστά μας. Doing the best I can. I'm just your boogie woogie country man. Αυτός είναι ο μεγάλος Jerry Lee Lewis.

Και κοίτα να δεις τώρα. Ο Τζέρι Λι Λιούις δεν θα είχε γίνει τίποτα εάν πολλά χρόνια πριν, δηλαδή 300 χρόνια πριν, ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη δεν είχε εφεύρει το πιάνο. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1655, άρχισε να σκαλίζει τις κατασκευές του, άρχισε να φτιάχνει ένα κλειδοκύμβαλο που μετά έγινε πιάνο. Πολλά χρόνια μετά, καμιά 300 χρόνια μετά, το βρήκε μπροστά του ο Τζέρι Λι Λιούις και άρχισε να βγάζει αγγέλους. Και να τα σπάει κιόλα στα πιάνο, αλλά του φέρναν άλλο. Με Τζέρι Λι Λιούις θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό 2-11-10-80-8-80, radio παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα, το είπα λίγο νωρίτερα, το επαναλαμβάνω, κατά τις 8 ανοίγει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Παραπολιτικά 90,1.

20 χρόνια από το φεβιό του Αλέξη Δαμιανού, του σκηνοθέτη της Ευδοκίας. Η ταινία του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Γεννημένος το 1921, έφυγε το 2006. Ένας από τους ανθρώπους που άλλαξε το πώς βλέπαμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Και εδώ ο Μάνος Λοΐζος γράφει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας και αλλάζει τον τρόπο που ακούμε τα τραγούδια. Ή τις μουσικές, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, μια και το ζεμπέκικο της Ευδοκίας μπορεί να μας μιλάει, αλλά δεν έχει στίχους.

Η Αγγελική στέλνει μήνυμα ότι από την Μεγάλη Παρασκευή στην Kia 40, δεν λέει σε ποια περιοχή ακριβώς, αλλά φαντάζομαι η ΕΙΔΑΠ το ξέρει ήδη, διότι έχει πάρει δύο φορές τηλέφωνο. Από τη Μεγάλη Παρασκευή έχει εντοπιστεί στη γειτονιά διαρροή νερού, αλλά τίποτα, κανένα αποτέλεσμα. Το λέμε και εμείς από εδώ, όπως και το ακούσει κάποιος υπεύθυνος. Από τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή άμα είναι να το κάνουμε κανάλι εκεί πέρα, δηλαδή αφού έχουμε τόσα νερά για χάσιμο, να το κάνουμε Βενετία. Το λέω επειδή συζητάμε πολλά για τη λειψιδρία και για τα έργα που χρειαζόμαστε γι' αυτό. Αγγελική μου το είπα, ελπίζω να το ακούσαν οι αρμόδιοι. Αν δεν γίνει τίποτα, εδώ είμαστε. Ξαναστείλε μήνυμα στο radio@parapolitica.gr να το δούμε και αλλιώς. Και από το ένα ζεμπέικο στο άλλο ζεμπέικο. Στο ζεμπέικο της Κυριακής του Διονύση Σαββόπουλου.

Τσαμπούκλα την Κυριακή, Τσαγκαροδευτέρα σήμερα. Τσαγκαροδευτέρα πολύ όμως, διότι ήταν και τριήμερο με την Παρασκευή να είναι άδειοι οι δρόμοι και το Σαββατοκύριακο το κλείνω να έχει αποσυμφορηθεί από τους πολλούς. Φύγατε και καλά κάνατε και φύγατε. Όσοι μπορούσατε να φύγετε για να παίρνουμε ανάσες. Έχουμε αλλαγή σήμερα στους σταθμούς. Στην γραμμή 2, το μετρό Αττική, σταθμό Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν σήμερα στις 10 παρα 20 το βράδυ στο πλαίσιο της διεξαγωγής των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Οπότε κανονίστε το πρόγραμμά σας. Επαναλαμβάνω, στο μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο, στις 10 παρα 20 θα κλείσουν οι σταθμοί. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγονται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη, Σεπόλια και Σύνταγμα Ελληνικό. Αρκετοί ρωτάτε για τα βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό στους συνταξιούχους. Είναι μόνο για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, δηλαδή για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η υποβολή ξεκινάει σήμερα στις 8, θεωρητικά σε λίγα λεπτά θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα λήξει στις 13 Μαΐου του 2026.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός χθες με το κυριακάτικο σημείωμά του. Πρώτα απ' όλα περίμενε να πω κάτι ανοίγοντας παρένθεση. Κύριε Μητσοτάκη, πρωθυπουργέ μας, πρωθυπουργούλη μας, καταντάει γκριντζιά αυτό το πράγμα που κάνετε με το κυριακάτικο σημείωμα, το ότι πρέπει να ξεκινήσετε με έναν αστεϊσμό πια κάθε Κυριακή. Δεν είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Άντε και τον bonjour την προηγούμενη φορά κάπου κόλλαγε, διότι ήταν εδώ ο πρόεδρος της Γαλλίας, οπότε ήμασταν όλοι έτσι λίγο κοντά στα γαλλικά, αλλά τώρα κάθε Κυριακή να ψάχνουμε κάτι έτσι εφάνταστο για να ξεκινάμε το σημείωμα, δεν πάει πολύ καλά. Αυτή την Κυριακή ξεκίνησε γράφοντας πάνω-πάνω EuroLeague. Τώρα που έχω την προσοχή σας και αφού σας καλημερίσω και σας ευχηθώ καλό μήνα, πάμε να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα. Το σημαντικό λοιπόν των ανακοινώσεων είναι μεταξύ των άλλων το πρόγραμμα προστασίας των δανειοληπτών, όπου θα υπάρχει ένα ταβάνι για την επιβάρυνση, μπαίνει ένα πλαφόν δηλαδή στους στόχους που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, τώρα για να τα λέμε όλα. Δεν ξύπνησε η κυβέρνηση κάποια στιγμή και είπε, έχει καθυστερήσει κιόλας να τη φέρει. Ευτυχώς την φέρνει. Απλά να ξέρουμε ότι είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία όπου ήμασταν υποχρεωμένοι να την φέρουμε και αργήσαμε και να την φέρουμε. Αυτό σημαίνει ότι άμα πάρεις ένα δάνειο δεν μπορεί να πάρεις 10.000 και στο τέλος να πληρώσεις 50 στην αποπληρωμή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Ο Πρωθυπουργός λέει για δάνειο 100.000 ευρώ. Καταναλωτικό δάνειο 100.000 ευρώ δεν θα δώσει η τράπεζα ούτε στον Εμμύρη του Κατάρ, να ξέρετε. Αλλά λέμε τώρα. Κατά τα λοιπά, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για να προστατευθούν λίγο οι δανειολήπτες. Θα πρέπει να τους προστατεύσουν όμως και οι τράπεζες. Δηλαδή, η εποχή που παίρνεις απ' έξω και σας έλεγε έλα, έχουμε ένα έτοιμο δάνειο στο όνομά σου, έχουν περάσει. Αλλά τώρα πηγαίνουμε στο άλλο. Με δυσκολία το παίρνεις, με δυσκολία το αποπληρώνεις. Διότι οι όροι είναι εξαιρετικά επιβαρυντικοί για τους δανειολήπτες. Τα λοιπά, στο σημείωμα δεν είχε ούτε υποκλοπές, ούτε πληθωρισμό, ούτε όλα τα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα που συζητάμε, αλλά αυτός το γράφει, αυτός επιλέγει και τι θα γράψει. Θα ήθελα λίγο να, αν κάθεστε, να σηκωθείτε από την καρέκλα σας, αν είστε αυτοκίνητο να κάνετε λίγο δεξιά, αν έχετε πράγματα που είναι εύθραυστα στα χέρια να τα αφήσετε, διότι επέστρεψε ο Βασίλης Ντέτσικας στο Δελτίο Ειδήσεων μετά από 3,5 μήνες που έλειπε με κανονική άδεια. Όχι 3,5. Εμένα τόσο μου φάνηκε, Βασίλη μου. Δηλαδή ένας αιώνας φάνηκε. Αυτές οι 5 μέρες μου φάνηκαν ένας αιώνας. Αλλά γύρισε, παιδιά, γύρισε και έχει εδώ το Δελτίο Ειδήσεων έτοιμο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
7: Χαμογελώ μέσα τους.
8: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Θεσσαλονίκη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν και σήμερα οι σταθμοί του μετρό της γραμμής 2 Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 άνθρωποι ανάμεσά τους τοπικός αιρετός δολοφονήθηκαν στην Κούκουτα πόλη στη βορειοανατολική Κολομβία, ανακοίνωσε η αστυνομία. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για τη Βόλη Λίξ, στις 6.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΚΟΦ Νέα Ιωνία στο Χάντμπολ.
2: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

1942 γεννιέται η Σότια Τσότου, η στιχουργός ποιήτρια Σότια Τσότου, εδώ μαζί με τον Χατζηνάσιο, μαζί με τον Σπανό, σε έναν μάλλον αδικημένο δίσκο, τον δίσκο του 1974, Άσπρο Μαύρο. Χατζηνάσιος Τσότου, Πάριος, Κοντολάζος, Μόκοβιτς, Βύση, Χάρης Αλεξίου. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι στον δίσκο του Όλα Μας Τα Πλούτη.

Ήταν από τους πρώτους που εμφανίστηκαν στο Woodstock, στο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock, από τους ανθρώπους που με την μουσική του προσπάθησε να ξυπνήσει και να εξηγήσει. Δυστυχώς έμπλεξε με τα ναρκωτικά, έφυγε στα 44 από καρδιακή ανεπάρκεια που σχετίζεται με τον εθισμό που είχε. Μαΐου του 1987.

Λοιπόν, επειδή έρχονται πολλά μηνύματα, διότι το πρόβλημα είναι, όπως καταλαβαίνω, πολύ μεγάλο, με ενημέρωση και η Κατερίνα Πλατή, και A40, πλατεία Κολιάτσου, δηλαδή εκεί, στην Κίας που είναι και στην Κυψέλη και στην πλατεία Κολιάτσου, νερό, διαρροή από την Μεγάλη Παρασκευή. Έχουν ενημερωθεί, όπως λένε όλοι οι ακροατές και ακροάτριες, οι αρχές, αλλά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Θα το δούμε, θα ρωτήσουμε, θα δούμε τι γίνεται και γιατί από τη Μεγάλη Παρασκευή υπάρχει διαρροή. Από τη Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή. Έχουμε περάσει και την Πρωτομαγιά. Αλλά εκεί το νεράκι, φλούτσου φλούτσου, όλα πολύ καλά. Tomorrow morning, everything gonna be all right. Την πλατφόρμα του Gov, όσοι θέλετε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας, τις αιτήσεις σας, για το voucher για τους συνταξιούχους, είπαμε, ως και τις 13 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτό. Μάλλον δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί συνολικά το πρόγραμμα είναι για 25.000 συνταξιούχους όλους και όλους. Μιλάμε για τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή αυτούς που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, στον πρώην ΟΑΕ, και τώρα είναι στον ΕΦΚΑ. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, υποβάλλετε την αίτησή σας, περιμένετε το αποτέλεσμα, έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ.

0: Επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό που κάνει είναι να αλλάζει τον χάρτη σε όλα τα επίπεδα και να δείχνει πάρα πολλές φορές ότι δεν τον ενδιαφέρουν ούτε το πλαίσιο, ούτε η λειτουργία, ούτε οι κανόνες, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η Rolling Stones που τραγουδάνε το Start Me Up. Πριν από 10 χρόνια σαν σήμερα, η προεκλογική του εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ είχε ως βασικό τραγούδι το Start Me Up των Rolling Stones. Αφού νικάει, παίζει ξανά το Start Me Up και οι Rolling Stones ζητούν από τον νικάει τις εσωτερικές διαδικασίες για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών και οι Rolling Stones του ζητούν να σταματήσει να χρησιμοποιείται η μουσική τους και τους Rolling Stones ακολουθούν και πάρα πολλοί άλλοι ακόμα τραγουδιστές και δημιουργοί τραγουδιών, ώστε ο Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους γιατί δεν θέλουν να ταυτιστούν μαζί τους. Ξεκινάει μετά ο αγώνας για την Προεδρία, κερδίζει, τα υπόλοιπα είναι ιστορία, τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς γίναμε, ξανακερδίζει και τώρα η ιστορία γράφεται εδώ μπροστά μας ή ξαναγράφεται εδώ μπροστά μας και ο χάρτης αλλάζει μάλλον και πάλι εδώ μπροστά μας. Γι' αυτό και ζήτησα τον κύριο Παναγιώτη Αϊκμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι γίνεται με τον ΝΑΤΟ, με τους δασμούς, με τον πόλεμο, με την άδεια από το Κογκρέσο, αν θα την πάρει, αν δεν θα την πάρει, και αν ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει ή όλο αυτό που κάνει είναι στα σοβαρά και αν αλλάζει το χάρτη, τον κόσμο, τις ισορροπίες, τις γεωπολιτικές ισορροπίες, τις ενεργειακές ισορροπίες μεταξύ διαφόρων χοντροειδέστατων κινήσεων και μάλλον διπλωματικών διεργασιών στο παρασκήνιο. Καλημέρα κύριο Αϊκμίδη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Επίσης.
0: Είναι αλήθεια ότι ξέραμε όλοι ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό θόκο θα φέρει αναταραχές, αναταράξεις, θα φέρει αλλαγές. Όμως μοιάζει εδώ να είναι κάτι παραπάνω από αυτό που περίμενε ίσως ο πολύς ο κόσμος αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι λίγο σαν να ξαναγράφει τον χάρτη, τις ισορροπίες, την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, περιμέναμε ότι θα φέρει ανακατατάξεις γεωπολιτικού χαρακτήρα και όχι μόνο, αλλά πάντως ότι δεν θα ξαναγράψει την ιστορία ως τραγωδία και ως φάρσα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον δεν θα είχε ανοίξει πολέμους επιλογής όπως ονομάζονται, διότι είχε τότε προεκλογικά δηλαδή καταγγείλει αυτούς τους πολέμους και είχε πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ουδέποτε θα ξαναεμπλακούν σε πολέμους αυτού του τύπου και δεν πρόκειται ιδιαίτερα στο χώρο της Μέσης Ανατολής να εμπλακούν σε πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να παρεμβαίνει πρώτα απ' όλα στη Βενεζουέλα με τον τρόπο τον οποίο παρενέβη και αυτή τη στιγμή να διεξάγει έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, ο οποίος ξεφεύγει από το διεθνές δίκαιο, δηλαδή είναι παράνομος πόλεμος γιατί δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, είναι και αντισυνταγματικός με την έννοια ότι δεν συνάδει και με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι δεν έχει την άδεια του Κογκρέσου. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εδώ υπάρχει μια διχογνωμία πια στο εσωτερικό. Λέει ναι, ότι από τη στιγμή που υπάρχει και χειρία εδώ και τόσο καιρό, δεν μετράνε ημέρες. Άρα δεν έχουμε φτάσει στις 60 που θα χρειαστώ άδεια. Άρα μπορώ να συνεχίσω να κάνω ό,τι θέλω ή να ξαναεπιτεθώ, άμα θέλω, στο Ιράν, σαν να μην έχουν περάσει 60 μέρες, χωρίς να πάρω την άδεια του Κογκρέσου.
1: Αυτό είναι ένα τρίκ, νομίζω, των οπαδών του Τραμπ. Mm-hmm. Διότι θεωρείται ότι ο πόλεμος παρά την εκεχηρία διεξάγεται κατά κάποιο τρόπο από τη στιγμή που υπάρχει ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στα ιρανικά λιμάνια κτλ.
0: Ναι.
1: Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κατά κάποιο τρόπο το authorization, δηλαδή η εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο. Mm-hmm. Αλλά αυτά νομίζω ότι είναι ψηλά γράμματα για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό το οποίο βαραίνει είναι η ισχύ που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποιώντας αυτή την ισχύ αλλάζει τον κόσμο, αλλά αυτό που είναι το σημαντικό και το τραγικό της ιστορίας είναι ότι τον αλλάζει δραματικά προς το χειρότερο. Mm-hmm. Δηλαδή καταλύει το διεθνές δίκαιο, αγνοεί τους διεθνείς θεσμούς όπως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Συμβούλιο Ασφαλείας κτλ. Και σε σύμπραξη με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ, ένα εξόχως φανατικό άνθρωπο, διαπράττει οτιδήποτε θέλει στο χώρο της Μέσης Ανατολής και στο Ιράν, απειλώντας ότι μπορεί να το επιστρέψει στην εποχή την λίθινη λόγου χάρη και να καταστρέψει κάθε έννοια πολιτισμού, δηλαδή πράγματα αδιανόητα. Δεν συζητάμε αν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, που το παραβιάζουν βάναυσα, αλλά είναι πέρα και από οποιαδήποτε, ξέρετε, ανθρώπινη ηθική αυτό το οποίο διακηρύσει και αυτό το οποίο κάνει. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ως γνωστόν ανήγγειλε μια νέα πρωτοβουλία, την λεγόμενη επιχείρηση Ελευθερία, δηλαδή ότι θα διευκολύνει, θα οδηγήσει ή θα συνοδεύσει, και το ρήμα οδηγώ ή συνοδεύω, εάν ισχύει το ένα ή το άλλο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Από την έξοδο πλοίων που έχουν παγιδευτεί, που έχουν εγκλωβιστεί στον κόλπο, να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θεωρεί ότι μια τέτοια είδους ενέργεια παραβιάζει όντως την εκεχηρία και επομένως είναι ελεύθερο να πράξει ό,τι νομίζει, που ενδεχομένως να βάλει εναντίον των πλοίων, εάν επιλεγεί η μέθοδος της συνοδείας, mm-hmm. του escort, δηλαδή mm-hmm. τα οποιαδήποτε πλοία, την έχει ονομάσει επιχείρηση Ελευθερία. Και βεβαίως σήμερα λέει ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Τεχεράνη και είναι σε καλό δρόμο μάλιστα. Ενώ εχθές έλεγε ακριβώς τα αντίθετα. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να έχουμε και μία οποιαδήποτε εικόνα για το πού ακριβώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή όλη η κατάσταση. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε ωστόσο είναι ότι ο Τραμπ δεν θέλει να διαπραγματευτεί για έναν συμβιβασμό. Αυτό το οποίο θέλει, όπως συμβαίνει σε κάθε διαπραγμάτευση, διότι από ό,τι γνωρίζω και από την εμπειρία μου, ή οποιαδήποτε διαπραγμάτευση έχει ως στόχο να πετύχει ένα συμβιβασμό ο οποίος θα είναι win-win για τις πλευρές που συμμετέχουν. Εδώ ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να πετύχει ολική νίκη, mm-hmm. total victory όπως την περιγράφει, που σημαίνει ότι το Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα, και όταν λέει πλήρως εννοεί οποιαδήποτε πράξη εμπλουτισμού, έστω και αυτή που συνάδει με την συμφωνία NPT, δηλαδή τη συμφωνία μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων,
0: ναι.
1: που έχει προσυπογράψει το Ιράν. Και επομένως έχει δικαίωμα να εμπλουτίσει σε ένα ορισμένο όριο 3,7 ή δεν ξέρω κάπου εκεί, για λόγους ειρηνικούς, δηλαδή mm-hmm. να παράγει ηλεκτρική ενέργεια ή για ιατρικούς λόγους,
0: ναι.
1: κτλ. Και θέλει όλο αυτό να εγκαταληφθεί.
0: Ναι.
1: Να εγκαταληφθεί και αυτή η κατάσταση. Κάτι
0: αυτό
1: που
0: μοιάζει από τη μία να είναι το χαρτί που ο Ντόναλντ Τραμπ το κρατάει στο χέρι του για να πει ότι κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή, τελειώσαν τα πυρηνικά από το Ιράν.
1: Σωστό.
0: Άρα είμαι ο απόλυτος κυρίαρχος. Αλλά μοιάζει και εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία, τουλάχιστον αν δεν είναι μια συμφωνία του στυλ παγώματος. Δηλαδή, παγώνουμε για κάποια χρόνια, οπότε να είναι ικανοποιημένοι και οι δύο.
1: Ναι, αλλά πάντως να μην εμφανιστεί ότι νομικά τουλάχιστον καταλύονται οποιαδήποτε δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να εμφανίσει μια συμφωνία που τουλάχιστον στο γράμμα, στο χαρτί, mm-hmm. να εμφανίζεται ότι είναι πολύ καλύτερη από αυτή του 2015. που είχε υπογράψει ο πρόεδρος Ομπάμα και να θριαμβολογήσει.
0: Ναι,
1: να
0: αυτή η συμφωνία είχε οδηγήσει όμως το Ιράν σε χαμηλά ποσοστά, τουλάχιστον επίσημα, κατοχής πυρηνικής ενέργειας, εμπελοντισμένου ουρανίου. Έφυγε ο Τραμπ από αυτή τη συμφωνία και ξανανέβασε τα ποσοστά του μετά το Ιράν.
1: Ακριβώς, διότι τα περιορισμένα ποσοστά και η Ελλάδα το κάνει, ναι, μεταξύ άλλων, ναι, στον Δημόκρητο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι νόμιμα, mm-hmm, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την διεθνή συμφωνία. Το ερώτημα είναι να μην εμπλουτίζει σε τέτοιο σημείο και τέτοιο ποσοστό που του επιτρέπει, το Ιράν εννοώ, να παράξει πυρηνικά, ναι, όπλα. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα πρέπει όντως να διασφαλιστεί, ότι το Ιράν δεν παράγει, ναι, έστω και αν το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά και τα λοιπά.
0: Κύριε καθηγητά, με την πολύ σπουδαία εμπειρία που έχετε και από τις διαπραγματεύσεις στο πεδίο αλλά και από την ακαδημαϊκή σας πορεία, αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι απλά να καταστήσει τον εαυτό του βασιλιά και να πει ότι είμαι ο καλύτερος όλων και να δώσει πολλά λεφτά στους φίλους του, ή είναι απλά ένας εντελώς άγνωστος μέχρι τώρα σε εμάς τρόπος διαπραγμάτευσης και διπλωματίας?
1: Νομίζω ότι μόνο ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε γράψει ένα βιβλίο για την τέχνη της επίτευξης ενός deal και τα λοιπά. Η διαπραγμάτευση που ακολουθεί είναι ακριβώς μια ενστικτόδης διαπραγμάτευση. Δηλαδή ουσιαστικά ακολουθεί τις δικές του πεπιθήσεις και παρορμητικές αντιδράσεις. Mm-hmm. Δεν εμπίπτουν σε καμία ορθολογική στρατηγική. Δεν υπάρχει κανένας ορθολογισμός πίσω από τις πράξεις του. Γι' αυτό άλλωστε και ο καγκελάριος της Γερμανίας τον κατηγόρησε, ναι, ότι άνοιξε μία πολεμική επιχείρηση χωρίς να υπάρχει μία οποιαδήποτε στοιχειώδης στρατηγική, ναι, για αυτή την επιχείρηση. Και γι' αυτό βλέπετε και αυτά τα πισωγυρίσματα. Mm-hmm. Διαφορετικά πράγματα λέει το πρωί, διαφορετικά πράγματα λέει το απόγευμα και εντελώς διαφορετικά την επομένη το πρωί. Όπως, ναι, συμβαίνει ακριβώς αυτές τις μέρες.
0: Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, όμως, σε επίπεδο διπλωματικής ισχύς, του βγαίνει, δηλαδή, αυτή η απειλή ότι φεύγω από το ΝΑΤΟ, παίρνω και τους στρατιώτες μου από την Ευρώπη, του βγήκε κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος Μέρτς τα μάζεψε λίγο εχθές σε σχέση με το πολύ έντονο ύφος απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, διότι σε κάποιο βαθμό θα έλεγα ότι αυτός ο παραλογισμός που εκπορεύεται από το Λευκό Οίκο έχει πίσω του την ισχύ, έχει πίσω του την τεράστια στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ είναι και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Σωστά.
1: Και ταυτόχρονα στηρίζεται οποιοδήποτε παραλογισμός, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, διότι η αμφισβήτηση θα ισοδυναμούσε με κατάλυση της αμερικανικής δημοκρατίας. Mm-hmm. Δηλαδή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αμφισβητούν το civilian control, τον πολιτικό έλεγχο. Και επομένως οποιοδήποτε παραλογισμό τον αποδέχονται, και επομένως η Ευρώπη εκ των πραγμάτων δεν αντιμετωπίζει απλώς τον Τραμπ, αντιμετωπίζει και την στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει απέναντι και προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να εξισορροπήσει καταστάσεις στο μέτρο που εξισορροπούνται. Το γεγονός ότι ο Μέρτ, δηλαδή ο καγκελάριος της Γερμανίας, έφτασε σε αυτό το σημείο να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ταπεινώνονται, ότι δεν έχουν στρατηγική κτλ., εκφράζει ακριβώς το μέτρο της, κατά κάποιο τρόπο, απογοήτευσης, θέλετε να το πείτε, οτιδήποτε, από τον πρόεδρο Τραμπ και από τα όσα συμβαίνουν. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτή είναι μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί και διαμορφώνονται στις ατλαντικές σχέσεις και που η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά, με πράξεις πολύ συγκεκριμένες και πολιτικές, οι οποίες δεν είναι μόνο το στρατιωτικό σκέλος, είναι και το οικονομικό, διότι η συμφωνία που είχε κατά κάποιο τρόπο επιτευχθεί στη σκοτία το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η οποία ήταν ούτως ή άλλως μια συμφωνία ανισοβαρής υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που οδήγησε σε παρέτηση, ξέρετε, παρεπιπτόντος το λέω, την κορυφαία αξιωματούχο της Κομισιόν, της Επιτροπής, παρετήθη την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς για αυτό το λόγο, καταλύεται ακόμη περισσότερο με την επιβολή νέων δεσμών 25% στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά, που δείχνει ότι η κρίση είναι και κρίση στρατιωτικού χαρακτήρα αλλά και κρίση οικονομικού χαρακτήρα, που ακριβώς αυτό επιβάλλει την ανάγκη, επιβάλλει την κατά κάποιο τρόπο επιλογή για την Ευρώπη να προετοιμαστεί σε όλα τα επίπεδα, να σταθεί μόνη στα πόδια της χωρίς πλέον τη σύμπραξη των Ηνωμένων Πολιτειών και την στήριξη ή την αλληλεγγύη, ό,τι θέλετε να το πείτε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σε εισαγωγικά, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει και πάλι στο παρελθόν, στην προηγούμενη θητεία του, ότι θα αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Μπορεί να είμαστε πιο κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, σαφώς είμαστε πιο κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη. Νομίζω ότι ενδεχομένως να μην αποχωρήσει τυπικά. Αλλά παρά τα αυτά, το ΝΑΤΟ έχει πλέον βρίσκεται σε μια διαδικασία εσωτερικής αποσύνθεσης. Δηλαδή, κι αν ακόμη δεν αποχωρήσει, έχει κλονιστεί τόσο πολύ η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη ότι θα σεβαστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Συμμαχίας, δηλαδή το άρθρο 5, αμοιβαία συνδρομή, που είναι η κορονίδα του ΝΑΤΟ, διότι χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι η επίθεση εναντίον ενός αδυναμεί με επίθεση εναντίον όλων κτλ. Αυτό έχει καταρρεύσει. Δηλαδή η εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταρρεύσει.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, δεν υπάρχει αποτελεσματική συμμαχία εάν δεν υπάρχει εμπεδομένη εμπιστοσύνη. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή πιστεύει κανένας ότι εάν απειληθεί παραδείγματος χάρη η Δανία, λόγω χάρη ότι θα σπεύσει ο Τραμπ, θα σπεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες
0: να σώσουν τη Δανία.
1: Να σώσουν τη Δανία σε εφαρμογή του άρθρου 5. Νομίζω ότι μάλλον είναι αφελές, εάν το πιστεύει κάποιος.
0: Ναι. Και σε όλα αυτά η Ελλάδα, επειδή έχουμε και μια Τουρκία που μάλλον αποδιοργανώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως λειτουργεί, δηλαδή τη διχάζει.
1: Κοιτάξτε, εάν θέλουμε να σκεφτούμε το μακροχρόνιο συμφέρον της χώρας και όχι απλώς τον εκλογικό κύκλο, και αν θέλουμε να σκεφτούμε ορθολογικά, η αποσύνθεση του ΝΑΤΟ κλονίζει και το πλαίσιο ασφάλειας εδώ της περιοχής, διότι το γεγονός ότι η Τουρκία και η Ελλάδα ήταν εντός ενός κοινού πλαισίου λειτουργούσε, ξέρετε, περιοριστικά και για τις δύο χώρες, για οποιασδήποτε ενέργειες. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το πλαίσιο που αποσυντίθεται θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα άλλο. Και αυτό το άλλο είναι φυσικά το ευρωπαϊκό. Αυτό οικοδομείται τώρα, έτσι. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτό το νέο πλαίσιο. Θα πρέπει να συμμετάσχει βεβαίως με
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Την περιοχή που θα αντικαταστήσει το κλονιζόμενο και ήδη καταραίων και τα λοιπά πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να λέμε το επόμενο διάστημα, πραγματικά. Αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα οι ισορροπίες και τα δεδομένα. Θα δούμε αν θα αλλάξει και ο χάρτης. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα, ο κ. Παναγιώτης Ιακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι far west γίναμε.

0: Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιάννης Δρομέας δεν είναι πλέον στην Ομόνοια. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Μπορεί και να μην έχει αλλάξει και τίποτα. Μπορεί να έχουν αλλάξει και πολλά. Ο Τάσος Σαμαρτζής στους στίχους, ο Νότης Μαυρουδής στην μουσική. Είναι ο ιστορικός πλέον δίσκος. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια του Νότη.
1: Εδώ στο Φαρουές της Ομονίας.
0: Με το Μητσιά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό Μη λείψει κανείς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται.
2: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο! Εκπαρέ μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να...
7: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν. Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
9: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.

Θα ζητήσω συγγνώμη από τη Μαρινέλα, αλλά αυτό που κάνει ο Χατζής από κάτω ως δεύτερη φωνή είναι μαγικό. Δηλαδή μπορώ να κάθομαι με τις ώρες να ακούω το Χατζή από κάτω με την κιθάρα και τη φωνή να κάνει. Ούτε δεύτερες δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα άλλο τραγούδι από κάτω, ολόκληρο δηλαδή, μοναδικό. Στότια Τσότου Κώστας Χατζής από το περίφημο Ρεσιτάλ. Η αγάπη όλα τα υπομένει. Στότια Τσότου γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1942. Έφυγε το 2011. Σπουδαία στιχουργός. Είχε συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους συνθέτες της εποχής και είναι πίσω από μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Διονυσία Μητσιά είναι στο 211-1080-880 και σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά. Τι γίνεται εκεί έξω και θέλετε να το μοιραστούμε με τους υπόλοιπους, αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζει ταχύτητα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντι και πειράζει τα κουμπάκια ώστε να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει στα αυτιά σας. Μπροστά στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Καλημέρα στον Ιωάννη από την Βιέννη. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έχει εκλεγεί και ότι μέχρι το τέλος της τετραετίας θα κυβερνά, αν δεν αποφασίσει κάτι διαφορετικό ο Πρωθυπουργός, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να του κάνει κάποιος κριτική, και επίσης δεν σημαίνει ότι όποιος του κάνει κριτική την κάνει γιατί δεν τον ανέχεται, δεν τον μπορεί, θέλει να σηκωθεί να φύγει. Η κριτική στις δημοκρατίες είναι μια διαδικασία που όχι απλά πρέπει να την ανέχεσαι, πρέπει να την επιζητάς κιόλας για να γίνεις καλύτερο. Εάν δεν επιζητάς την κριτική ή αν νιώθεις περίεργα με την κριτική, πάνω απ' ότι κάτι καλά δεν έχεις στο μυαλό σου σε σχέση με την δημοκρατία. Όχι εσύ Ιωάννη, γενικά αυτοί που δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με την κριτική. Και το γεγονός, ας πούμε, ότι υπάρχουν σκάνδαλα, αποδεδειγμένα σκάνδαλα, και η αντιπολίτευση, η αξιωματική και μείζωνα αντιπολίτευση, ζητάει προανακριτικές ή ζητάει να ξεκαθαρίσουν οι υποθέσεις, δεν είναι πρεμούρα μόνο για να πέσει η κυβέρνηση ή να μείνει η κυβέρνηση. Αυτά είναι υποθέσεις που θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν, διότι οι μεγάλες υποθέσεις που συζητάμε είναι εδώ. Τώρα ο ΠΚΠ είναι εδώ, υπάρχει.

Δεν μπορούμε να συζητάμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο ΠΚΠ. Η ιστορία του είναι μπλε και πράσινο και κόκκινο και κίτρινο το σκάνδαλο. Είναι ένα ωραίο αφήγημα για την κυβέρνηση για να αποφύγει τις ευθύνες της. Αλλά, για παράδειγμα, η δικογραφία έφερε 13 γαλάζιους βουλευτές και υπουργούς στην Βουλή. Η απάντηση στο ότι είναι μπλε και κόκκινο και πράσινο και κίτρινο, στο ότι ήρθαν 13 μόνο γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, ήταν ότι η κυρία Κοβέση είναι βαλτή από κάπου για να ρίξει την κυβέρνηση και ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι προβληματική σαν θεσμός. Και μετά, όταν κάποιοι άλλοι κάνανε κριτική στην δικαιοσύνη, η απάντηση ήταν ότι μην κάνετε κριτική στη δικαιοσύνη, γιατί κατανοητό. Όλο αυτό γιατί και πώς γίνεται, αλλά ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι το ότι κάποιος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση πάνω να πει ότι θέλει οπωσδήποτε να πέσει η κυβέρνηση και να έρθει κάποιος άλλος. Η κριτική για καλό συνήθως είναι. Παύλο, δεν ξέρω αν η πρόοδος της επιστήμης έχει κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα, αν μας έχει κάνει τη ζωή πατίνη ή όχι, τα παράξενα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λες, η περισσότερη εμπλοκή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, προχωράει ο κόσμος. Το θέμα είναι αν μπορούμε να προσαρμοστούμε εμείς, διότι το ζήτημα είναι όχι μόνο αν ο κόσμος έτσι όπως προχωράει μας κάνει τη ζωή δύσκολη, είναι αν εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τον κόσμο που προχωράει ή προσπαθούμε, όπως έλεγε και ο Βέγκος, με κολοκοτρονέικους χιλιάδες να λύσουμε τα προβλήματά μας. Είναι θέμα. Είναι θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Αν μπορούμε να ακολουθήσουμε το βήμα, ακολουθώντας τα καλά, γιατί υπάρχουν και κακά. Δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθούμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή και από την πρόοδο έτσι όπως καταγράφεται.

Για παράδειγμα, αυτό που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός εχθές με το κυριακάτικο μήνυμά του για την προστασία των δανειοληπτών από τις τράπεζες, δηλαδή να μην μπορείς να πάρεις ένα δάνειο, να μην επιτρέπεται να πάρεις ένα δάνειο που θα το πληρώσει χρυσάφι στην πορεία, καταναλωτικό δάνειο, είναι μια κοινοτική οδηγία που την εφαρμόζει και η ελληνική κυβέρνηση με καθυστέρηση, αλλά την εφαρμόζει. Να, αυτά είναι τα καλά της υπόθεσης. Υπάρχουν και κακά στην υπόθεση. Καλό είναι να το συζητήσουμε απλά. Καλό είναι να το συζητάμε ειλικρινά. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μια κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι υπάρχουν Ευρωπαίοι εισαγγελείς που ελέγχουν τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι μια κατάκτηση. Για άλλους είναι ένα όργανο που το έχουν βάλει κάποιοι για να κάνουν κακό στην κυβέρνηση και στην χώρα. Είναι ένα ζήτημα και ειδικά επειδή υπάρχει και ένα θέμα με τους θεσμούς το τελευταίο διάστημα εδώ στην χώρα, καλό είναι να υπάρχει και η αίσθηση κάποιων ότι μπορούν να απευθυνθούν και αλλού αν νιώθουν ότι εδώ δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Απλά το ζήτημα είναι αν μπορούμε όλο αυτό να το κάνουμε χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούμε κάπου αλλού. Δηλαδή, αν μπορούμε να θωρακίσουμε τους θεσμούς, ώστε όταν παίρνουν μια απόφαση, για παράδειγμα τα ελληνικά δικαστήρια, να λέμε: να, αυτή είναι η απόφαση, τη σχολιάζεις, δεν τη σχολιάζεις, αλλά δεν χρειάζεται για ένα μήνα, ξέρω εγώ, να σχολιάζουμε μια απόφαση όπως αυτή με τις υποκλοπές και την απόφαση του κ. Τζαβέλα που άφησε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά. Το ότι είχαμε νέα στοιχεία και νέες αποκαλύψεις μετά την δίκη στο πρώτο δικείο. Να μου πεις τώρα τι συζητάμε όταν στο πολιτικό σκηνικό γίνεται το μάλευρά σε παντού, σε όλα τα κόμματα, παλιά και καινούργια, ακόμα και η κρατέα Νέα Δημοκρατία, έχει τα ζητηματάκια της στο εσωτερικό και τις κόντρες και τις γκρίνιες και το μασάζ που γίνεται προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Και τα υπόλοιπα κόμματα ψάχνουν να βρουν το βηματισμό τους. Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει να δει πώς μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά της. Η υπόλοιπη κέντρο αριστερά ψάχνει να δει πώς μπορεί να υπάρξει. Ο κ. Τσίπρας ψάχνει να δει πότε θα ανακοινώσει μέσα στο Μάιο, από ό,τι όλα δείχνουν, το νέο κόμμα, το νέο όνομα, το νέο πρόγραμμα και ποιοι θα πάνε μαζί του. Για την ακριβία, ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει. Το μανιφέστο που παρουσιάστηκε την Παρασκευή και άνοιξε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το προς τα που βλέπει ο κ. Τσίπρας πολιτικά για το επόμενο διάστημα, η κυρία Καρστιανού που και αυτή μες το Μάη θα κάνει ανακοινώσεις και βέβαια τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πάνω τους και τα κάτω τους, η Πλευσή Ελευθερίας με την κυρία Ζώκη Κωνσταντοπούλου που βλέπει λίγο τα νούμερά της να υποχωρούν. Ακόμα και αυτό το γεγονός ότι την μια μέρα έχουμε μια δημοσκόπηση που δείχνει, ξέρω, τη Νέα Δημοκρατία στο 23 και την άλλη μέρα έχουμε μια δημοσκόπηση που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 32, δείχνει πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό. Επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε, είπαμε, θεωρητικά άνοιξε η πλατφόρμα στις 8 για τον κοινωνικό τουρισμό των συνταξιούχων που ήταν ασφαλισμένη στον πρώην ΟΑΕ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει κανένα ζήτημα, αν και είναι λίγοι οι δικαιούχοι, μόλις 25.000. Δεν είναι οι 300.000 που ήταν στο κοινωνικό τουρισμό στο μεγάλο βάουτσερ. Μπαίνετε στο gov, βρίσκετε την πλατφόρμα, υποβάλλετε την αίτησή σας και περιμένετε την απάντηση. Φεύγουμε με διαφημίσεις, φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τα πολλά ανοιχτά ζητήματα που έχει η οικονομική ατζέντα για να τα βάζουμε σε μια σειρά, να ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε και τι πρέπει να κάνουμε.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός Setpecat.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Αυτή είναι η Σερ που με την διασκευή που έκανε στο Soup Soup Soup Song το 1991 κερδίζει την πρώτη, για πρώτη φορά την πρώτη θέση στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Τραγούδι του 64 που για την ομώνυμη ταινία το διασκεύασε η Σερ και έκανε μεγάλη επιτυχία. Όπως κάθε Δευτέρα, ο Οικονομικός Σύμβουλος, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τι γίνεται με τις υποχρεώσεις που έχουμε προς την εφορία, τα υπόλοιπα ταμεία, τις αλλαγές που έχουμε και τρέχουν. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα όντως. Καλησπέρα σε όλους και όλες, καλημέρα. Αυτό που έλεγες προηγουμένως για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού,
0: ναι,
1: δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα για τους συνταξιούχους, που πολύ σωστά επισήμανες.
0: Mm-hmm.
1: Μία διευκρίνηση μόνο: παρόλο που οι μέρες των διακοπών είναι ίδιες, ή 6 καταλήμματα με μικρή συμμετοχή, ή 10 δωρεάν σε συγκεκριμένες καταλήμματα, ναι, ή 12 σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν έχουν δικαίωμα παράλληλων προγραμμάτων. Δηλαδή, αν σε μία οικογένεια υπάρχει ένας πρώην συνταξιούχος του ΑΕ ή ΕΦΚΑ και υπάρχει παραδείγματος χάρη και ένα άνεργο άτομο μέσα στην οικογένεια, δεν έχει δικαίωμα να ειδηθούν και τα δύο προγράμματα.
0: Ναι, δεν και αυτό είναι τεράστια δικαία.
1: Ναι.
0: Τεράστια δικαία, τεράστια δικαία. Μέσα στα πολλά προβλήματα που έχει το πρόβλημα, είναι ένα κατά βάση πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, έτσι, ο κοινωνικός τουρισμός. Αλλά για παράδειγμα, είναι προβληματικό το ότι δεν μπορείς να πάρεις 6 μέρες και να τις κάνεις παστά. 2 μέρες σήμερα, 2 μέρες τώρα, 2 μέρες τον άλλο μήνα, 3 μέρες τον παράλληλο μήνα. Πρέπει να το κάνεις ή όλο μαζί, ή τις υπόλοιπες μέρες να τις χάσεις. Δεν μπορείς να το σπάσεις. Και αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και βέβαια, αν υπάρχουν παραπάνω από ένας δικαιούχοι, καλό θα ήταν να πάρουν παραπάνω. Να μου πεις, κάποιοι δεν θα πάρουν, μια οικογένεια δεν θα πάρει. Αλλά ας δώσουν κάτι παραπάνω.
1: Βασική προϋπόθεση στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, όπως και σε όλα τα άλλα, mm-hmm, είναι να μην συμμετέχει σε παρόμοιο πρόγραμμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να μπορέσει να απλωθεί πιο πολύ.
0: Ναι, ακριβώς. Ας δώσουμε λίγα παραπάνω λεφτά και να είναι και περισσότεροι οι δικαιούχοι. Τέλος πάντων.
1: Ας φτιάξουν την πλατφόρμα πρώτα και να μην δημιουργήσει παρατάσεις.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί το θεωρούμε δεδομένο πια ότι θα έχει μια παράταση γιατί δεν θα αντέξει πλατφόρμα. Είναι,
1: εννοείται.
0: Είναι δεδομένο όλο αυτό. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για δημοτικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό τους. Είναι ένα, θα το πω σε εισαγωγικά, κρυφό χρέος αυτό το χρέος προς τους Δήμους, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν το συζητάμε τόσο πολύ όσο συζητάμε το χρέος στα ταμεία ή στις εφορίες, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε, γιατί όπως σωστά επισημάνει, θέλω, ξέρεις πολύ καλά το οικονομικό ρεπορτάζ, όταν υπάρχει χρέος προς την εφορία, προς το δημόσιο ή προς τον ΕΦΚΑ, το βλέπουμε απευθείας τις προσωπημένες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει όμως το Δήμο, θα πρέπει ο Δήμος να το βεβαιώσει και να το στείλει μετά προς τη σύσπραξη. Έτσι λοιπόν, αυτά τα χρήματα, τα 3,6 δις που είναι χρέη προς το Δήμο, στην ουσία δίνουν το δικαίωμα στον οφειλέτη να μπει στον εξοδικαστικό, mm-hmm, μηχανισμό. Γι' αυτό είναι για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Εδώ ένας αστερίσκος. Είδαμε πριν από 10 μέρες περίπου τον Πρωθυπουργό να λέει για τον εξοδικαστικό ότι μπορούν πλέον να μπουν και χρέη από 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα την παρασύρει και τα δημοτικά τέλη που ήδη είναι έτοιμη νομοθετική ρύθμιση ή αν θα πάει στα 10.000 για τα δημοτικά χρέη. Αλλά χρήζει να το δούμε.
0: Ναι.
1: Σε αυτές οι οφειλές είναι από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικά τέλη, φόρους, τέλη ίδρυψης, αποχέτευσης, τρεπολογικαθίσματα, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με το Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Τα στοιχεία της ρύθμισης έως 240 δόσεις, 30% σταθερό επιτόκιο, 50 ευρώ η ελάχιστη δόση και έως 75% κούρεμα βασικής οφειλής και μεγαλύτερο κούρεμα για τόγους πρόστιμα και προστασίες στις ευάλωτες ομάδες. Να πούμε ότι αν μπούμε στον εξοδικαστικό και στην παρούσα φάση σε αυτό που βγάζει ο Δήμος,
0: mm-hmm,
1: έχουμε το κούρεμα αυτό το οποίο προβλέπεται. Αν χάσουμε τη ρύθμιση, επανέρχονται οτιδήποτε είχαν κουρευτεί και μπαίνουν
0: στο σύνολο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Διαμόρφωση μέσω ενός συγκεκριμένου αλγορίθμου, δηλαδή βάζουμε τα στοιχεία μέσα, τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τη δυνατότητα που έχουμε από πληρωμής ως οφειλέτες,
0: mm-hmm,
1: και μας βγάζει τη ρύθμιση. Μεγαλύτερο κούρεμα που λέγαμε και προηγουμένως στους ευάλωτους, σε 95% σε περίπτωση εφάπαξης όβλησης, απορίας άξιο. Ένας ευάλωτος που ορίζεται στα 700 ευρώ το μήνα, είναι δυνατό να έχει χρήματα να κάνει αποπληρωμή έστω και το 5% που το φύλλο την οποία έχει.
0: Σωστό, σωστό. Πώς θα ζήσει.
1: 85%. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. 85% για εξόφληση από 2 σε 6 δόσεις και 80% αν η εξόφληση γίνει από 7 έως 12 δόσεις. Πολύ σημαντικό. Πάγωμα διαδικασίας επιβολής αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. Με το που κάνουμε την υποβολή της αίτησης, παγώνει η διαδικασία και δεν μπορούν να μας επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα. Και αν πούμε σε οριστική αίτηση, Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να έρονται οποιαδήποτε αναγκαστικά μέτρα είχαν επιβληθεί. Mm-hmm. Και ο φιλέτης αποκτά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πολύ σημαντικό. Όπως μιλάμε για δήμους, να πούμε ότι είναι τριετής η παραγραφή των δημοτικών κλήσεων της αστυνομίας, mm-hmm. της δημοτικής. Βλέπουμε συχνά φαινόμενα πολίτης να του έρχεται μια κλήση από τη δημοτική αστυνομία πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Mm-hmm. Να γνωρίζει ότι βάσει νόμου και του συνηγόρου του πολίτη, αλλά και βάσει νομοθεσία, η παραγραφή είναι τριετής από την ημερομηνία που θα βεβαιωθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, χάνει το δικαίωμα να ζητήσει χρήματα ο Δήμος, αν είναι πέρα της τριετίας.
0: Μάλιστα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μαζεύονται πολλές ρυθμίσεις γύρω-γύρω και οι επαγγελματίες δεν μπορούν να τις διαχειριστούν πια, να τις εξυπηρετήσουν, και γι' αυτό χάνονται πάρα πολλές, ειδικά προς τα ταμεία.
1: Το μεγάλο πρόβλημα εκτός ρύθμισης είναι οι μισοί οφειλέτες. 50,7 δισεκατομμύρια το ληξιπρόθεσμο χρέος προς την ΕΦΚΑ, ναι. Και 31,28 το ρυθμιζόμενο χρέος. Οι ρυθμίσεις από το 2013 σήμερα, και έχει σημασία αυτό, 2.378.000 οι συνολικές ρυθμίσεις, mm-hmm. και οι χαμένες 1.273.000, δηλαδή το 49,3% χάνουν τη ρύθμιση. Μπαίνω μέσα, προσπαθώ να επιβιώσω, προσπαθώ να κάνω να είμαι συνεπή στη ρύθμιση, αλλά δυστυχώς χάνω τη ρύθμιση διότι δεν έχω δυνατότητα να υποστηρίξω.
0: Είναι τεράστιο το ποσοστό. Τεράστιο.
1: Τεράστιο. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε παντού, Αλέξανδρε. Και στην πάγια ρύθμιση και στη ρύθμιση του δικαστικού και στη ρύθμιση των 120 δόσεων και των 72. Είναι πρόβλημα γιατί οι 7 στους 10 οφείλουν στον ΕΦΚΑ, οι 4 στους 10 δεν έχουν περίθαλψη λόγω φυλών. Mm-hmm. Και 300.000 πολίτες που έχουν πληρώσει εισφορές στον ΕΦΚΑ δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τραγικά τα πράγματα.
0: Ναι, για να δούμε, γιατί έχει και την καινούργια, ρύθμιση που τέχει, να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Βασίλης Δέτσικας στο στούντιο των Παραπολιτικών με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αμέσως μετά στο Τέσσερις Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Να είστε όλα καλά, αν όλα πάνε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πώς να σου δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις. Και είναι αβάσταχτη πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα. Κάψε λάθος ό,τι σου είπα είναι ψέμα. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα, έχουμε θέμα.
3: Γεια. 2000 FM.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Μαλτέζου.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Energizers, νιώθω άνετα.
15: Energizers, μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
15: Χαμογελώ μέσα τους.
16: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
17: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
18: Μως έτσι δεν γίνεται.
19: Τι σούκλα είναι αυτή?
18: Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
19: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
21: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
22: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
21: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
22: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Είναι κίνηση?
26: Δεν έχω δει την κίνηση.
25: Θα πω τώρα, τι το περίμενε. Να με ειδοποιείς, ειδοποιία Καραβάκο νωρίτερα. Μου λες ξαφνικά, μπες εδώ και δες. Κατάλαβες εδώ πέρα, επειδή δεν ξέρετε το κάνει τον υπολογιστή μπροστά του. Λοιπόν, κάτσε να δω τι γίνεται. Ο Κηφισός δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Όχι, έχει μια κινησούρα νορμάλ που ξεκινάει από τη λεωφόρα Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο είναι πολύ καλύτερο από τι νορμάλ μέρε Δευτέρα, α πούμε. Πάλι από Φιλαδέλφια ξεκινάει το κόκκινο και φτάνει εκεί, μέχρι περίπου τη Λένορμαλ. Τώρα κάτσε εδώ, προς την Αθήνα. Κάτσε, περίμενε, βιάστηκα λίγο. Εντάξει, προς την Αθήνα τα νορμάλ πάλι, εδώ έξω. Δεν πάει στη Νέα Σμύρνη. Φτάνει μέχρι το Νέο Κόσμο κίνηση, η Συγκρού. Παραλιακή να δούμε. Εντάξει, τα συνηθισμένα πάλι από το Καλαμάκι μέχρι το Φάληρο. Είναι και 9 ακόμα η ώρα, δεν είναι πολύ αργά. Στον Πειραιά μέτρια τα πράγματα. Πού άλλο έχει πολλή κίνηση? Έχει η άνοδος της Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πολλή κίνηση. Και η κάθοδος έχει από το ύψος Κατεχάκη και μέχρι να μπει σε Αθήνα, ένας χαμούλης γίνεται. Λοιπόν, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδό της, η Βασιλή Σοφίας όταν μπαίνεις από την Κωνσταντίνου για να πας στο Σύνταγμα, εκεί τα γνωστά. Αυτά από
27: δύο μικρές ειδησούλες πριν πάμε στα μεγάλα. Πρώτον, το πρωί σήμερα, νομίζω κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας της εκπομπής, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, τα ακούσατε και από τις ειδήσεις, θα καταθέσουν δική τους πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το θέμα των ΠΚΠ. Έχει ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.
25: Είναι άλλη πρόταση αυτή.
27: Άλλη πρόταση. Και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μήνυμα προς Χαριλάου Τρικούπη. Η είδηση δεύτερη.
25: Που λέει τι, ότι. Δεν ερχόμαστε μαζί σας.
27: Θα έχουμε τους δύο εκπροσώπους τη δεύτερη ώρα, τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Τσουκαλά, θα μπορέσουμε να τους ρωτήσουμε. Υπήρχε ένα τέτα-τέτ του Πρωθυπουργού με έναν διαβουλευτή από τους πέντε, με τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη.
25: Α, μάλιστα.
27: Μαθαίνω ότι συμφώνησαν ότι διαφωνούν, αλλά ότι ο Πρωθυπουργός πίστηκε ότι δεν είναι βαλτή. Δεν πρόκειται από κάποιον ή δεν έχουν κανένα σκοπό την κυβέρνηση να την ρίξουν.
25: Μάλιστα.
27: Και τρίτο, μην το ξεχάσω σήμερα. Εκτός πολύ μεγάλο πρόοπτο, θα έχουμε τη νέα διοίκηση, το νέο προεδρείο της ΓΕΣΕΕ, συνεργασία ΠΑΣ και ΔΑΚΕ.
25: Μάλιστα.
27: Ο κύριος Παναγόπουλος, πρόεδρος.
25: Όπως και πριν. ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, δεν ήταν και το πρώτο
27: πρόεδρο. Όχι, ήταν ο Φωτόπουλος.
25: Α, ναι.
27: Ήταν ο Φωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ.
25: Τι ήταν, α, ήταν Πας και ΣΥΡΙΖΑ.
27: Ναι.
25: Τώρα είναι Πας και Δάκη.
27: Τώρα είναι Πας και Δάκη και ξανά επιχείρηση.
25: Ναι, αλλά.
27: Ήρθαμε στην εποχή Παναγόπουλο και ο Τσιούκη.
25: Ναι, αλλά ναι, η Δάκη όμως δεν είναι. Πώς το λένε. Είναι, η Δάκη είναι εντάξει. Είναι. Έχει και τις ψηλοδιασπάσεις και δάκι, ας πούμε.
27: Όχι, ναι. Με το, όχι με το.
25: Είναι με τον Κιουτσούκη τη δάκη. Με τον Κιουτσούκη τη δάκη.
27: Και το πρώην και ο κ. Ιωάννου, νομίζω από την Γενόπ ΔΕΗ.
25: Ναι.
27: Ότι θα είναι γενικός γραμματέας.
25: Πασόκο Νέα Δημοκρατία.
27: Πασόκο Νέα Δημοκρατία.
25: Μάλιστα.
27: Και είχαμε χθες.
25: Ναι.
27: Δεν το ξεχάσω και αυτό, γιατί είχε ενδιαφέρον. Είναι πολύ ψηλά παιδιά έτσι, αλλά δείχνουν κλίμα.
25: Ναι.
27: Ήταν ο κ. Μεϊμάρογλου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, εκ των συνότερων συνεργατών τη Άννα Διαμαντοπούλου, που γράψε ένα άρθρο στα Νέα του Σαββάτου. Και λέει: παιδιά, είναι λάθος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μας στηρίξει τη νίκη. Θα ρωτήσουμε μετά τους δύο εκπροσώπους και γι' αυτό, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον, είναι πριν αλέκτορα φωνή σε τρεις, έτσι.
25: Μάλιστα.
27: Λοιπόν.
25: Μάλιστα.
27: Μάλιστα. Το λέγανε αυτό εδώ.
25: Κάτσε μισό λεπτό να πω κανένα δύο ειδήσεις άλλου χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν και αυτές ένα ενδιαφέρον για τον κόσμο. Σήμερα ανοίγει πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό για συνταξιούχους και ΟΑΕ. Δεν ξέρω πώς. Πόσο εύκολο θα είναι να μπουν, αλλά αν μπείτε στα παραπολιτικά σήμερα.gr, άνοιξε πριν από 20 λεπτά. Αναρτήθηκε το θέμα. Άνοιξε η πλατφόρμα για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρετε, είναι υποβολή αιτήσεων που από σήμερα στις 8 το πρωί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας με την προθεσμία να λύγει αυτή τη φορά. Δεν το βάλανε σε 3 μέρες όπως την άλλη. Το βάλανε μέχρι τις 13 Μαΐου. Δηλαδή δώσανε 9 μέρες. Και ώρα 12 τα μεσάνυχτα.
27: Παραμονή των γενεθλίων μου.
25: Είναι συνταξιούχοι και πρώην ελεύθεροι δικαίωμα συμμετοχή έχουν και οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Θυμάσαι που όταν το βγάλαμε το θέμα, μας στέλναν μηνύματα και μας λέγανε εμάς συνταξιούχους τι γίνεται κλπ. Βγάζει ΔΥΠΑ λοιπόν πρόγραμμα και για τους συγκεκριμένους. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εσείς το είδαμε όταν μας στέλναν τα τηλεφωνήματά σας.
27: Για τα πανωτόκια και για τα καταναλωτικά θα το συζητήσουμε μετά με τον αρμόδιο υπουργό στη δική του, στο δικό του χαρτοφυλάκιο είναι, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον έχουμε εδώ γύρω στις 9 και 20 με 25.
25: Λοιπόν, μια που είπες για τον κύριο Θεοδωρικάκο, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που το είδα στο IF Merida αυτή τη φορά, ήταν η τιμή του σουβλακίου.
27: Ανέβηκε.
25: Λοιπόν, βέβαια.
27: Πολύ.
25: Άκου τώρα. Ναι, ανεβαίνει συνεχώς. Δεν ανέβηκε πολύ, ανεβαίνει συνεχώς. Δηλαδή, ο τίτλος του θέματος είναι «Ξεπερνά και τα 5 ευρώ». Δείτε τις τιμές ανά περιοχή και έχει ένα ρεπορτάζ αναλυτικό. Σημερινό, φρέσκο, ολόφρεσκο είναι, σαν το σουβλάκι. Το κόστος για ένα τυλιχτό ξεκινάει από τα 5 ευρώ, σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 6. Υπάρχουν και πιο φθηνά, έτσι. Στη γειτονιά μου, εγώ έχω, ας πούμε, 4,20, 4,10 παίρνεις. Αλλά υπάρχουν περιοχές που είναι πιο ακριβά και γενικά, πόσο έκανε το 2015 το τυλιχτό.
27: Πόσο έκανε.
25: 2,20 λέει εδώ τι έκανε.
27: Ναι,
25: τα μισά λεφτά έκανε ακριβώς το 2015.
27: Εγώ τώρα, σε Σάββατο υπολογίστε, βράδυ και πήρα 4 ευρώ παραπάνω.
25: Υπολογίστε πόσοι από εσάς από το 2015 έχετε διπλάσιο μισθό.
27: Σωστό.
25: Πόσοι.
27: Σωστό.
25: Έτσι δεν είναι.
27: Σωστό.
25: Λοιπόν, εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν που έχει πάει ακρίβεια. Στο σουβλάκι. Ένα απλό πράγμα που το αγοράζει από τον πιο φτωχό μέχρι το.
27: Το αρνί των φτωχών που λέγαμε πολύ.
25: Ρε παιδί μου, το σουβλάκι δεν είναι το φτωχό υποχρεωτικά. Παίρνουν και πιο ευκατάστατο σουβλάκι. Του αρέσει, είναι ωραίο το σουβλάκι. Αλλά η τιμή του έχει υπερδιπλασιαστεί. Κανένα μισθό δεν έχει υπερδιπλασιαστεί. Δεν μιλάω τώρα για μεμονωμένε περιπτώσει ανθρώπων που μπορεί να έχουν κάνει μια επαγγελματική πρόοδο. Ενώ τώρα για το μέσο όρο. Έτσι. Αυτό έτσι, ενδεικτικά. Γιατί ωραία είναι η βαριά πολιτική, αλλά.
27: Εδώ βαραίνει το κλίμα. Διαβάζω, κλειδώνει η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Είναι αυτός ο γνωστός.
25: Όχι, ρε, αυτός ο γνωστός που λες εσύ ήταν ο Μητροπολίτης Μόρφου.
27: Α, Μόρφου.
25: Αυτόν εννοεί, αυτό, το Μόρφου.
27: Το έχουμε.
25: Δεν ξέρω, κύριο Χάλαρη, για μην το έχει.
0: Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος. Γιατί επιτρέπει το γαμίσι. Γεια, έτσι. Έτσι είναι οι λέξεις, παιδί μου. Η ελληνική γλώσσα των σοφών είναι σαφές. Το γαμίσι μέσα στο γάμο είναι ευλογημένη πράξη. Ακούσετε, έξω από τον γάμο δεν είναι ευλογημένη πράξη.
25: Ο Κυπροπολίτης, λέω, ο Μητροπολίτης Μόρφου νεόφυτος ήταν αυτός. Τα είχε πει τον Ιούνιο του 23, αλλά είναι πάντα επίκαιρος.
27: Ναι.
25: Λοιπόν, δεν πειράζει, εμείς για τον Πάφου σας είπαμε, αλλά θυμηθήκαμε.
27: Αυτός αλλάζει.
25: Είχαμε
27: την ευκαιρία.
25: Ο Πάφου είναι άλλος.
27: η ελληνική γλώσσα δεν είναι θαυμάσιο. Το μυστήριο τη ΒΑΠ του λέγεται
1: παλιότερα είχε
27: το μυστήριο του γάμου.
1: Παλιότερα ο Μητροπρεσμόρφου, διαβάζω εδώ πάλι, είχε ισχυριστεί, λέει, ότι οι γκέοι γεννιούνται από μητέρες που είχαν πάθος με το προκτικό σεξ. Συγγνώμη, πρέπει έτσι. Έχουν πάει τα παιδιά σχολείο. Επίσης είχε επικαλεστεί τον Αστερίξ για να υποστηρίξει ότι ο κορονοϊός είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας και μάλιστα είχε αναφερθεί στα περιοδικά με το φανταστικό γαλάτι ήρωα.
27: Λοιπόν, συγγνώμη. Πώ έλεγε ο Ποπάι, θυμάστε την αγαπημένη φράση του Ποπάι? Μα τις χίλιες πίπες.
1: Μα τις χίλιες πίπες, ναι, ναι, ναι. Πού το δημιουργήθηκε αυτό?
27: Ο Ποπάι, ο
1: Λίμι
27: και ο Πλούτο, πώς το λέγα.
1: Όλοι, οι όλοι, οι όλοι και ο Πλούτο, που τρώει και τα σαντουιτσάκια.
2: Κλάψε. Ήταν ο
1: Πόλτο. Ο Πόλτο, ο Πλούτο, ναι, ο Πόλτο. Τα σαντουιτσάκια τα θυμάμαι όμως, ε. Μπεργκεράκια. Μπεργκεράκια, ναι, μικρά, μικρά. Τον ζήλευα. Κύριε, εσείς ξεκινάτε, λέει, με γέλια και αστεία, ενώ η κοινωνία καταραίει οικονομικά. Συγγνώμη, από αύριο θα φέρνουμε 10 μανιάτσες μυρολογίστρες εδώ να συνοδεύουν αυτά τα οποία θα σας λέμε, κύριε Κώστα μας. Εντάξει, εντάξει, να ξεκινάμε τη βδομάδα με κλάμα, με κλάμα. Ξέρεις μανιάτσες μυρολογίστρες, έχεις ακούσει? Να βάλουμε κανένα ηχητικό. Να βάζουμε ένα ηχητικό μανιάτσες μυρολογίστρες να είναι εντάξει ο κύριος Κώστας.
3: Και κλάμα, κυρία. Ωραία, παιδάκι μου, σου λέω.
27: Η κοινωνία είναι δύσκολη, δεν χωράει αμφιβολία, παιδιά.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
27: Το ένα και άλλο το
1: άλλο. Μην τα μπερδεύετε. Μην τα μπερδεύετε. Είναι Δευτέρα πρωί, είναι Τσαγκάρο Δευτέρα. Κανείς δεν έχει πολύ μεγάλη καλή διάθεση τις Δευτέρες τα πρωινά. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο κανονικό ο οποίος να λέει: πω, πω, ξύπνησε Δευτέρα, τι ωραία, θα πάω στη δουλειά μου ξανά. Θα αφήσω τις βόλτες μου, θα αφήσω αυτά. Θα... Τι όμορφα που είναι, ναι. Ή πιο πολύ λέμε τώρα. Κάπως γι' αυτό τι λένε Τσαγκάρο Δευτέρα. Έχετε ακούσει Τσαγκάρο Σάββατο? Τσαγκάρο Δευτέρα. Έτσι λένε.
27: Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Μεγάλος τραγουδιστής.
1: Τραγούδια που έχουν βγει ολόκληρα.
27: I don't like Mondays. Σαββατόβραδο, γιατί τότε το Σάββατο δούλευε στην ιδιότητα αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
27: Δούλευαν και ιδιωτικοί πάλι. Δεν είναι πεφέμερο.
1: Καλέ, σχολείο δεν πήγαμε Σάββατο εμείς μέχρι το απόγευμα. Από τα πρωί και απόγευμα. Σχολάγαμε 6 το απόγευμα, τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου και ξαναπηγαίναμε μετά πρωί σχολείο. Αν ήταν πρωί απόγευμα. Και εσύ το πρόλαβες πάνω, Ανούλη, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
27: Λοιπόν, αλλά πρέπει καμιά φορά και να γελάμε, δεν είναι τώρα να κλαίμε.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
27: Κάνουμε και τη διάθεση. Και πιστέψτε μας ότι νομίζω και φαίνεται από παντού ότι σωστά κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε.
1: Είναι τρομερό, λέει. Κάνει τα ευρώ δραχμές και λέει: είναι τρομερό, έχει φτιάξει το σουβλάκι 2.000 δραχμές στο τσιμάκιο. 2.000 όχι, αλλά 1.700 είναι τα 5 ευρώ. Βέβαια, για να μην λέμε υπερβολές.
27: Τώρα δεν είναι δουλειά του.
1: Για να μην λέμε υπερβολές.
27: Ανάπτυξη.
1: Όχι,
27: αυτό.
1: Ρε.
27: Ναι.
1: Η ακρίβεια είναι ένα μέρος της δουλειάς. Ναι, το σουβλάκι όμως. Ναι, ναι.
27: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα είναι 4 ευρώ η μέση τιμή, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη 4,90. Στην Πάτρα 4, στη Λάρισα 3,39, στον Βόλο 4,05, στην Κρήτη 5,30. Μέση τιμή, έτσι. Αυτό για να μην μας λένε ότι εγώ αγοράζω. Και πράγματι, υπάρχουν και πιο φθηνά. Αυτά με τα σουβλάκια. Μην το παρακάνουμε.
27: Να πούμε μια καλημέρα στον πρώην υπουργό, τον Νίκο Σιφουνάκη. Ναι. Θυμίστε, λέει, ότι η μεγάλη εκδήλωση που είχαμε για τον Αλέκο Παναγούλη, να βάλετε. Θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία, δεν θα γίνει στις 6 του μήνα. Το ανακοινώνουμε. Ήταν προχθές Πρωτομαγιά, τα 50 χρόνια από το θάνατο. Τώρα ήταν.
1: Σκοτώθηκε.
27: Γινότανε.
1: Το Πρωτομαγιά το 75, αν δεν κάνω λάθος.
27: Ναι, 75
1: δεν ήταν. Ή το 86.
27: Με το αυτοκίνητο.
1: Με το
27: αυτοκίνητο.
1: Βουλευτής της Ένωσης Κέντρου, ο Αλέκος Παναγούλης. Σκοτώθηκε σε
27: τηλεφόρο
1: Βουλιαγμένη, εκεί που είναι το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Το γνωστό. Υπάρχει ένα μνημείο εκεί, μικρό βέβαια, πολύ μικρό για τον Αλέκο Παναγούλη, νομίζω εγώ, και για το μέγεθος του άντρα, ας πούμε, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο. Γιατί επιχείρησε, έβαλε βόμβα, δεν επιχείρησε, έβαλε βόμβα στον δικτάτορα Παπαδόπουλο, αλλά αυτό στην κλήτωση.
27: Και μετά από
1: μεγάλη διεθνή πίεση, του έδωσε χάρη τότε το καθεστώς και δεν τον εκτελέσανε.
27: Ωραία, Φαλάτσι.
1: Ριάννα Φαλάτσι. Εγώ Ριάννα Φαλάτσι λατρεύω, διότι έχει γράψει και κάτι καταπληκτικά βιβλία για το Ισλάμ, με τα οποία συμφωνώ απολύτως. Για να το πω και αυτό. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, συμφωνώ, πρώτα έχω διαβάσει κάνα δύο από αυτά και συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, καλημέρα. Λέει ο Δημήτρης, μόνο οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ δικαιούνται. Τώρα, δεν ξέρω με ακρίβεια ποιοι και πόσοι δικαιούνται. Μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε ακριβώς ναι, οι συνταξιούχοι λέει και οι επαγγελματίες, οι αιτήσεις των διαφερειμένων κλπ. Η διαδρομή είναι αρχικά εργασία και ασφάλιση, αποσμίωση προχής. Μπείτε να τα δείτε αναλυτικά. Δεν ξέρω ποιοι. Πάντως αφορά και συνταξιούχους το πρόγραμμα αυτό, γιατί είχατε στείλει μηνύματα τη μέρα που το είπαμε και λέει εμείς συνταξιούχοι είμαστε απ' έξω. Κάποιοι δεν είναι.
27: Ναι. Επίσης θέλω να σας πω το εξής έτσι. Συνεχίζονται τηλεφωνικές απάτες, προσέξτε το. Έρχονται και συζητάνε ακριβή προσωπικά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς για τα επιδόματα, ότι πρέπει να σας βάλουν τα επιδόματα. Κανείς μην απαντήσει σε αυτό και μην δώσει λογαριασμό. Επαναλαμβάνω. Κανείς.
1: Περιστατικά δύο μέσα από το κύριο που καταγγείλανε εμένα, όχι αυτά.
27: Ναι,
1: αλλά που. Και δυστυχώς στη μια περίπτωση μου κάνει εντύπωση, γιατί τη γυναίκα τη γνωρίζω, μια γυναίκα η οποία είναι καλά στο μυαλό της, αν και είναι αρκετά μεγάλη, κοντεύει τα 90, αλλά είναι πολύ καλά. Με το κουδούνι από κάτω. Της είπανε, βάλτε τα χρυσαφικά σας σε αυτό και λοιπά, είμαστε σε τραπέζι πάνω και λοιπά. Το έκανε η γυναίκα. Δεν φοβήσαν, δεν κάναν τίποτα.
27: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεύτερη περίπτωση, η γνωστή κλασική, ο γιος σας είναι αυτό. Ρώτησε η γιαγιά.
27: Ναι, ναι.
1: Πώς το λένε το γιο μου.
27: Ναι.
1: Και της έκλεισε τηλέφωνο.
27: Τι σου είπα, εγώ έχω κόρη. Εγώ έχω κόρη.
1: Όχι, ρώτησε πώς το λέει το γιο μου.
27: Αλλά επειδή είναι σοβαρό με το θέμα των απατών, με το θέμα αυτό, οι τηλεφωνικές απάτες που ζητάνε λογαριασμό, παιδιά, προσέξτε το, κυρίως οι μεγάλοι άνθρωποι, να μην δίνουν λογαριασμό. Κανείς δεν παίρνει να σας ζητήσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Κανείς.
1: Καμία τράπεζα, κανένα φορέα.
27: Κανείς. Ό,τι να σας λέει.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί σήμερα είμαστε και τίγκα στις διαιτήσεις. Και στις διαφημίσεις, αλλά και στους καλεσμένους, θα πούμε. Λοιπόν, να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία, όντως. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Αν έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 26 ξεκίνησαν, 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Με μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, ό,τι και αν σ' άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου.

0: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
12: Σε όλες και όλους παραπολιτικά 90,1.
11: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
12: Και ο κύριος Βασίλειος Κουρής.
11: Και είπαμε να κάνουμε μια συνέντευξη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, επί των πολιτικών θεμάτων. Αλλά χθες έσκασε με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού το θέμα. Είναι στο χαρτοφυλάκιό του και αφορά.
12: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορά τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εγγυήσεις δεκάρτες μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ. Τα καταναλωτικά δάνεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίζουν πολλοί κόσμος και που είναι χρήσιμο, αρκεί να είναι.
11: Μην μπει σε αυτά, μην μπει κανείς, παιδιά, καλύτερα στην κόλαση του δάντη παρά σε αυτό.
12: Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους μας ακούν αυτή την ώρα.
12: Λοιπόν, ξεκινάει μέσα στο Μάιο διαβούλευση, μάθαμε, έτσι.
13: Το θέμα αυτό, μισό λεπτό, γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ.
12: Πάρα πολύ κόσμο,
11: αυτό ξεκινάμε, ναι.
13: Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους.
12: Τι γίνεται λοιπόν, για πέστε μας.
13: Η λογική της νομοθέτησης που θα κάνουμε κατ' εφαρμογήν, αλλά με δικό μας προφανώς περιεχόμενο και προτεραιότητες, κατ' εφαρμογήν σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει τη λογική του να είναι απολύτως ενημερωμένη οι καταναλωτές για το τι ακριβώς κάνουν παίρνοντας ένα τέτοιο δάνειο. Άρα μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Ξέρετε αυτά τα διάφορα προσφορές, ότι η προσφορά που σου κάνω ισχύει για τα επόμενα 10-15 λεπτά, άρα ο άλλος πρέπει υπό καθεστώς πίεσης να επιλέξει μέσα σε πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα μια επιλογή η οποία αφορά χρήματα και σημαντικά ποσά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μια σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς, το οποίο το θεωρώ ένα εξαιρετικά κρίσιμο μέτρο. Το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές να ζητήσεις να μιλήσεις με άνθρωπο που εκπροσωπεί το ίδρυμα το οποίο δίνει την δανειοδότηση. Και το μέτρο του πλαφών στο πόσο μπορεί να είναι η προσάυξηση από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνεις, βάζοντας ένα πλαίσιο μεταξύ 30 και 50%.
12: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό αφορά τα δάνεια τα οποία έχει κάποιος ακόμα σε τράπεζα και αυτά τα οποία έχουν πάει
13: όλα.
12: Και στα funds, στους services κλπ. Ό,τι δάνειο καταναλωτικό τέτοιου είδους υπάρχει, χωρίς εμπράγματι εγγύηση.
11: Με αναδρομική
13: εγγύηση. Είπατε, έχει πάει ένα λεπτό.
11: Με αναδρομική
13: εγγύηση. Προφανώς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
11: Άρα δεν έχει αναδρομική ισχύ. Για εμάς τους παλιούς δεν μας αφορά. Ναι,
13: σαφώς όχι.
11: Γιατί υπουργεί αυτό?
13: Γιατί προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών. Εάν ένας άνθρωπος για το ίδιο δάνειο έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και έχει καλύψει πολλαπλάσια χρήματα από
2: 2.000 FM.
14: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
15: Energizers! Νιώθω άνετα!
16: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
15: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
16: Χαμογελώ μέσα τους!
17: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Έχετε 30-50%. Η κάθε χώρα αποφασίζει ό,τι θέλει. Εμείς λοιπόν μελετήσαμε την κατάσταση, είδαμε τι συμβαίνει, είδαμε τι έχουν κάνει και τι κάνουν μια σειρά άλλες χώρες.
11: Κάποιες από αυτές, για παράδειγμα, βάλαν ανώτερο επιτόκιο. Αυτό το σκέφτεστε?
13: Μισό λεπτό. Ναι. Και είπαμε ότι θα νομοθετήσουμε το όριο 30-50%.
11: Ναι.
13: Το οποίο, το πόσο ακριβώς θα είναι, θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από...
11: Δικιά σας δηλαδή, ναι.
13: Βεβαίως, ύστερα από σχετική εισήγηση και συνεννόηση, φυσικά και με την Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά η απόφαση ανήκει στον Υπουργό Ανάπτυξης. Συνεπώς, αυτό η αντιπολίτευση δεν το λέει. Και οι μισές αλήθειες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ολόκληρα και καραμπινά τα ψέματα. Και αυτό το κάνουν γιατί αυτές οι ρυθμίσεις που μόλις ανέφερα που τις εφαρμόζουμε με τον πιο θετικό τρόπο για να προστατεύσουμε τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα καταναλωτή, θα έπρεπε και ελπίζω να τις ψηφίσουν και εκείνοι στη Βουλή. Και να μην κρυφτούν πίσω από τις διάφορες προφάσεις που βρίσκουν. Αντί λοιπόν να πούν ότι αυτά είναι σωστά μέτρα και σωστές πολιτικές, πηγαίνουμε στο ότι είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, μάλιστα προκύπτουν από ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά το συγκεκριμένο περιεχόμενο είναι δική μας επιλογή. Συμφωνούν με αυτή την επιλογή ή διαφωνούν? Αυτό θα πρέπει να απαντήσουν στην ελληνική κοινωνία.
11: Πριν πάμε στις πολιτικές ερωτήσεις, άλλη μία θέλω να σας κάνω. Σκέφτεστε ανώτατο το όριο επιτοκίου, λέει, άλλες χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία κλπ. Βάζουν η Πολωνία.
13: Δεν έχει αυτό νόημα, κύριε Σκουρή. Γιατί ναι, υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά και οι τράπεζες πιστεύω ότι θέλουν να προσελκύουν πελάτες. Αυτό που είναι εξαιρετικά χρήσιμο είναι η τράπεζα να ξέρει σε ποιον δίνει δάνειο, να έχει το πραγματικό οικονομικό προφίλ του ανθρώπου τον οποίο δανείζει, ώστε να μην κάνει πράγματα τα οποία είναι δεδομένο ότι θα αποτύχουν, και ο πολίτης, ο καταναλωτής που θέλει να πάρει το δάνειο, να ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να το έχει σκεφτεί καλά προτού το κάνει, και να μην παρασύρεται από διάφορες σε εισαγωγικά διαφημιστικές πρακτικές οι οποίες τον οδηγούν σε λαθεμένες αποφάσεις για τη ζωή του και την οικονομική του δυνατότητα. Θέλουμε να κάνουμε υπεύθυνους και τις τράπεζες και τους πολίτες, και θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες από καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών, ώστε ο συνολικός στόχος να υπάρξει μια σχέση αληθινής εμπιστοσύνης, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό να υπάρχει για την ευστάθεια της ελληνικής οικονομίας, να επιτευχθεί.
11: Τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά, μιας και είπατε για την αντιπολίτευση, να ξεκινήσουμε. Πρόταση εξεταστικής από το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές στο τέλος της εβδομάδας έχει καταθέσει ήδη προανακριτική. Προανακριτική έχει καταθέσει σήμερα, καταθέτει σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά. Ναι σε αυτές, κατά τη γνώμη σας, από την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ?
13: Κύριε Σκουρή, όλα αυτά τα θέματα θεωρώ ότι εξετάστηκαν, εξετάζονται και θα εξετάζονται από την ελληνική δικαιοσύνη. Και θα λάμψει η αλήθεια, θα λάμψει η πραγματικότητα. Προσωπικά για όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποδειχτεί ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα. Για μένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο,

0: ερευνώνται οι βουλευτές. Από τα στοιχεία που έχω, δική μου άποψη σας εκφράζω, δεν βλέπω ότι έχουν διαπράξει αδικήματα. Οι ίδιοι προς τιμή τους ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, την οποία και έκανε η Βουλή. Συνεπώς θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που πιστεύω ότι στο τέλος θα αποδειχτεί ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν διαπράξει κάποια άλλα.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτά και εδώ όμως, εδώ τα κομμάτια της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά σήμερα από τι είπες, καταθέτουν πρόταση για προανακριτική επιτροπή, άρα έχουν, βλέπουν πιθανές ποινικές ευθύνες για δύο πρόσωπα τουλάχιστον.
2: Αυτό λέτε ναι, εσείς.
1: Πώς θα το δει η δικαιοσύνη αυτό.
0: Εκείνοι βλέπουν.
1: Ναι, βλέπουν, ναι, αυτό λέω.
0: Σας είπα ότι προσωπικά δεν μπορώ να δεσμεύσω.
1: Ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπετε.
0: Εγώ δεν μπορώ να δεσμεύσω την παράταξη, αλλά προσωπικά από την εικόνα αυτών που έχω διαβάσει δεν βρίσκω να υπάρχει ποινική ευθύνη.
2: Άρα να μην υπάρχει προανακριτική και εξεταστική.
0: Ναι. Δεν μπορώ να δεσμεύσω αυτό το πράγμα.
2: Ερώτημα δεύτερον τώρα. Έχουμε καινούργια κόμματα μπροστά. Περιμένουμε το Μάη και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, το προανήγγειλε. Τι εκτιμάτε, πώς θα επιδράσει αυτό στο πολιτικό σκηνικό?
0: Κοιτάξτε κύριε Σκουρή, νομίζω ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα. Και επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά θα έχουν ασφαλώς μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, αλλά αφορούν κυρίως το χώρο της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι είναι άγνωστο πρόσωπο στην ελληνική πολιτική ζωή. Έχει την ιστορία του, η οποία χαρακτηρίζει την πορεία και την τροχιά του. Πιστεύω ότι η ίδρυση κόμματος από τον κύριο Τσίπρα είναι μια ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ και της δικής του πορείας, γιατί αν δεν ήταν ομολογία αποτυχίας, δεν βρίσκω για ποιο λόγο να έχει παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας και να ξαναιδρύει κόμμα και μάλιστα ένα άλλο καινούριο κόμμα. Βεβαίως απ' την άλλη, δύσκολα πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα βρει ανθρώπους να κάνουν μια καινούργια τροχιά. Λίγο πολύ θα είναι οι άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, με εξαίρεση κάποιους από αυτούς. Άρα μια μεταβολή που θα υπάρξει είναι η επιστροφή του κύριου Τσίπρα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι στη δική μου αντίληψη των πραγμάτων ότι θα δώσει μια σκληρή μάχη με το ΠΑΣΟΚ για το ποιο κόμμα από τους δύο θα είναι δεύτερο.
1: Το προλάβατε το ερώτημα. Δηλαδή δεν είστε βέβαιος ποιο. Θα δώσει μια σκληρή μάχη με το ΠΑΣΟΚ. Λέτε για τη δεύτερη θέση.
0: Αυτή είναι η γνώμη.
1: Μάλιστα.
2: Η κυρία Καριστιανού
0: είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Απολάμβανε μια πολύ μεγάλη δημοφιλία, αλλά όχι ως πολιτικό πρόσωπο. Αλλά γιατί όλη η Ελλάδα, όλοι μας συμπαραστεκόμαστε σε ένα πρόσωπο το οποίο έχασε έναν τον πιο αγαπημένο ίσως άνθρωπο μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή, το παιδί του. Όπως αυτό ισχύει για όλους τους συγγενείς των ανθρώπων που χάσανε τους δικούς ανθρώπους στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την πολιτική. Είναι άλλο πράγμα η συμπαράσταση που έχει κάποιος από την ελληνική κοινωνία για αυτό το λόγο και είναι άλλο πράγμα πώς θα γίνει, πώς θα τον υποδεχτεί η ελληνική κοινωνία όταν αρχίζει να εκφράζει πολιτικές απόψεις και μετέχει στην πολιτική μάχη. Οι πρώτες απόψεις που έχει εκφράσει η κυρία Καριστιανού δεν νομίζω ότι έχουν αντιμετωπιστεί θετικά από την ελληνική κοινωνία, από ολόκληρο μάλιστα το πολιτικό φάσμα.
2: Τώρα φαίνεται μια
0: τελευταία. Γι' αυτό προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια σοβαρή επίδραση στο πολιτικό σκηνικό ένα τέτοιο κόμμα.
2: Τώρα μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση των βουλευτών με το Μέγαρο Μαξίμου. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε αυτό, ξεπερνιέται, υπάρχει πρόβλημα κατά τη γνώμη σας? Και εσείς, πολλοί λένε ας πούμε να πάει ο Θεοδωρικάκος στο Μαξίμου.
0: Κύριε Σκουρή, ψυχραιμία και ηρεμία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα, είναι μια πολύ μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες, αντιμετώπισε τα προηγούμενα 7 χρόνια πολύ μεγάλες κρίσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε με πολύ σκληρή δουλειά και υπεύθυνο τρόπο τις βαρύτατες συνέπειες από δύο πολέμους που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και οι οποίοι έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες όλης της Ευρώπης και στη δική μας οικονομία. Δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη. Είναι πολύ φυσιολογικό λοιπόν σε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα να υπάρχουν και διαφορετικές γνώμες και σκέψεις και ιδέες και κριτικές. Γι' αυτό είμαστε μεγάλο κόμμα, για να τις συζητάμε και στο τέλος να συνθέτουμε με τις συλλογικές και τις συνολικές αποφάσεις την πολιτική μας και να την υπηρετούμε όλοι μαζί. Σε ό,τι αφορά

0: που ρωτήσατε, είμαι επιφορτισμένος περίπου 2 χρόνια μετά πολύ υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού Ανάπτυξης. Με ενδιαφέρει μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές να έχω ολοκληρώσει όλες τις αλλαγές που απαιτούνται για την στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας που είναι βασικές μου προτεραιότητες και ταυτόχρονα τα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα εσχροκέρδειας και καταχρηστικές συμπεριφορές που πολλές φορές υπάρχουν στην αγορά. Επομένως, υπάρχει πολύ σοβαρή δουλειά που πρέπει να γίνει εδώ.
1: Δική σας επιθυμία, από την καταλαβαίνω, να μείνετε στέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρικάκο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα σε σχέση με την αναδρομικότητα. Εντάξει, το επιχείρημα που λέει ο Υπουργός, κατά την άποψή μου, έχει λογική. Το λέω έχοντας πάρει στο παρελθόν καταναλωτικό δάνειο και το έχοντας χρησιμοποιήσει το καταναλωτικό δάνειο. Αν έτρεχε τώρα ένα δάνειο στο οποίο εγώ πλήρωνα κανονικά με μεγάλο ζόρι και το είχα σχεδόν φτάσει να το ξοφλήσω, και κάποιος ο οποίος ταυτόχρονα διάστημα μαζί μου το είχε πιστολιάσει. Εντάξει, και εμένα θα με ενοχλούσε πάρα πολύ να μην με πιάνε εμένα και να πιάνε τον συγκεκριμένο, ας πούμε. Έχει ένα λογική. Απ' την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αντικειμενική αδυναμία. Πρέπει κάθε περίπτωση να κρίνεται ξεχωριστά, νομίζω, σε αυτές τις θεωρίες.
2: Θα το κουβεντιάσουμε το θέμα λίγο μετά τις 10.
1: Ναι.
2: Έτσι,
1: με τον κύριο Νικολακόπουλο.
2: Με τον κύριο Νικολακόπουλο. Θα ακουστούν απόψεις. Ξέρετε, εμένα με εντυπωσιάζουν ορισμένα πράγματα και με αυτό να πάμε σε διάλειμμα. Για παράδειγμα, βγαίνει ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρες, πριν από 2 εβδομάδες και λέει: τα επιτόκια καταθέσεων εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
2: Ανεβάστε τα. Ναι. Ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι ασύντοτες οι τράπεζες, θέλω να πω.
1: Συγγνώμη, αλλά άμα το λέει διοικητής τράπεζας της Ελλάδας και δεν γίνεται, το πούμε εμείς.
2: Όχι.
1: Θα το πούμε εμείς.
2: Εμείς θα το πούμε πρώτα, πριν την πει. Γιατί αν το λέει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας και δεν το λέει ο δημοσιογράφος, κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
1: Αυτό λέω. Ναι, αλλά λέω ότι δεν πρέπει να γίνει κιόλας αυτό.
2: Να γίνει κιόλας. Ο ανταγωνισμός καμιά φορά ξέρει.
1: Άμα το λέει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας.
2: Καμιά φορά ο ανταγωνισμός, πώ το λέει ο πρωθυπουργός.
1: Είναι και καρτέλ. Φίλε, κύριε Κώστα, να μην πω το επίθετό σας, δεν είπα ότι γίνεται πρώτη φορά αυτό. Ότι πρώτη φορά θα πάρουν συνταξιούχοι κοινωνικό τουρισμό. Το ξέρουμε. Έχουμε και εμείς μαμάδες, μπαμπάδες δεν έχω εγώ πια. Μαμά όμως έχω, και εγώ για συγγενείς. Λέμε όμως, επειδή όταν βγήκε τα ιερά, ρωτούσαν και δεν υπάρχει τώρα, μας είχε πει η κυβέρνηση του ΔΥΠΑ, υπάρχει τώρα. Δηλαδή βγήκε τώρα. Λίμωνα προς Θεού. Δεν είπαμε ότι είναι κάτι καινούργιο το πρόγραμμα αυτό. Γιατί εγώ δηλαδή δεν το είπα ποτέ αυτό. Απλώς μας ερωτούσατε. Έχουν έρθει και διάφορα τα μηνύματα για τον Θεοδωρικάκο, αλλά τώρα εντάξει, μετά δεν μπορούμε, γιατί έφυγε και ο Θεοδωρικάκος.
2: Ναι, να ρωτήσουμε.
1: Είπαμε, θα του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για το αντικείμενό του που ενδιαφέρουν, μια είδηση σημαντική είναι αυτή, και μερικές πολιτικές ερωτήσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Next time, τα υπόλοιπα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και η ασφάλιση αυτοκινήτου ακριβένουν. Το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmotensurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές. Αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτήν που σου ταιριάζει. Χαλαρή, ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
9: 90,1. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κοίταξα, δείστε, ετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε για λεωφορεία κυρίως και για μέσα μεταφοράς.
10: Ναι.
9: Και διαβάζω εδώ ότι λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε λεωφορείο, και έχουμε να ακούσουμε για πυρκαγιά σε λεωφορείο, διακοπή τη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φιλής από το ύψος της οδού Μπίμπιζα στην περιοχή του Ήλιον.
10: Στο Ήλιον. Εκείνη τη Φιλής, όχι τη Φιλής στο κέντρο.
9: Όχι.
10: Ναι.
9: Αυτά, και ευχαριστούμε την Κατρίνα Πλατή που μας ενημέρωσε.
10: Υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες. Ραντεβού το 2035 το πρωτοσέλιδο σήμερα των νέων.
9: Ναι. Και είναι ο Κώστας Ντελέζος μαζί μας, ο εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος από τα Νέα, και που νομίζω ότι είναι και ο πρίτανης του ρεπορτάζ του σχετικού. Καλημέρα, Κώστα.
10: Καλημέρα, Κώστα, καλή εβδομάδα.
9: Αυτό δεν είναι καλό πια για μας.
11: Καλημέρα, Βασίλη.
9: Δεν είναι καλό πια για μας, Κώστα, δεν πειράζει να κάνουμε.
11: Καλημέρα και στους ακροατές
10: σας. Λοιπόν, να πάω από τα πρωτοσέλιδα κατευθείαν από τα πρώτα ερωτήματα του πρωτοσέλιδου. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, λέει, όταν σήμερα τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς, Κώστα?
11: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε τα τελευταία χρόνια αστικές συγκοινωνίες, βρίσκονται συνεχώς σε μια μεταβατική φάση. Δηλαδή, από τη μια προωθούνται φιλόδοξες επενδύσεις για την ανανέωση του στόλου και την αναδιάρθρωση του συγκοινωνιακού δικτύου, αλλά από την άλλη οι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν καθημερινά ελλείψεις σε δρομολόγια, υποστελέχωση, καθυστερήσεις, ένα σωρό πράγματα. Τώρα τι γίνεται? Έχουμε 1.540 λεωφορεία, ναι. Όμως οι οδηγοί δεν φτάνουν, λείπουν 600 οδηγοί. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι από τα λεωφορεία της ΣΟΣΥ να βγαίνουν σε δρομολόγια σκάρτα περίπου 1.000 λεωφορεία, 980. Και αν σε αυτά προσθεθούν άλλα 200 λεωφορεία που είναι των ΚΤΕΛ, όπου και εκεί υπάρχουν προβλήματα, δεν έχουν οδηγούς, δεν έχουν αμαξοστάσια, δηλαδή έπρεπε τα αμαξοστάσια των ΚΤΕΛ να έχουν αδειοδοτηθεί από τον περασμένο Ιούλιο, τους δόθηκε μια παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου και ακόμη δεν έχει καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε αργόσυρτους ρυθμούς. Όχι ότι δεν γίνονται πράγματα, γίνονται πράγματα. Ήδη περίπου 1.070 λεωφορεία μαζί με αυτά που θα μπουν στις επόμενες μέρες στα δρομολόγια είναι καινούργια, είναι νέας τεχνολογίας, είναι ηλεκτρικά, δεν εκπέμπουν ρήπους. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Φτιάχνει μάλλον ο ΟΑΣΑ ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχέδιο για το πώς θα πάμε στην επόμενη δεκαετία. Αυτό το σχέδιο λοιπόν προβλέπει καινούργια λεωφορεία επιπλέον. Να πούμε ότι ο Σταϊκούρας όταν έφυγε από το Υπουργείο είχε αφήσει ένα προηγούμενο προγραμματισμό που προέβλεπε 1.400 λεωφορεία έως το τέλος του 2027. Τώρα, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και από την ΟΣΥ αλλά και από τα Υπουργεία κλπ, έχουμε να έρθουν άλλα 600 λεωφορεία ως το 2035. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα.
10: Να δηλαδή κάνω μια απίστευτα χαζή ερώτηση. Ρε παιδί μου, θέλουμε αεροπλάνα. Θέλουμε πολεμικά αεροπλάνα. Φρεγάτες θέλουμε. Μερσεντές θέλουμε.
9: Τα ραφάλ έρχονται πιο γρήγορα τα λεωφορεία.
10: Λεωφορεία δεν είναι. Πού είναι το πρόβλημα?
11: Αυτό που λέει ο Σωτήρης. Τα ραφάλ έρχονται γρηγορότερα από τα λεωφορεία.
9: Και από τις φρεγάτες. Οι φρεγάτες έρχονται πιο γρήγορα από τα λεωφορεία. Γιατί δεν κάνουν ενστάσεις βέβαια εκεί. Έτσι. Δεν υπάρχουν να κάνουν ενστάσεις.
11: Έχουμε διαγωνισμούς οι οποίοι εξαγγέλλονται, αλλά καθυστερούν στο να φτάσουν στην κατάληξη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε 14 σειρμούς, να σας δώσω να καταλάβετε. Έχουμε 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ, παλιούς σειρμούς, οι οποίοι ήταν πάνω από 30 χρόνια.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις

0: θέσεις πεζό.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
4: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87 151.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
6: Πανουράκης. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Μπήκαμε στο Μάη, καλό μήνα. Βέβαια κάθε άλλο παρά καιρός Μαΐου είναι αυτός. Ήτανε μάλλον η πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών. Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, 4 του μήνα σήμερα, παραμονή της Αγίας Ειρήνης. Αλλά νομίζω σήμερα είναι και μια γιορτή. Βοήθησέ με. Ορίστε. Της Πελαγίας. Α, δεν το ξέρετε. Λοιπόν, οσία πρέπει να είναι η Πελαγία. Γιατί γιορτάζει και τον Οκτώβριο η Αγία Πελαγία, 8 Οκτωβρίου, είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν λόγο να γιορτάζουν, είτε γιατί έχουν γενέθλια, επέτειο, τη γιορτή τους, οτιδήποτε. Και να πούμε ότι από σήμερα μάλλον, Δευτέρα, θα είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τις 12 και 12 με 1 θα είναι κοντά σας ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Θα βελτιωθεί ο καιρός, μην νομίζετε, δηλαδή όσοι ανεβάσαμε λίγο έτσι τα πιο χειμωνιάτικα και χρειάστηκε να, εντάξει δεν βάλαμε και το παλτό, αλλά ένα μπουφανάκι το τραβήξαμε χθες από τις ντουλάπες μας για να πάμε να παρακολουθήσουμε τον ημιμαραθώνιο, θα τα πούμε στη συνέχεια. 30 με 31 βαθμούς θα φτάσει ο καιρός το άλλο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ετοιμαστούμε να βγάλουμε και τα μαγιό και να πάμε στην παραλία. Άμα δεν κάνουμε μπάνιο, κάνουμε λίγο ηλιοθεραπεία τέλος πάντων. 22 7 30 80 8 80 89 78 τα τηλέφωνα του σταθμού μας και 2000fm.samos@gmail.com είναι το mail μας για τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να εκτονωθείτε. Εμείς εδώ είμαστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εξάλλου όταν δημοσιολογείς, είναι φυσικό επόμενο και εκτίθεσαι, θα δέχεσαι και πειρά. Μόνο ποιος να πω ότι πιστεύει ότι τα κάνει όλα τέλεια και δεν θα δεχτεί μία κριτική. Τη δεχόμαστε και την κριτική και την καλοπροαίρετη και την καλή και την κακή και ό,τι θέλετε μας το στέλνετε στο mail ή μας τηλεφωνείτε ή μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συμπληρώνει, παιδιά, σήμερα την 66η ημέρα από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ενώ στο διπλωματικό πεδίο καταγράφεται μία έντονη κινητικότητα με ανταλλαγή προτάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η στρατιωτική ένταση στα στενά του Ορμούς κλιμακώνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ξεκινούν μια γιγαντιαία επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας και το Ιράν να προειδοποιεί για κατάρρευση της εκεχηρίας. Τηλεφωνική επικοινωνία για την κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή και τις τρέχουσες διπλωματικές προσπάθειες είχαν χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Ιρανός ομόλογός του. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πακιστάν, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, με τη Τεχεράνη να αναγνωρίζει το ρόλο του Ισλαμαμπάντ στη γεφύρωση του χάσματος με την Ουάσιγκτον. Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ, εκτιμώντας τον επικοδοματικό ρόλο του Πακιστάν ως μεσολαβητή μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας διαβουλεύτηκε με το πακιστανικό ομόλογό του σχετικά με τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς κατά του Ιράν και τα εμπόδια για ειρήνευση στην περιοχή. Αυτά αναφέρει σήμερα ο ενικός σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε απ' την άλλη την Τουρκία να προσπαθεί να μετατρέψει τον πόλεμο σε των Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν σε πολιτική και οικονομική ευκαιρία, γιατί έτσι λειτουργεί ο κύριος Ερντογάν, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Θέτει λοιπόν στόχο την μετατροπή της Τουρκίας σε ενεργειακό και εμπορικό κόμβο, δίνοντας ακόμα και εναλλακτική στους θαλάσσιους δρόμους. Η Τουρκία δεν είχε συνέπειες στο έδαφος της από τον πόλεμο στο Ιράν, αφού οι συστοιχίες πάτριο του ΝΑΤΟ ήταν αυτές που εξουδετέρωσαν τους πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανο-νατοϊκών βάσεων σε τουρκικό έδαφος. Την ίδια στιγμή δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής το Ιράν να βυθίζεται σε κρίση στο εσωτερικό του και να μετατρέπεται σε failed state με αποτέλεσμα την πλήρη αποσταθεροποίησή του. Η αντιπολίτευση δεν έχει βγει στον δρόμο και οι Κούρδοι δεν έχουν αναλάβει το ρόλο που τους απέδιδαν τα σενάρια. Δεν έχουμε δει ούτε ένα κύμα προσφύγων να κατακλείσει την Τουρκία, κάτι το οποίο όλοι το λέγανε από την αρχή οι διεθνολόγοι. Αυτά τα σενάρια αποτέλεσαν και το έναυσμα η Άγκυρα να προχωρήσει σε συμμαχία με τα κράτη του κόλπου και να εκφράσει την αντίθεσή της στον πόλεμο, επιδιώκοντας μάλιστα να πείσει και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην το ξεκινήσει. Να μην τον ξεκινήσει. Ο πόλεμος έχει ήδη μπει στον τρίτο μήνα και ακόμα βέβαια δεν έχει τελειώσει, με όλα τα απειλητικά σενάρια να παραμένουν ανοιχτά ως ενδεχόμενα. Και βέβαια είναι το βαρέλι που θα φτάσει, λένε, στα 200 ευρώ, που ακόμη και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις θα είναι ορατές το επόμενο εξάμηνο. Οι ελλείψεις σε καύσιμα και είναι κάτι που είναι ένα σενάριο πολύ έτσι απεχθές, να μην υπάρχουν καύσιμα τουλάχιστον και για τα αεροσκάφη σε μια τουριστική περίοδο που ξεκινά, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι αυτά που όλους τους αγχώνουν και μάλιστα επειδή είχαμε και τις πρώτες αφίξεις τσάρτερ τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα την Παρασκευή, την Πρωτομαγιά, είχαμε και τον νέο tour operator, το Jet2, να έρχεται στην Σάμο. Πληθαίνουν δηλαδή, πληθαίνει η αγωνία και από όλους, είτε αυτοί είναι στο νησί της Σάμο, είτε είναι στις Κυκλάδες, σε νησί των Κυκλάδων, γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματα μέχρι στιγμής δεν δείχνουν ότι υπάρχουν ακυρώσεις, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει έκδηλη ανησυχία. Ελπίζω να πάμε στη συνέχεια σήμερα, Δημήτρη. Θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κασμερλή. Θα δούμε. Αλλιώς θα πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Θωμασούλη, που είναι και αντιδήμαρχος τουρισμού, έτσι, για να μας πει κάποια στοιχεία για την άφιξη του πρώτου και την υποδοχή βέβαια από το Δήμο και το Επιμελητήριο του πρώτου τσάρτερ του Jet2. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έγινε. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα με αθλητικό θέμα. Όμως για μένα θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ούτως ή άλλως γιορτή του αθλητισμού. Και πριν βέβαια πάμε σε αυτό, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει, ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για το θέμα που λέγαμε λίγο νωρίτερα, παρέλειψα να πω, για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι είχαμε αυτό το διήμερο, που πραγματικά ήταν ένα διήμερο Σάββατο και Κυριακή γιορτινό για τον αθλητισμό, με την παρουσία εδώ και της μαραθωνοδρόμου της κυρίας Μαρίας Πολύζου, αλλά και της μεγάλης αθλήτριας της Ολυμπιονίκη, της κυρίας Κατερίνας Θάνου. Μας τα χάλασε λίγο ο καιρός, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον κόσμο να βρεθεί κάτω στην πόλη της Σάμου, να απολαύσει τα παιδιά, γιατί στην αρχή υπήρχαν οι αγώνες δρόμου για τα μικρά παιδιά, Special Olympics, για τους μαραθωνοδρόμους βέβαια που ξεκίνησαν 8.30 το πρωί από το Ηραίον, αλλά και τον αγώνα των 4 χιλιομέτρων. Θα μπορούσε ο κόσμος να είναι περισσότερος. Δεν βοήθησε ο καιρός. Αν και οι διοργανωτές επέλεξαν αυτή την ημερομηνία και κάποιοι μάλιστα είχαν τρομάξει ότι μπορεί να κάνει πολύ ζέστη και πώς θα βγάλουν οι άνθρωποι την υψομετρική διαφορά και τις ανηφόρες και όλη τη διαδρομή που είναι ιδιαίτερα απαιτητική, το είπε και η κυρία Πολύζου πολλές φορές αυτό, που την έχει κάνει τη διαδρομή, την έκανε πέρυσι. Παρόλα αυτά η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη και οι αθλητές βέβαια δεν ζεστάθηκαν ιδιαίτερα, όμως είχαν κόντρα τον άνεμο, ήταν δηλαδή δύσκολη και η διαδρομή ούτως έγινε μάλλον ακόμα πιο δύσκολη, γιατί απαιτητική είναι ούτως ή άλλως. Του χρόνου πάμε για την επαιτειακή διοργάνωση των 10 ετών. Είναι πλέον διεθνής ο αγώνας, γι' αυτό και η διοργάνωση, γι' αυτό και είδαμε ανθρώπους από την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία και από παντού να έρχονται και να συμμετέχουν. Πάμε να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή, πάντα από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, στον οποίο ανήκει και η πρωτοβουλία της διοργάνωσης, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, για πείτε μου έτσι, εντυπώσεις έχετε εσείς αποκομίσει σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια που ήσασταν ούτως ή άλλως πάλι στη διοργάνωση, είτε ως πρόεδρος της κοινότητας, είτε ως αντιδήμαρχος τα τελευταία χρόνια?
1: Μάλιστα. Φέτος ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση όσον αφορά και τον αριθμό των συμμετεχόντων και τον αριθμό και των εθελοντών που μας βοήθησαν. Δηλαδή ήταν μια διοργάνωση που πραγματικά και μας εξέπληξε ευχάριστα. Οι συμμετοχές ήταν διπλάσιες και παραπάνω από πέρσι σε όλους τους αγώνες. Από ό,τι υπολογίζουμε πρέπει να πήραν μέρος, αν υπολογίσουμε και τους αγώνες των μικρών παιδιών και το 4 χιλιόμετρα και τα Special Olympics και τον ημαραθώνιο, γύρω στα 800 άτομα.
0: Μάλιστα. Πολλά.
1: Πολλά ακριβώς. Όπως είπατε και προλογίσατε κι εσείς, ο καιρός ήταν λίγο έτσι περίεργος για 3 Μαΐου, γιατί εμείς πραγματικά σκεφτήκαμε να το πάμε λίγο αργότερα ώστε να μπορούμε να έχουμε και περισσότερες συμμετοχές και από το εξωτερικό και από ανοίγουν και επικοινωνία με τα καραβάκια τα τουρκικά, θα μπορούσαν να έχουν και αθλητές από την γενική χώρα και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό το πετύχαμε εν μέρη, ήρθαν πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι πραγματικά ήρθαν μόνο και μόνο για να τρέξουν.
0: Ένα ζευγάρι είδαμε.
1: Όχι που... μόνο, ήρθαν, ναι. ήρθαν Τουρκών. Στον ημαραθώνιο αθλητές πάνω από 50 άτομα, ήρθαν και συνομιλία που είχαμε, συνομιλίες, ότι ήρθαν μόνο και μόνο για να τρέξουν εδώ στον αγώνα της Σάμου. Ήρθαν το Σαββατοκύριακο. Εμείς ανησυχήσαμε λίγο για τον καιρό, θέλω να σας πω πραγματικά, γιατί η εικόνα που είχαμε και τα σημάδια έδειχναν λίγο τον καιρό ασταθή. Και όπως είδατε και εσείς, προλάβαμε στο τσακ να κάνουμε τις απονομές.
0: Ναι, οι απονομές έγιναν υποβροχή. Ναι.
1: Μετά έβρεχε ασταμάτητα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Αν είχε καλό καιρό, θεωρώ ότι θα είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο και από παιδιά, γιατί κάποιοι γονείς όσοι είδαν τον καιρό έτσι είχαν κρύο και δεν κατεβάσαν τα παιδιά τους, αλλά και πάλι ο αριθμός των παιδιών ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή έκανε πάρα πολύ έτσι, ήταν επιδραστικό που πήγαμε στα σχολεία και με την κυρία Πολύζου που μιλήσαμε στα δημοτικά εδώ της πόλης και τις προηγούμενες μέρες που είχαμε στείλει ενημερωτικό υλικό στα σχολεία. Και η παρουσία της κυρίας Θάνου ήταν ένας επιπλέον παρά έτσι κίνητρο να έρθουν τα παιδιά να φωτογραφηθούν μαζί της, να τα γνωρίσουν. Τα 4 χιλιόμετρα πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Έχουμε καθόλου έτσι, έχουν βγει αριθμοί ακριβώς?
1: Ακόμα δεν έχουμε βγάλει, περιμένουμε από τη υπεύθυνη χρονομέτρησης να μας δώσει και τα επίσημα αποτελέσματα για να δούμε ακριβώς πόσοι πήραν μέρος. Και στα 4 χιλιόμετρα σκεφτείτε πήραν πάρα πολύ μέρος οι οποίοι δεν ήταν με το τσιπάκι και ρυθμούς. Δηλαδή είχαμε το καπί που είχε γύρω στα 35-40 άτομα που με πρωτοβουλία του δικιά μας, του Μόντου Αθλητισμού, ήρθαν και πήραν μέρος, περπατήσανε, δώσανε μια αλληλότητα έτσι στη διοργάνωση. Το σύλλογο ΣΕΦΠΟ που και αυτός πήρε μέρος. Εμείς θα θέλουμε να ενθαρρύνουμε για τον λαϊκό αγώνα δρόμου τους συμπολίτες μας να παίρνουν μέρος και να συμμετέχουν καλημέρα.
0: Για τα 4 χιλιόμετρα λέτε.
1: Για τα 4 χιλιόμετρα, γιατί κοιτάξτε, το 21 είναι μια απαιτητική διαδρομή. Και όπως είπατε και εσείς, είναι και δύσκολη διαδρομή. Δεν μπορεί να πάρει μέρος οποιοδήποτε. Δηλαδή, στα 21 η αύξηση το γύρω στο διπλησιασμό είναι τρομακτική αύξηση για ένα εξειδικευμένο αγώνα. Και μάλιστα είχαμε και πολλούς σαμιώτες αθλητές οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έτρεχαν τα 21 και για διάφορους λόγους φέτος δεν μπόρεσαν να τρέξουν. Δηλαδή υποχρεώσεις οικογενειακές, τραυματισμούς. Δηλαδή εγώ μπορώ να σκεφτώ πάνω από 10-15 σαμιώτες οι οποίοι συμμετείχαν, σκεφτείτε, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι ήρθαν πολλοί ξένοι να τρέξουν, πολλοί εκτός Σάμου δηλαδή, όχι γηγενείς.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω, η κυρία που τερμάτισε τελευταία, πόσων ετών ήταν, αν το γνωρίζουμε?
1: 78 νομίζω γράψανε, δεν γνωρίζω και εγώ τα στοιχεία της.
0: Εντάξει.
1: Πραγματικά δεν έχουμε προλάβει ακόμα να δούμε έτσι λίγο τα στοιχεία.
0: Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη γυναίκα.
1: Τον αθλητό, πραγματικά μπράβο της.
0: 78 χρονών, 21 χιλιόμετρα.
1: Ναι,
0: τα έκανε σε τρεις ώρες περίπου, 3,5.
1: Δεν τον ξέρω τον χρόνο. Πραγματικά και εγώ, επειδή ήμασταν σε μια έτσι γρήγορη στο τελευταίο τριήμερο, ειδικά για να προλάβουμε τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να έτσι λίγο να ηρεμήσουμε λίγο και να δούμε σιγά σιγά τώρα να βγάλουμε ευχαριστήριο προς τους ανθρώπους που μας βοήθησαν, να δούμε τα αποτελέσματα, να ανεβάσουμε τα αποτελέσματα επίσημα στο site του Δήμου για να ο καθένας να μπει να δει το χρόνο του επίσημα. Εντάξει, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία, η οποία το τόλμησε και το κατάφερε.
0: Πάντως οι εικόνες που είδαμε όσοι βρεθήκαμε κάτω στην διοργάνωση ήταν ασύλληπτες. Δηλαδή οικογένειες ολόκληρες, ο μπαμπάς πιο μεγάλης ηλικίας, η κόρη με
1: ακριβώς
0: το σύζυγο, πιο πίσω η σύζυγος, παιδιά με τους γονείς, ο Γιώργος ο Τσολακάκης που κάθε χρόνο με το σκύλο του, και πραγματικά ρωτούσε και η Κατερίνα Θάνου και η Μαρία Πολύζο ποιος λαχάνιασε περισσότερο, γιατί
1: και εμείς... αυτό είναι το μήνυμα.
0: Ναι, ήτανε πολλά τα μηνύματα.
1: Να μπορούμε να προσελκύσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε και στο λαϊκό αγώνα των 4 χιλιόμετρων, και αυτό πραγματικά ήταν κάτι το οποίο και εμάς μας εξέπληξε ευχάριστα. Σας είπα, πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, το χαρήκαμε και εμείς και αυτά πάνω απ' όλα, και ο αγώνας που μεγάλωσε στα 21.
0: Καλά,
1: πέρσι τρέξανε 90 άτομα, φέτος πήγαμε στο διπλάσιο.
0: Η στιγμή τερματισμού με τον πρώτο και το δεύτερο να αγκαλιάζονται ήταν τόσο συγκινητική, δηλαδή όσοι βρεθήκαμε ακριβώς δίπλα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ήταν νομίζω η πιο συγκινητική στιγμή. Πραγματικά. Και είναι αυτό που λέμε γιορτή του αθλητισμού. Αυτό ήταν μια γιορτή.
1: Πραγματικά ακριβώς συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν και στα 21, βέβαια, πρώτα απ' όλα, γιατί ένας αγώνας επίπονος, δεν είναι εύκολο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αλλά και σε όλους αυτό που είπατε, και στα 4 και στα παιδιά, στα χιλιόμετρα, και αν ο καιρός ήταν όπως σήμερα, που βλέπουμε, έχει λίγο ήλιο, έχει λίγο φυσάει λίγο, αλλά έχει λίγο ήλιο και ήταν πιο φιλικός, όλος αυτός ο κόσμος θα έμενε κάτω στην πλατεία και θα έχει χιλιά άτομα και πάνω στην πλατεία κάτω.
0: Έτσι.
1: Γιατί και τα παιδιά που
0: αναχώρησαν μετά, βέβαια.
1: Μπορούσαν, φύγανε γιατί έκανε κρύο πραγματικά.
0: Ναι, δεν ήταν αστείο. Εχθές... Και κάποιοι που όταν είσαι και ιδρωμένος και ήταν με τα σορτσάκια τους και τα λεπτά ρούχα.
1: Εχθές ήταν καιρός χειμώνα. Εντάξει, σας είπα και πάλι καλά, ευτυχώς που το κράτησε και δεν μας έκανε καμιά βροχή να μας χαλάσει όλη τη διοργάνωση. Σε αυτό τουλάχιστον είμαστε
0: τυχαίοι. Αυτό ήταν καλό. Βέβαια, είπα, ήταν ένα διήμερο, γιατί και το Σάββατο από το πρωί έπαιρναν τις συμμετοχές, τους αριθμούς τέλος πάντων. Το απόγευμα ήταν η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Ήταν καταπληκτική ομιλία. Δεν ήταν ομιλία, ήταν μια συζήτηση μεταξύ των δύο κυριών.

0: Τα η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimG's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας. Αν το σεβαστούμε,

0: Τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ όμικρον ε.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
15: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22 730 87 151.
16: 2000 FM.
17: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Όπως είπαμε, από σήμερα μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη, 10 με 12 θα ακούτε εμένα και 12 με 1 τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, και βέβαια στις 2 η ώρα το Δελτίο Ειδήσεων. Σήμερα θα ακούσετε και την αθλητική εκπομπή με τους Νίκο Οικονόμου και Δημήτρη Ζαβουδάκη. Δύο αεροβόλα, δύο κυνηγητικά όπλα, κάνει βαλίστρα και 68 φυσίγγια βρέθηκαν σε σπίτι στην Ικαρία. Και έτσι συνελήφθη ο ένικος του σπιτιού, την Πρωτομαγιά. Η έρευνα έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αγίου Κυρίκου μετά από αξιολόγηση στοιχείων. Στο εσωτερικό βρέθηκαν δύο αεροβόλα όπλα, δύο κυνηγητικά, κάνει κυνηγητικού, όπως είπαμε, βαλίστρα και 68 φυσίγγια. Κατασχέθηκαν όλα και ο κατηγορούμενος... καθώς ο κατηγορούμενος τα κατήχε χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις. Την προανάκριση διενεργεί τώρα αστυνομικό τμήμα του Αγίου Κυρίκου. Το βράδυ του Σαββάτου, κάτω από εξαιρετικά άσχημες συνθήκες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια επιχείρηση έρευνας, διάσωσης και απεγκλωβισμού τριών μεταναστών σε απόκρημνη βραχώδη περιοχή βόρεια του ακροτηρίου Πράσο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής ομάδας διάσωσης, παράρτημα Σάβμου, οι τραυματίες, εκ των οποίων ένα ανήλικο παιδί, παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Σάβμου. Πραγματικά, είπαμε, η ελληνική ομάδα διάσωσης πάντα είναι εκεί όταν τη ζητηθεί η παροχή βοήθειας. Θέλει όμως ιδιαίτερη προσοχή. Πάντα το λέμε. Τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση βγαίνουν, όπως βγήκανε προχθές μετανάστες, είχαν καιρό να βγουν. Τώρα κυρίως βγαίνουν στην Κρήτη. Έχουν βρει άλλη δίωδο. Αλλά είναι και οι τουρίστες οι οποίοι επιχειρούν να έτσι περιηγηθούν στη φύση του νησιού, και δεν είναι πάντα εύκολο ή πολύ εύκολο χωρίς να κρύβει κάποιους κινδύνους. Θα σταθώ λίγο πάλι στο θέμα του ημιμαραθωνίου, καθώς παρέλεψα να πω στην αρχή ότι το ανέφερε βέβαια ο κύριος Βογιατζής, ότι είχαμε περίπου 40 γυναίκες από τα ΚΑΠΗ στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου που έτρεξαν μαζί με την καθηγήτριά τους της γυμναστικής φυσικής αγωγής, τη Σοφία Καζόγλου, και το σκύλο μαζί, τα 4 χιλιόμετρα, όπως και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου, την κυρία Σοφία Θάνου, και έδωσαν έτσι ένα πολύ όμορφο μήνυμα. Είναι, λέει, η έφηβη του ΚΑΠΗ, είπε η κυρία Σπασία, Αποστόλου εκεί που βρέθηκε. Είχαν προμηθευτεί τα μπουφάντα, ειδικά εκεί. Είχαν κολλήσει τις κονκάρδες του ημιμαραθωνίου, τέλος πάντων της διοργάνωσης. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο το θέμα, όπως και ο σύλλογος ΕΦΠΟ των υποστηρικτών και φίλων των ατόμων με καρκίνο, που βρέθηκαν εκεί δίνοντας το δικό τους μήνυμα, τόσο η πρόεδρος, η κυρία Δώρα Παπαδάμ, όσο και αντιπρόεδρος, νομίζω είναι, η κυρία Ιωάννα Σεβαστάκη. Είναι μαχήτριες της ζωής, στο στίβο της ζωής, όπως και στον αθλητισμό. Μπράβο. Και τα Special Olympics και τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, όλα που πήραν έτσι ένα μετάλλιο και η χαρά του να συμμετέχουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα, κακά τα ψέματα. Και όπως είπαμε, μια υπέροχη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου με την συγγραφέα Μαρία Πολύζου, με την Ολυμπιονίκη την Κατερίνα Θάνου, την διαιτολόγο-διατροφολόγο Φωτεινή Καρμανιόλου, που έδωσε συμβουλές τι πρέπει να φάνε, και μάλιστα τη ρωτήσαν και εκεί τι πρωινό έφαγες, της είπαν της κυρίας Καρμανιόλου, η οποία έτρεξε τα 4 χιλιόμετρα, τι πρέπει να κάνουμε γενικότερα πριν από έναν τέτοιον αγώνα και πριν από την άθληση γενικότερα. Αλλά και οι δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού, η κυρία Πολύζου και η κυρία Κατερίνα Θάνου, μίλησαν για τις δικές τους εμπειρίες,
το πώς πορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, τις επιτυχίες τους. Ήταν πραγματικά μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε και μέσα από τη Σαμιακή Τηλεόραση, η οποία αυτή την περίοδο έχει μια απομείωση σήματος από την Τίτζια. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε το επόμενο διάστημα να είναι και πάλι κοντά σας όπως την έχετε συνηθίσει και να σας μεταφέρει όλες αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες δεν μπορέσατε να δείτε, αλλά και γενικότερα στιγμιότυπα από τους από τον ημιμαραθώνιο, τον ένατο ημιμαραθώνιο του Πυθαγόρας ο Σάμιος. Για το θέμα της γιατρού που έχει κάνει βέβαια το γύρο του διαδικτύου σχετικά με τις συνθήκες, υπήρξαν παρεμβάσεις από τα πολιτικά κόμματα, από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, την Νέα Αριστερά. Είχαμε λοιπόν και μία ερώτηση του Κώστα Αρβανίτη για το βίντεο, με αφορμή το βίντεο της παιδιάτρου, και αναφέρει ότι το περιστατικό θέτει στο επίκεντρο τις εξαντλητικές συνθήκες που επικρατούν στο ΕΣΥ λόγω της χρόνιας υποστελέχους και γύρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση του ενωσιακού δικαίου ως προς τα όρια εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης όπως προβλέπονται στην Οδηγία 2003/88 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τέτοια περιστατικά συνιστούν σύμπτωμα μιας πολιτικής που υπονομεύει την υγεία και την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των ασθενών. Ο Ευρωβουλευτής καλεί την Επιτροπή να τοποθετηθεί σαφώς για τη συμβατότητα αυτών των πρακτικών με το ενωσιακό δίκαιο και να εξετάσει το ενδεχόμενο διερεύνηση παραβίασης από την Ελλάδα, υπενθυμίζοντας και τη σχετική νομολογία 180 του 2014. Κυριακή 10 Μαΐου στις 10:30 το πρωί έχουμε για τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων στο Γενικό Λύκειο Καρλοβάσου μία διοργάνωση για το σκάκι. Άρα εδώ θα έχουμε όσους παίζουν σκάκι εδώ στο νησί και είναι αρκετοί, μικροί και μεγάλοι, να μπορέσουν να... οι μαθητές, είναι τώρα μαθητικό, να πάρουν μέρος σε αυτό το μαθητικό πρωτάθλημα σκακιστικό. Και να πούμε ότι είχαμε συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες στη Σάμο για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 2 άτομα από το τμήμα της τροχέας, μιλάμε για τον μαραθώκαμπο. Και από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καρλοβάσου και του αστυνομικού τμήματος Μαραθοκάμπου. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι συλληφθέντες οδηγούσαν 2 ταχύ επιβατικά αυτοκίνητα βρισκόμενοι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Γι' αυτό θέλει να προσέχετε πάρα πολύ. Το ποτό και το τιμόνι δεν πάει μαζί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, και παραδίδω σκυτάλη στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: 2000 FM.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο Χοιρινή Ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα Κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης Φασολάκια Πλατιά, Στρογγυλά ή Αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο Αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
15: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
15: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία.
19: Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Energizers! Νιώθω άνετα!
21: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
20: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
21: Χαμογελώ μέσα τους!
22: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
23: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Μεσημέρι Δευτέρας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ένας καλός μήνας. Ένας μήνας, βέβαια, ο οποίος δεν μας μοιάζει για ούτε καλοκαιρινός, ούτε ανοιξιάτικος. Πρώτη φορά, πιστεύω, μέσα σε πόσα 70 χρόνια έχει να κάνει, λέει, τέτοιο Μάιο, τέτοιο ψυχρό Μάιο. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε τώρα και σιγά σιγά από ό,τι μας ενημερώνουν εδώ οι μετεωρολόγοι να αλλάξει λίγο το σκηνικό του καιρού, να αυξηθεί λίγο η θερμοκρασία. Από ό,τι μας ενημερώνουν, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε γύρω στους 30 βαθμούς. Και αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ξαφνικά από το καλοκαίρι πάμε στο χειμώνα, από το χειμώνα πάμε στο καλοκαίρι. Έχουν χαθεί αυτές οι ενδιάμεσες εποχές του φθινοπόρου, της άνοιξης. Πάμε για τροπικό κλίμα. Εντάξει. Οπότε, από εδώ που φοράμε τα μπουφάν, ξαφνικά θα φορέσουμε τα μαγιό και θα πάμε στις παραλίες. 22-30-80-8-80-89-678 τα τηλεφωνά μας. 2000fm.samos.gmail.com η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Από σήμερα θα τα λέμε μαζί καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη, έτσι να συζητάμε λίγο τα σημαντικά θέματα της ημέρας και φυσικά αυτά τα οποία μας απασχολούν σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Θέλουμε βέβαια και την δική σας βοήθεια σε αυτό, καλώντας μας τα τηλέφωνα τα οποία σας δώσαμε και φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ που μπορείτε να μας βρείτε και από το Live24 βέβαια που μας ακούτε διαδικτυακά και να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε εσάς που μας ακούτε εκτός Σάμου, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα, λοιπόν, Δευτέρα, 4 του μηνός Μαΐου. Ασχολούμαστε λίγο με τα θέματα του τουρισμού. Ξεκινάμε σιγά-σιγά ο τουρισμός. Μπαίνουμε δυναμικά στον τουρισμό, προετοιμαζόμαστε. Αν και ο καιρός, όπως είπαμε, δεν μας βοήθησε σε αυτό, πιστεύουμε όλο αυτό να αλλάξει και θα αλλάξει σίγουρα για να μπορέσουμε λίγο και ψυχολογικά να προετοιμαστούμε, διότι διαφορετικά είναι λίγο διαφορετικό το να ξεκινάμε να υποδεχόμαστε τους πρώτους επισκέπτες και από την άλλη ο καιρός να μην μας βοηθάει τόσο πολύ σε αυτό. Με αυτό συνεπάγεται. Δεν πειράζει όμως. Μιλώντας προηγουμένως εδώ στον 2000 και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, ο κύριος Τσεσμελής, μιλώντας πριν λίγο στη Βιολέτα Τρυπόδη, μας είπε για την αυξημένη επισκεψιμότητα από την Τουρκία, που κατέγραψε η Σάμος βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια, και το 24 και το 25. Όπως ανέφερε, λοιπόν, το 2024 και το 2025 παρουσιάστηκε μια σημαντική άνοδος της αφίξης Τούρκων επισκεπτών, εξέλιξη που από ό,τι έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Τσεσμελής, αποδίδεται κυρίως στην διευκόλυνση της έκδοσης βίζα. Ωστόσο, ο κ. Τσεσμελής υπογράμμισε ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση υποδομών, καθώς έτσι εξακολουθούν να υπάρχουν βασικές ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν. Αναφερόμενος, λοιπόν, στο ζήτημα της απαγόρευσης, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες κυρίως, ένα θέμα και μιλάμε για την απαγόρευση στάθμευσης εντός του λιμένα, σημείωσε ο κ. Τσεσμελής ότι η ανταπόκριση των επαγγελματιών ήταν περιορισμένη, καθώς μόλις 2 ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων αυτοκινήτων συμμετείχαν στην συγκεκριμένη συζήτηση και φυσικά ζήτησε την κατανόηση των συμπολιτών μας, καθώς το μέτρο αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία του λιμανιού, όπως τόνισε. Και το αναφέρουμε αυτό διότι λαμβάνουμε τις τελευταίες ημέρες μετά και από αυτό το μέτρο το οποίο πάρθηκε για το λιμάνι, για τον τουριστικό λιμένα εδώ της πόλης της Σάμου, λάβαμε αρκετά μηνύματα, οπότε πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο και να πούμε για ποιο λόγο έχει γίνει και τι συζητήθηκε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και να βάλουμε στην κουβέντα μας την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους είναι βέβαια τα καύσιμα. Το συζητάμε όχι μόνο από την ημέρα που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, καθώς οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να μας απασχολούν έτσι έντονα και τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Η μετακίνησή μας έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό, έτσι, καθημερινό κόστος για όλους μας. Οι διεθνείς εξελίξεις φυσικά, η φορολογία, η αγορά ενέργειας, αλλά και η κατανάλωση βέβαια επηρεάζουν άμεσα την τσέπη των πολιτών. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, λοιπόν, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, είναι μαζί μας σήμερα να δούμε πού κινούνται οι τιμές και τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα, αλλά και ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τα συζητάμε συνέχεια μαζί της. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό χειμωνιάτικο μήνα όμως.
1: Χειμωνιάτικο, ναι, αλλά από σήμερα είπαμε αισιοδοξία. Θα αρχίσει να φτιάχνει. Ήδη
0: ακριβώς.
1: Έχει διαφορά εδώ. Γιατί χθες έκανε πάρα πολύ κρύο κάτω στην Αττική. Σήμερα είναι καλύτερα. Η μέρα έχει βγάλει ήλιο, ελαφρώς ζεσταίνει και ελπίζουμε για το καλύτερο, όπως ελπίζουμε και για τα καύσιμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Έτσι, να μας πείτε λίγο πώς διαμορφώνονται αυτή την περίοδο, κυρία Ζάγκετη, μες στα καύσιμα.
1: Ναι, ναι. Η τιμή, εγώ σήμερα παρέλαβα, αμόλυβη 2,09. Άρα λοιπόν 2,09, 2,010 είναι πάνω κάτω η τιμή της απλής αμόλυβης σήμερα με τα σημερινά τιμολόγια όσοι αγοράσαμε.
0: Πιστεύετε υπάρχει
1: το
0: ένας φόβος για το απλό πετρέλαιο? Ναι, πείτε μας.
1: Το
0: πείτε
1: απλό
0: μας.
1: Πετρέλαιο με τη βοήθεια της οριζόντιας επιδότησης, χάρη στην κυβέρνηση, μπορέσαμε και το κρατάμε ακόμα κάτω από τα 2 ευρώ. Η τιμή του είναι 1,8030, κάπου εκεί παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι σίγουρα στο 1,80 με 1,70, κάπως έτσι παίζει. Δεν είμαστε όμως πολύ ψηλά. Φανταστείτε ότι οι τιμές είναι αυξημένες. Και αυτό λόγω της επιδότησης. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί το Μάιο και πιστεύω θα κάνει επέκταση και αργότερα. Το Fuel Pass.
0: Αυτό ήθελα
1: δούλεψε.
0: Να ρωτήσω. Πώς πάει το Fuel Pass, δούλεψε?
1: Δούλεψε. Mm-hmm. Αν και πολλοί κόσμος έχει πρόβλημα με την κάρτα, δεν ανοίγει. Και πρέπει να το πω όλο, το ακούει όλος ο κόσμος, όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Πάρτε τηλέφωνο την τράπεζά σας να σας βοηθήσει όσοι έχετε πρόβλημα. Γιατί δυστυχώς δεν μπορείτε να φύγετε τώρα από την κάρτα και να πάτε στην τράπεζα. Γιατί πολλοί λένε να πάω ρε παιδί μου και ας πάρω 40 αντί για 50. Δεν γίνεται, γιατί από την αρχή έγινε έτσι με την κάρτα. Και μην ξεχνάτε ότι η κάρτα όταν έχουμε λογαριασμούς παίρνει κάθε μήνα 80 λεπτά. Λοιπόν, πληρώνετε χωρίς να κάνουμε και κάτι.
0: Είναι και αυτό.
1: Ας κάνει λοιπόν κάτι και αυτή. Mm-hmm. Να μην ντρέπεστε και να μην το αφήνετε. Διεκδικήστε βοήθεια από τον κόσμο. Τώρα, έξω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και βλέπετε ότι τώρα πια δεν μας ακουμπάει 100 δολάρια τιμή μπρέντο βαρέλι, αλλά ο φόβος είναι 150 και ο μεγαλύτερος στα 200. Φανταστείτε πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα και πώς να μην είναι. Τη στιγμή που παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τους Αμερικάνων, με αποτέλεσμα μειώνει την παραγωγή το Ιράν, γιατί πού να το βάλει, δεν έχει αποθήκες. Τώρα έχει βάλει μερικά αεροπλανοφόρα, τα γεμίζει τα πλοία τα μεγάλα σαν αποθήκη, αλλά πόσο. Ναι, ο ΟΠΕΚ πήρε την απόφαση μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Εμμυράτων να φύγει, να φύγουν αυτοί και να κάνουν κάτι ανεξάρτητο επί του παρόντος, δεν θα δούμε από κάτι. Αργότερα μπορεί να παίξουν ανταγωνιστικά. Έτσι λοιπόν ο ΟΠΕΚ πήρε την απόφαση να αυξήσει την παραγωγή. Όμως όπως και να είναι, χάθηκαν πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά βαρέλια, πετρέλαιο, με όλο αυτό τον πόλεμο. Με αποτέλεσμα να μάθουμε χθες ότι κινδυνεύουμε να έχουμε έλλειψη. Τα αποθέματα τελειώνουν. Και πώς να μην τελειώσουν, πώς να είναι.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο, κυρία Ζάγκα, γιατί το ακούμε, ακούμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Έχει αρχίσει και φαίνεται η κυρωσύνη.
0: Αυτό όσον αφορά τα θέματα με τα αεροσκάφη, το ζήτημα με τα αεροσκάφη. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό θα μας επηρεάσει σημαντικά και μιλάμε, να το βάλουμε και σε γενικότερα πλαίσια με τον τουρισμό που το συζητήσαμε
1: προηγουμένως. Πιστεύω ότι θα μειώσουν καταρχάς τα δρομολόγια. Θα μειώσουν τα δρομολόγια. Και μετά θα κάνουν και αύξηση στα εισιτήρια εφόσον συνεχίζεται. Και είναι το δύσκολο γιατί είναι καλοκαίρι. Είναι τώρα που περιμένουμε πρώτον το τουρισμό να έρθουν απ' έξω, αλλά και οι δικοί μας δεν θέλουν να μετακινηθούν. Ήδη ας πούμε το τρίμερο, παρόλο που χάλασε ο καιρός, ο κόσμος δεν άντεξε, σας το λέω. Πέμπτη ήρθε, γέμισε και μου είπαν «Μαρία, φεύγουμε». πάμε στα χωριά μας, πάμε στο εξοχικό μας, τρεις μέρες, ψωμί, ελιά, να μην είμαστε εδώ. Θέλει να φύγει, θέλει να αλλάξει παραστάσεις. Δεν αντέχει ο κόσμος, πιέζεται. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη.
0: Ναι, αλλά
1: έχει μειωθεί.
0: Πιεζόμαστε όλοι, αλλά το μόνο, ας πούμε, έξοδο που μπορεί να κάνουμε, και είναι και μία έξοδος γενικότερα το λέμε, είναι το αυτοκίνητο, το όχημά μας.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Μα,
0: οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα όμως, κυρία Ζάκα.
1: Είναι εργαλείο. Mm-hmm. Είναι εργαλείο. Χρειάζεται στον άνθρωπο. Θέλει να πάει στη δουλειά του, θέλει να πάει τα παιδιά στο σχολείο, να πάει τους δικούς του στο νοσοκομείο. Μα τι λέτε, είναι απαραίτητο. Δεν είναι είδος πολυτέλειας.
0: Εσείς, κυρία Ζάκα,
1: προσπαθεί να κόψει το περιττό. Ποιο περιττό, όπως
0: βλέπετε,
1: λέτε.
0: Υπάρχει μια στροφή προς κάποιες εναλλακτικές μορφές μετακίνησης.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί που παίρνουν τώρα το λεωφορείο αλλά μουρμουράνε. Mm-hmm. Θέλουν να είναι πιο συχνά τα δρομολόγια, μην περιμένουν. Και είναι και δυσάρεστη η κατάσταση μέσα. Πάρα πολύ κόσμο. Και ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφαλής με όλα αυτά. Ξέρετε ότι μαζεύονται σπήρες και σε περικυκλώνουν και χάνεις το πορτοφόλι στα κατάκα.
0: Ναι, εκεί στις
1: Οπότε είναι,
0: πόλεις,
1: είναι
0: ναι.
1: Πάρα πολλοί οι λόγοι που κάποιος λέει ας τα κομμάτια, θα πάρω το αυτοκίνητο να πάω ασφαλή στη δουλειά μου. Οτιδήποτε είναι αυτό. Είναι πολλοί οι λόγοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση. Μετά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ψυχολογικά δεν μπορεί πια. Δεν το αντέχει. Έρχεται και έχει σε πολλές φορές μια παρέτηση. Μου λέει τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα πού θα πάμε. Πώς θα το διαπραγματευτούμε. Γιατί βλέπετε αυτό είναι αλυσοδυνατό. Σαν ντόμινο.
0: Ναι.
1: Το ένα παρασύρει το άλλο. Δεν είδατε οι μεταφορές πόσο έχουν ανέβει. Για όνομα της Παναγίας. Έχουν ξεφύγει. Για να κάνεις μια μετακόμιση πρέπει να ξεχάσεις το παλιό το κομμάτι που είχαμε φτάσει στο σημείο να παίρνουμε και το συνεργείο, να αρχίσει να τα μαζεύει και να φεύγουμε. Όχι, επιστρατεύεται όλο το σόι τώρα.
0: Και όλοι οι φίλοι. Έχουμε
1: και βάζουμε
0: άλλα,
1: όλοι ένα χεράκι και τα παίρνουμε με τα αυτοκίνητα και βοηθάμε. Πάμε σε παλιά. Πράγματα,
0: ναι, επιστρέφουμε πάλι. Εσείς πιστεύετε, κυρία Ζάγκα, το επόμενο διάστημα, το αμέσως μάλλον επόμενο διάστημα, ότι θα υπάρχει ή υπάρχει από τώρα, εν πάση περιπτώσει, ένας φόβος για νέες αυξήσεις, και αν αυτές οι αυξήσεις είναι έτσι πρώτων πυλών, θα λέγαμε, θα είναι μεγάλες?
1: Κοιτάξτε.
0: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση εσείς?
1: Οι αυξήσεις που θα έρθουν στα τιμολόγια, προσέξτε mm-hmm. τι λέω, στα τιμολόγια, γιατί εμείς μην ξεχνάτε, έχουμε το πλαφόν ο κλάδος. Είναι ακινητοποιημένος, δεν μπορεί να κάνει τσικ παραπάνω, 9,5 το παραπάνω, πέφτουν πρόστιμα 5 και 6 χιλιάδες, άρα από εκεί που θα έρθουν τα τιμολόγια αυξημένα θα είναι από τα 2 δηληστήρια. Να δει τι θα κάνει, μήπως κάποια στιγμή βάλει και ένα πλαφόν και στα δηληστήρια. Θα μαζέψει και εκεί το κράτος.
0: Μα αυτό το συζητάμε, κυρία Ζάγκα, όσες φορές μιλάμε μαζί σας, το συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε, το συζητάμε συνέχεια για το πλαφόν. Βλέπω όμως ότι δεν γίνεται κάτι, δηλαδή δεν προχωράει σε αυτό.
1: Το κράτος δεν θέλει να περιορίσει, να το πούμε την αλήθεια, τα έσοδά του.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει. Γι' αυτό δεν μειώνει και τον ειδικό φόρο και λέει δεν μείωσα τον ειδικό φόρο, έδωσα την οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο. Ναι, αλλά η βενζίνη. Η βενζίνη με τα 50 ευρώ στο δίμηνο δεν σώθηκε ο άλλος. Μουρμουράει. Παραπονιέται. Καταλάβατε. Μείωσε τον ειδικό φόρο γιατί η βενζίνη έχει πολύ παραπάνω ειδικό φόρο από το πετρέλαιο. Έχει 70%.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Εκεί παίρνει πολλά λεφτά. Παίρνει πάρα πολλά λεφτά η κυβέρνηση. Και κάνει τα παιχνίδια ανάλογα. Άρα λοιπόν αν συνεχιστεί αυτό, ίσως θα πρέπει να το σκεφτεί και αυτό ακόμα.
0: Είναι ντόμινο, κυρία Ζάγκα. Είναι αλυσίδα, όπως το λέμε συνέχεια.
1: Ναι, το ντόμινο.
0: Αυτό όπως το είπατε και εσείς, και το ντόμινο. Θα ήθελα κλείνοντας, κυρία Ζάγκα, να μας δώσετε έτσι ένα μήνυμα προς τους καταναλωτές και παράλληλα προς την κυβέρνηση κιόλας, διότι καταλαβαίνετε πώς το λέμε. Αν ακουστούν τα λόγια σας και τα λόγια μας, μήπως γίνει κάτι
1: το ξέρω ότι μας ακούνε,
0: να καταλήξει στην τσέπη των καταναλωτών, στη δική μας τσέπη.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κόσμος όμως πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία του, γιατί όταν χάνουμε την ψυχραιμία μας, ποιοι κερδίζουν? Το παρεμπόριο. Ασχέτως αν θα ασχολούνται με ρούχα, με παπούτσια, με καύσιμα, με οτιδήποτε. Ψύχρεμα, ξέρουμε ότι είναι ακριβό το καύσιμο, δεν φεύγουμε από το μαγαζί που είμαστε πελάτες και το έχουμε τσεκάρει. Mm-hmm. Προσπαθούμε το περιττό, αν μπορούμε να το μειώσουμε, αν παίξει με την υγεία μας, όχι. Ας κάνουμε μια πιο μικρή βόλτα αντί να πάμε στο Σούνιο που λέω εγώ. Ας πάμε πιο κοντά, αρκεί να εριστούμε, να σκεφτόμαστε υγιείς τρόπους διεξόδου, γιατί προσέξτε, ο άλλος μπορεί να ξεφύγει και με αλκοόλ. Καταλάβατε, ναι. Και με ναρκωτικά, με χιλιαδιό. Αυτοί δεν είναι υγιείς τρόποι. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε πάλι τις συναντήσεις, όπως παλιά. Να μιλάμε, να μαζεύονται στα σπίτια, όχι με φαγητό, με ένα ουζάκι. Με ένα ρακί που λέω. Απλώς να σμίξουμε, να πούμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Έχονται δύσκολες μέρες. Πολύ δύσκολες. Και πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε ρύθμιση και του συναισθηματικού κομματιού και της έπιμης.
0: Αισιοδοξία, αισιοδοξία, κυρία Ζάγκα.
1: Ναι, αισιοδοξία. Αλλά ο, ο κόσμος θα το κάνει. Το κράτος. Ναι. Το κράτος πρέπει να ανοίξει τα αυτιά του, να γίνουν τα αυτιά του σαν του λαγού, μεγάλα μεγάλα. Αυτοί που δεν ανοίγουν τις πόρτες, οι υπουργοί, οι βουλευτές, να κόψουν αυτό τον, την έπαρση που έχουν και να δεχθούν τους εκπρόσωπους των κλάδων, να δούνε, να ακούσουν από πρώτο χέρι τι παίζει στην αγορά. Γιατί καλά τα καταλαβαίνουν από τα πανεπιστήμια. Η αγορά όμως είναι μεγάλο σκολό.
0: Έτσι,
1: άρα λοιπόν να ανοίξουν τα αυτιά τους αυτό το στέλος στην κυβέρνηση και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει και δυνατές κινήσεις και ας μειώσει τα έσοδά της αρκεί να μπορέσει να φέρει μια ισορροπία. Θα δούμε εξάλλου όμως πώς θα πορευτεί απ' έξω η κατάσταση. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ.
0: Κυρία Ζάγκα, μας ρωτούν αυτή τη στιγμή κάποιοι φίλοι ακροατές αν για το Fuel Pass, για το voucher που λέμε, μας είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει, έχετε κάποια πληροφορία ίσως ξαναδοθεί ή όχι.
1: Αυτό έχω, ναι, αυτό μην ξεχνάμε ότι τώρα το Μάιο λίγει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πήραμε Απρίλιο-Μάιο. Είμαι βεβαίω ότι εφόσον συνεχιστεί αυτό θα ξαναπάρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να μην ξαναδώσει επιδότηση και ίσως σκεφτεί άμα θα πάνε πιο δύσκολα τα πράγματα κάτι ακόμα πιο δυνατό. Είμαι βέβαιη ότι η κυβέρνηση ακούει και ακούει και τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους των κλάδων, το ακούει και καταλαβαίνει και βγάζει συμπεράσματα και κάνει κινήσεις και να μας καλέσει και να μιλήσουμε, να είμαστε σύνεργοι σε όλη αυτή την κρίση. Θα πάμε παρακάτω με χαμόγελο αλλά με τίμια μέσα. Πολύ σημαντικό. Όχι με κόλπα.

0: αλλά και εκεί μας μπαίνει ένα φρένο δυστυχώς. Και κυριολεκτικά, όπως το λέμε, και μεταφορικά μας μπαίνει ένα φρένο, διότι αν βάζεις έτσι όσο μπορεί να βάλει ο καθένας και να γεμίσει λίγο το ρεζερβουάρ του, εκεί ξαναμπαίνει πάλι ένα φρένο και δεν μπορείς να κάνεις και πολλές μετακινήσεις. Αν αναλογιστούμε βέβαια και τους ανθρώπους που ζουν σε μεγάλες πόλεις, όπου εκεί αναγκαστικά πρέπει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου, το όχημά σου γενικότερα, για να πηγαίνεις στην εργασία σου, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο περισσότερο. Βέβαια, το αυτοκίνητο, από ό,τι μας γράφουν εδώ και κάποιοι φίλοι ακροατές, παλαιότερα ήταν είδος πολυτελείας, διότι είχαμε το αυτοκίνητό μας με 5.000 δραχμές, λέει, τότε γέμιζε το ρεζερβουάρ και πηγαίναμε και κάναμε και τις βόλτες μας. Τώρα αυτό το πράγμα έχει μειωθεί κατά πολύ. Κάνουμε μόνο τα απαραίτητα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Οι τιμές των καυσίμων, λοιπόν, συνεχίζουν να μας απασχολούν έντονα και όχι μόνο σαν απλούς πολίτες και σαν επαγγελματίες. Η μετακίνηση, όπως λέμε, έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό καθημερινό κόστος για όλους. Και όλα αυτά που μας επηρεάζουν, οι διεθνείς εξελίξεις, η φορολογία, η αγορά ενέργειας και η κατανάλωση, βέβαια, έτσι. Η κατανάλωση μας επηρεάζουν άμεσα. Επηρεάζουν άμεσα την τσέπη των πολιτών. Να πούμε μία είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής, ότι παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μία ανακοίνωση κόλαφος, από ό,τι γράφουν τα δημοσιεύματα, κατά Ανδρουλάκη, με μία ανακοίνωση, λοιπόν, από τα ιστορικότερα έτσι στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών, για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά ανθρώπινο και πολιτικό κόστος διδάχθηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα δυνατόν να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων. Αυτά αναφέρει, λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο κύριος Καστανίδης στην ανακοίνωσή του για την παραίτησή του, την οποία την διαβάζουμε αυτή την ώρα, τη συγκεκριμένη είδηση. Θα αναφερθούμε σε λίγο και σε κάποια άλλα έτσι μηνύματα που έχουμε λάβει σχετικά με τα ενίκια, μάλιστα, και τι αλλάζει μάλλον σε εξώσεις και μισθώσεις σπιτιών με τον νόμο και ποια είναι τα δικαιώματα των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο, διότι λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πάμε όμως σε ένα άλλο ζήτημα και να πάμε μία βόλτα εδώ στην γειτονική μας περιοχή. Και λέω γειτονική μας περιοχή διότι είναι μία περιοχή κοντά στην πόλη της Σάμο, που συχνά την επισκέπτονται εδώ και πολίτες από την πόλη της Σάμου. Είναι μια εξοχική περιοχή. Μιλάμε για την περιοχή της Βλαμαρής, όπου συνδυάζει βουνό και θάλασσα, είναι και η Μουρτιά εκεί. Συνδυάζεται και ο θρησκευτικός τουρισμός, αν μπορούσαμε να το πούμε αυτό, λόγω των μοναστηριών που υπάρχουν εκεί. Όμως υπάρχουν και πολλά προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εξοραστικού Συλλόγου Βλαμαρής, τον κύριο Γιάννη Ζωή. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να συζητήσουμε για τα προβλήματα της συγκεκριμένης περιοχής και όχι μόνο. Κύριε Ζωή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Κύριε Ζωή, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια περιοχή που είναι κοντά στην πόλη της Σάμου, και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή βρισκόμαστε και κοντά, μπορούμε να την επισκεφτούμε και γενικότερα υπάρχουν έτσι εξορμήσεις εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω και της θάλασσας, λόγω και των μοναστηριών. Όμως η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα ήδη τις τελευταίες ημέρες, και γι' αυτό θέλουμε έτσι σήμερα να μιλήσουμε μαζί σας. Να ξεκινήσουμε αρχικά. Τι γίνεται με τον δρόμο από Αγία Ζώνη, το δρόμο της Αγίας Ζώνης, σε εκείνο το κομμάτι, διότι λάβαμε κάποια μηνύματα τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση εκεί και δημιουργούνται κάποια προβλήματα και από κατοίκους και από επισκέπτες.
1: Ναι, γεγονός. Ο δρόμος αυτός, ας μην πάμε αρκετά παλιά που ξεκίνησε και έγινε το βασικό κομμάτι του δρόμου, έμεινε ένα κομμάτι γύρω στα 800 μέτρα, το οποίο είναι βέβαια τρισάφιο, γεμάτο τρίπερ βέβαια. Κάθε χρόνο μπαλώνουμε βέβαια ορισμένες με τη βοήθεια του Δήμου, αλλά δυστυχώς είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι ότι χρειάζεται κάποιο τυχείο, γιατί έχει γίνει κάποια καθίδηση του δρόμου σε ένα σημείο. Ο πρόεδρος, ο δήμαρχος από την αρχή που είχαμε μιλήσει με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, μας είχε υποσχεθεί ότι γρήγορα θα κοιτάξει να βρεθεί ένα κονδύλι να αποτελειώσει το κομμάτι που έχει μείνει. Mm-hmm. Σε αυτό έχουμε μείνει και ελπίζουμε να γίνει φέτος.

0: μας υποσχέθηκε ότι φέτος πρέπει μάλλον να τελειώσει. Πιστεύουμε ότι κάτι θα γίνει δηλαδή. Βέβαια προσωρινά επειδή καλοκαιριάζει θα κοιτάξουμε μόλις η θερμοκρασία είναι καλή να κλείσουμε και από τις τρύπες να περνάει ο κόσμος. Γιατί το ακόμα αφιάστατος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί δεν έχει μια καλή θερμοκρασία που χρειάζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά προσωρινό βέβαια, πολύ προσωρινή λύση και ελπίζουμε άμεσα να γίνει κάτι με το κομμάτι του δρόμου αυτό να τελειώσει.
1: Το προηγούμενο διάστημα, κύριε Ζώη, μας είχαν πει κάποιοι κάτοικοι εκεί της περιοχής και αυτή τη στιγμή λαμβάνω κάποια μηνύματα για κάποιες ταμπέλες που είχαν τοποθετηθεί σχετικά με μια συγκοινωνία ίσως να εξυπηρετούσε έτσι στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν τοποθετηθεί οι ταμπέλες, αλλά δεν έχουμε δει συγκοινωνία, μας γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές.
0: Ακριβώς. Εδώ και 5 χρόνια περίπου είχε γίνει το αίτημα για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τοπικό λεωφορείο με πληρωμή εννοείται, όχι δημοτικό, με την πληρωμή. Η εταιρεία που έχει τα λεωφορεία στη Θάμμο αποδέχτηκε το αίτημα. Ανέβηκε ο εκπρόσωπος του συγκοινωνιολόγου του Δήμου, ελέγξαμε τη διαδρομή, όλα ήταν καλά. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στο να γίνει βέβαια να φτιαχτούν αυτά τα απαραίτητα που ήταν για να μπουν τα σήματα που έχετε δει. Μπήκαν τα σήματα πριν ένα χρόνο, ακριβώς πριν ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο βέβαια έχουμε ένα θέμα πάλι με το Υπουργείο Συγκοινωνιών της ΣΑΜΟΥ που δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Και κάθε φορά που θα επικοινωνήσουμε, δυστυχώς λόγω φόρτου εργασίας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κάποιο έντυπο που χρειάζεται, ώστε επιτόπου μετά να πάμε για δρομολόγια και να μπει η γραμμή, δηλαδή να δουλέψει το λεωφορείο. Είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι που δεν θέλουν να παίρνουν το αυτοκίνητο κάτω, ειδικά τώρα που δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ. Υπάρχει μεγάλο θέμα, υπάρχουν μεγάλο θέμα. Πολλοί έχουν αφήσει και το δεύτερο αυτοκίνητο λόγω του οικονομικού προβλήματος.
1: Ναι, αυτό το συζητούσαμε προηγουμένως. Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν υπάρχει
0: ένα ωραίο σχεδιασμό, να παίρνει πολύ κόσμο δηλαδή. Η γραμμή θα είναι από τη Λαμαρή, θα βγαίνει περιφερειακό, να πηγαίνει η Τζερέτα και από τη Αγία Ειρήνη, ΑΒ και Βαθύ. Θα παίρνει αρκετό κόσμο.
1: Θα εξυπηρετεί και άλλες περιοχές δηλαδή. Θα εξυπηρετεί και την περιοχή του Βαρελά, δηλαδή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, του Μαριώνα, έτσι. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Οπότε... Απλά προσπαθούμε, μίλησαμε με τον Περιφερειάρχη κάποια στιγμή, αποτεθήκαμε, φωνάξαμε και τον υπεύθυνο συγκοινωνιολόγο εκεί πέρα, αλλά δυστυχώς υπάρχει πολύ φόρτος εργασίας όπως λένε, δεν υπάρχει προσωπικό και μας καθυστερούν συνεχώς. Θα ξανακάνουμε βέβαια πάλι επικοινωνία και αυτές τις μέρες, γιατί εγώ έλειπα για κάποιους προσωπικούς λόγους, πριν καλοκαιριάζει να δούμε μπας και καταφέρουμε να μπει τώρα που είναι πιο απαραίτητο γιατί οι επισκέπτες θέλουν να έρθουν στα μοναστήρια μας να κόψουν ένα κομμάτι μέχρι τη Μορτιά, ας πούμε, αν θέλουν να πάνε μια βόλτα να μπορούν να έρθουν ένα κομμάτι τουλάχιστον με το δοχωρίο. Υπάρχουν προβλήματα.
1: Κύριε Ζώη, όσον αφορά τους καθαρισμούς οικοπαίδων, και το λέμε αυτό διότι έχει ξεκινήσει και αντιπυρική περίοδος, θα θέλαμε έτσι να μας πείτε και αν θα προχωρήσει ο Σύλλογος να κάνει κάποιους καθαρισμούς γενικότερα, όχι στα οικοπαίδα, και αν από την πλευρά του Σύλλογος κάνει κάποια ενημέρωση ενδεχομένως στους ιδιοκτήτες και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις στα καθάριστα οικόπαιδα.
0: Μιας και το λέτε, την Τετάρτη κάναμε, δεύτερο, έχουμε τοπική σελίδα βέβαια του Facebook για τους κατοίκους και μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Τετάρτη κάναμε την ανάπτυξη, ώστε είναι ο μήνας που πρέπει υποχρεωτικά να τελειώσουν όλα αυτά. Ήδη και εγώ τις 3 τελευταίες μέρες μετά την ανάπτυξη είδα ότι αρκετά οικόπεδα γίνανε. Πιστεύω πως κάθε χρόνο ότι οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν και κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν. Κατά τα άλλα, ο καθαρισμός του δρόμου του κεντρικού περιμετρικά έγινε από την περιφέρεια όπως κάθε χρόνο. Και πιστεύουμε την άλλη εβδομάδα θα έρθει και η κοινότητα να μας κάνει τις δύο πλατιούλες στην Αγία Ζώνη και στην Ταμάρα, όπως είναι και ο κοινοτάρχης. Οπότε εμείς δεν θα ασχοληθούμε ό,τι ξαναβγεί και λόγω των βροχοπτώσεων. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς φέτος με τα βροχοπτώσεις αυτές καμιά υπηρεσία δεν θα μας κάνει κάτι παραπάνω. Δεν προλαβαίνει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θα βοηθήσουμε και εμείς βέβαια όπως πάντα.
1: Ναι, σωστά. Ένα άλλο ζήτημα κύριε Ζώη, και τώρα σας τα βάζουμε όλα στο τραπέζι όπως λέμε, διότι λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα και από κατοίκους της περιοχής. Είναι το θέμα της αποχέτευσης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο διαχρονικά έχουμε ακούσει πολλές υποσχέσεις, πολλές συζητήσεις. Ωστόσο βλέπουμε ότι δεν προχωράει το θέμα της αποχέτευσης και είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κάποια ενημέρωση ή αν έχει συζητηθεί κάτι τώρα τελευταία.
0: Να το πω ακριβώς. Λοιπόν, πριν τις εκλογές βέβαια, καθώς μιλήσαμε με όλους τους υποψήφιους και ο Δήμαρχος μας είπε είναι και ένα κομμάτι του αντικειμένου τέλος πάντων το θέμα αυτό και μπορεί κάτι ξέρει και θα προσπαθήσει βέβαια να βρεθούν λεφτά για τη μελέτη. Βέβαια με το που πέρασε ένας χρόνος της δημοτικής αρχής αυτής, εγώ έμαθα, μάλλον έμαθα, μου είπανε κάτι προηγούμενο ότι ήδη υπήρχε η μελέτη, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε λοιπόν εδώ και 1,5 χρόνο θεωρητικά ξεκινήσαμε την πίεση για να δούμε πώς θα ξεκινήσει και αυτό να γίνει κάποια μελέτη. Το έργο βέβαια το δικό μας είναι και σύνθετο βέβαια, αλλά το θέμα είναι αν δεν γίνει αρχή δεν θα γίνει τίποτα. Βέβαια έχουν υποσχεθεί όλοι οι πάντες, δηλαδή ακόμα και με την ΠΕΘΕ έχουν μιλήσει αν κάποια στιγμή μπορεί και να βοηθήσει αργότερα. Το θέμα είναι βέβαια πλέον Δήμου να ξεκινήσει πρώτα η μελέτη. Αυτό το καιρό είναι τώρα έχουμε τις εκλογές πάλι του συλλόγου μας και περιμένουμε όντως να τελειώσουν οι εκλογές και να πάμε σαν νέο προϊόν πάλι να επανεξετάσουμε όλα τα θέματα που υπάρχουν. Μάλιστα. Τέλος του Μαΐου είναι αυτό να ξέρετε απλά. Λοιπόν, οπότε με τις αρχές του Ιούνιου πρώτα ο Θεός, το νέο Προεδρείο θα επισκεφτεί πάλι όλες τις αρχές για να δει τι μπορεί να γίνει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στη Βλαμαρία ακόμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζώη, δημιουργούνται μικρές κομματερές σε πολλές περιοχές γενικότερα. Και όχι μόνο στην Ανατολική Σάμμο και στη Δυτική Σάμμο. Το συζητήσαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αμίου, με τον κύριο Ζαχαράκη, με αφορμή και ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα πριν από περίπου 15 μέρες στην περιοχή εκεί του Δεντριά, όπου σε ένα σημείο έχει δημιουργηθεί μια μικρή χωματερή και είχαμε ένα συμβάν πυρκαγιάς, το οποίο ευτυχώς αντιμετωπίστηκε, όπως είπαμε, εν τη γενέση του. Βλέπουμε όμως ότι δεν βάζουμε μυαλό σαν πολίτες και δημιουργούνται μικρές χωματερές και σε διάφορα άλλα μέρη. Και στη Βλαμάρη συγκεκριμένα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία τα χρησιμοποιούν ορισμένοι έτσι, δεν ξέρω πώς το έχουν νιώσει στο μυαλό τους, να το πούμε ότι τα συγκεκριμένα σημεία είναι μικρές χωματερές που δεν είναι. Τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να... Καταρχάς ο κύριος Ζαχαράκης μας είπε ότι από εδώ και έπειτα θα μπαίνουν πρόστιμα σε όσους, ας πούμε, πιάνονται παυτοφόρο που δημιουργούν έτσι μικρές χωματερές. Βλέπουμε όμως ότι δεν βάζουμε μυαλό κι εμείς απολύτες. Δηλαδή πρέπει να συμμορφωθούμε μόνο με πρόστιμα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πολύ, πολύ περίεργο θα σας φανεί βέβαια, θα σας το πω και αυτό. Αυτό με το Δεντριά δεν το ξέρω γιατί έλειπα απλά. Ναι. Απλά μόνο να σας πω ότι αυτοί οι άσχημοι άνθρωποι που δεν νιώθουν πια δυστυχώς τίποτα, ούτε αγάπη για τον τόπο ή οτιδήποτε, να σας πω ότι 50 μέτρα πριν το παραδοσιακό μονοπάτι που ανεβαίνει στη Βλαμαρή, πριν φτάσει στην Παναγία τα 50 μέτρα, κάποιος κατέβηκε με μηχανή και έχει ρίξει προφανώς με μηχανή, δεν πιστεύω κάτι άλλο, στο πλακόστρωτο την άκρη, ένα φορτηγό μπάζα. Όταν λοιπόν λέμε ότι κάποιος δηλαδή δεν καταλαβαίνει και ρίχνει στο παραδοσιακό μονοπάτι, ασχέτως την κατάσταση που βρίσκεται το μονοπάτι, έτσι, αλλά εκεί που το σημείο που το έχει ρίξει είναι μια χαρά ο πέτρες, ας πούμε. Όταν ανοίγει λοιπόν στο πλακόστρωτο, τι περιμένετε να μην κάνει σε μια χαράδρα που θα βρει σε ένα... Δυστυχώς δεν έχουμε την παιδεία ίσως που να μας λέει όχι αυτό δεν θα το κάνουμε. Είναι ένα σπουδό, αυτό το είδα δηλαδή τώρα πριν 20 μέρες και προσπαθώ να βρω τρόπο δηλαδή κάποια στιγμή να απομακρυνθούν από εκεί τα μπάντα. Όσοι πήγανε στη ζωοδόχου πηγής που κάνει και γιορτή το εκκλησάκι εκεί θα τα είδανε πιστεύω.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όταν βλέπετε λοιπόν σε τέτοιο σημείο να ρίχνουν, λες σε λίγο θα ρίχνουν και στο άγαλμα μπροστά μου φαίνεται.
1: Δυστυχώς δεν ξέρουμε πραγματικά τι να πούμε και αντιλαμβανόμαστε όταν μας το λένε και από το Δήμο. Δηλαδή εντάξει, οι άνθρωποι προσπαθούν από την πλευρά τους και από το Δήμο να κάνουν ό,τι μπορούν να μαζεύουν τα κώδια αντικείμενα. Υπάρχει λύση, αυτό μας λένε οι αρμόδιοι, ότι υπάρχει λύση. Αν θέλει κάποιος να βγάλει από πάνω το, όπως λέμε, ένα ογκώδες αντικείμενο, ένα στρώμα, κουζίνες, τέλος πάντων οποιαδήποτε έτσι μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει λύση να πάρει ένα τηλέφωνο στον πενταψήφιο αριθμό του Δήμου, να επικοινωνήσει με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, ούτως ώστε να τον βοηθήσουν να το απομακρύνει από το σπίτι του. Τέλος πάντων, δεν είναι δυνατόν όποιοι καθαρίζουν τα σπίτια τους ή τα ξενοδοχεία τους ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε να βγάζουν τα ογκώδη αντικείμενα και να τα πετάνε, ας πούμε, σε εμφανέ σημείο. Τώρα μας λέτε για μπάζα, ας πούμε, έτσι. Και δεν το λέμε μόνο για τις τουριστικές περιοχές ή για τους τουρίστες. Μιλάμε και για εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα και πρέπει να τον βλέπουμε, αν μη τι άλλο, να είναι καθαρός. Αλλά όταν συζητάμε ότι συμμορφωνόμαστε και πρέπει να συμμορφωθούμε με πρόστιμα, από εκεί και έπειτα, εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε και τι άλλο μπορούμε να συζητήσουμε, κύριε Ζώη. Πραγματικά.
0: Κάθε μέρα ανεβαίνετε και φιλιβόμαστε. Έχετε καταλάβει βέβαια, γιατί είστε από αυτούς μάλλον που ειδοποιείτε όταν δείτε κάτι. Και έτσι λοιπόν προβαίνουμε εμείς σε ενημέρωση των αρχών και μαζεύονται. Και είμαστε, θεωρούμε, σε πιο καθαρές περιοχές, γιατί ακριβώς δεν αφήνουμε κάτι χωρίς να ενημερώσουμε. Όποιος ενημερώνει λοιπόν, ο Δήμος και η κάθε Δήμος.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία, κύριε Ζώη.
0: Ακριβώς. Δύσκολα δεν θα κάνει κάποια δουλειά ο Δήμος αν ενημερωθεί. Αλλά είναι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι περιμένουν τον τον επόμενο να ενημερώσει κάποιον.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: δεν...
0: εσείς ξέρετε καλά τι μου έχετε πει πόσες φορές εμάς στον δρόμο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ναι, γενικότερα.
0: Και την επόμενη,
1: γενικότερα
0: την
1: λέμε ότι πρέπει να υπάρχει καθα... συνεργασία και σίγουρα όταν πούμε κάτι γίνεται και δεν
0: να τη λέγει κανένας
1: αυτό. Ναι.
0: Αν δεν συμμετέχουμε στην ενημέρωση δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα το θέμα της καθαριότητας.
1: Ναι. Σαφώς λέμε ότι η δουλειά γίνεται σωστά και δεν νομίζω να λέει κάτι κάποιος το αντίθετο. Από την πλευρά μας όμως και εμείς σαν πολίτες πρέπει να συμμορφωνόμαστε και πρέπει να δείχνουμε συνεργασία και όχι να συμμορφωνόμαστε μόνο όταν μπαίνουν πρόστιμα. Μιλάμε για το αυτονόητο. Αυτό εκεί το βάζουμε, σε αυτά τα πλαίσια το βάζουμε. Να μην συμμορφωνόμαστε μόνο με το φόβο των προστήμων. Αυτό.
0: Ακριβώς. Κάτι που ξέρετε και εσείς βέβαια είναι την περιοχή μας. Ξέρετε καλά ότι κάθε 20 μέρες μέλη του συλλόγου κατεβαίνουν τον κεντρικό δρόμο μέχρι τον περιφερειακό και μαζεύουν κουτιά.
1: Βέβαια,
0: εκεί όμως
1: ναι.
0: Υπάρχει ένας άνθρωπος πάντα που πετάει ίσως κάθε μέρα και από κάποιο κουτί μπύρας και κάθε 20 μέρες έχουμε μια σακούλα μπύρες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει δει αναρτήσεις ότι λέμε σας παρακαλούμε μην κάνετε, μην μας δερώνετε φωτο, βλέπετε καθαρό το μέρος μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος αδιαφορεί. Το έχετε δει πιστεύω έτσι κάθε 20 μέρες τα μαζεύει ο συλλόγος. Αλλά δυστυχώς είναι κάθε, αν πάτε και τώρα θα δείτε 15 κουτιά το λιγότερο, 15 κουτιά.
1: Τι να πω, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Τι να πεις τώρα σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις. Πραγματικά είναι. Δυστυχώς, εντάξει, όποιοι μας ακούνε, τουλάχιστον να προσπαθήσουν να κρατήσουν.
0: Να ισορροπήσουμε, ναι, κάπου εκεί.
1: Τους χώρους μας καθαρούς. Όχι μόνο τους Βλαμαρίες, γενικότερα το λέμε αυτό για το κομμάτι της καθαριότητας.
0: Εμείς λέμε κυρίως για τον τόπο μας, καθώς και εσείς είστε κάτοικος και βλέπετε ότι διαφορείς τα προβλήματα. Γι' αυτό το κουβεντιάζουμε κιόλας.
1: Κύριε Ζωή, κλείνοντας, θα θέλαμε έτσι να μας πείτε έτσι λίγο λόγια δύο λόγια για τη Μουρτιά, διότι είναι ένας τόπος τώρα το καλοκαίρι ότι πιστεύουμε που προσελκύει πολύ κόσμο και κυρίως τα τελευταία χρόνια.
0: Η Μουρτιά είναι η παραλία που την ξέρετε. Κάποια στιγμή την καθαρίσαμε και έγινε βατή από ρουμάνι που ήταν έγινε δάσος. Κάποια στιγμή δεν θέλω να πάω γιατί πρέπει να κατηγορήσω αρχές του τόπου. Δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που θέλουν να απασχοληθούν εκεί και να βγάλουν, να κάνουν δουλειά. Καλά κάνουν. Κανένα θέμα δεν υπάρχει. Όμως δυστυχώς πιστεύω ότι γίνεται... Είναι ένα τρελό κομμάτι που έχει γίνει, δηλαδή έχει κλείσει όλη η παραλία και θεωρώ και εγώ, δεν ασχολούμαι βέβαια καθόλου γιατί δεν θέλω ούτε εγώ να γίνω κακός και ούτε μου φταίνει επιχειρηματίες. Εγώ ξεκάθαρα το λέω ότι φταίνει οι αρχές μας, τίποτε άλλο. Δεν μπορεί δηλαδή σε ένα κομμάτι γη να βάλεις τα πάντα που έχουν μπει εκεί μέχρι και βάρκες πέρυσι ας πούμε που μπήκανε και να κινδυνεύουν άνθρωποι στο Best Guess όλη την ώρα. Είναι ένα σημείο που δυστυχώς έχουν πρόβλημα και λυπάμαι που το λέω αλλά και οι αρχές είτε λέγεται λιμενικό, δεν λέγεται την υπηρεσία που δίνει την άδεια, έπρεπε να δουν ότι κινδυνεύουν άνθρωποι στο Best Guess με αυτά τα σκάφη. Αλλά είναι ένα σκάφη, δεν θέλω να μπλεχτώ γιατί δυστυχώς θέλω να κοιμάμαι και εγώ ξέρετε και επειδή στην αρχή πήγα να μπλεχτώ λίγο, δεν κοιμόμουν και βρήκα και τον πελά μου. Γι' αυτό λοιπόν ας το δουν οι αρχές. Υπάρχουν τριών αρχές που βλέπονται, ας το δουν αυτοί. Το θέμα είναι απλά ευχόμαστε να μην γίνει κάποιο κακό βέβαια, έτσι ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, κύριε Ζωή, σας ευχαριστώ. Πιστεύω όλα να πάνε καλά, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και
0: βεβαίως.
1: Όλα να πάνε καλά και για την περιοχή της Βλαμαρίς, να έχουμε εξελίξεις σε αυτά τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και για τα μοναστήρια μας εκεί που πραγματικά πιστεύω ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο και η Μουρτιά που προσελκύει πάρα πολύ κόσμο και κυρίως τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται από όλους και ελπίζουμε να πάμε καλά και χωρίς πρόστιμα και το τονίζουμε αυτό για διάφορους έτσι λόγους που το συζητήσαμε και όσον αφορά τα σκουπίδια και όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα χωρίς πρόστιμα,
0: γενικώς
1: αυτό έτσι
0: μια μικρή ευαισθητοποίηση δεν χρειάζονται πολλά
1: έτσι
0: πράγματα
1: ακριβώς.
0: Μια μικρή ευαισθητοποίηση, τα μισά να διορθωθούν θα είμαστε τέλεια
1: έτσι ακριβώς, γενικότερα και συνεργασία προς όλους
0: βέβαια.
1: Να είστε καλά κύριε Ζωή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Εξορεστικού Συλλόγου Βλαμαρίς και αυτά τα οποία συζητάμε όσον αφορά την καθαριότητα, όσον αφορά έτσι, τη συνεργασία, τα καθάριστα οικόπεδα, δεν είναι μόνο, δεν τα συζητήσαμε μόνο για τη Βλαμαρή, τα λέμε και να τα ακούμε όλοι μας και τα λέμε γενικότερα. Και μιλάμε για καθάριστα οικόπεδα και εδώ θα πέφτουν πρόστιμα από ό,τι μας ενημέρωσαν από τον Δήμο για καθάριστα οικόπεδα και γενικότερα για τα θέματα των σκουπιδιών και εκεί θα μπαίνουν πρόστιμα. Υπάρχουν λύσεις και αυτό είναι που λέμε ότι εφόσον υπάρχουν λύσεις δεν είναι τίποτα να παίρνουμε ένα τηλέφωνο στο πενταψήφο αριθμό του Δήμου να μας μαζεύουν τα κώδια αντικείμενα. Υπάρχει συνεργασία. Οπότε, να μην τα ρίχνουμε όλα και να μην βάζουμε στον τοίχο κάποιους ανθρώπους ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αν γίνεται σωστά η δουλειά με τη συνεργασία όλων, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Αν όμως και εμείς από την πλευρά μας λέμε ότι πρέπει να μαζευτούν κάποια σκουπίδια και παίρνουμε τηλέφωνο και δεν. Τότε εκεί μπορούμε, θέλω να πω ότι μπορούμε να πούμε και να κάνουμε παράπονα. Στην περίπτωση όμως που εμείς από την πλευρά μας δεν είμαστε εντάξει απέναντι σε κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να έχουμε, δεν έχουμε πιστεύω το δικαίωμα να πυροβολούμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών κάποιους. Ας είμαστε εμείς πρώτα εντάξει και μετά το συζητάμε. Πριν κλείσουμε, να πούμε για αυτό το θέμα το οποίο στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής μας και μιλάμε για την, για την επέκταση της δυνατότητας έκδοσης μισθίου. Είναι το τι αλλάζει γενικότερα, μάλλον σε εξώσεις και μισθώσεις σπιτιών με τον συγκεκριμένο νόμο τον οποίο προαναφέραμε και τα δικαιώματα ενοικιαστών αλλά και ιδιοκτητών. Να πούμε ότι η βασική καινοτομία του νόμου είναι ότι επεκτείνεται πλέον η δυνατότητα έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου όχι μόνο σε περιπτώσεις οφειλής ενοικίων, αλλά και όταν λύγει η μίσθωση, είτε δηλαδή πρόκειται για συμβόλαια ορισμένου χρόνου είτε αορίστου χρόνου. Μέχρι σήμερα, σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούνταν η προσφυγή στην συνήθι δικαστική διαδικασία, η οποία μπορούσε να διαρκέσει πολλούς μήνες ή ακόμη και πολλά χρόνια. Με αυτή λοιπόν την νέα ρύθμιση, από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα, οι ιδιοκτήτες αποκτούν ένα σαφές και πιο σύντομο χρονοδιάγραμμα για την επανάκτηση της χρήσης του ακινήτου τους. Από την άλλη πλευρά, προβλέπεται συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας για τους ενοικιαστές με στόχο να έχουν επαρκή χρόνο για να μετακινηθούν χωρίς ευνηδιασμό. Κεντρικό στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι η πρόβλεψη ελάχιστης εξάμηνης διάρκειας από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία έως την τελική αποχώρηση του ενοικιαστή σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης. Συγκεκριμένα λοιπόν προβλέπεται τρίμηνη εξώδικη προθεσμία πριν από την έκδοση της διαταγής και επιπλέον δίμηνη περίοδος για την εκτέλεσή της, ενώ στην πράξη ο συνολικός χρόνος φτάνει περίπου τους 6 μήνες. Το διάστημα αυτό λοιπόν θεωρείται κρίσιμο ώστε οι ενοικιαστές να μπορέσουν να οργανώσουν την μεταστεγαστή τους. Παράλληλα λοιπόν οι ενοικιαστές διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη καταθέτοντας ανακοπή κατά της διαταγής αλλά και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον βέβαια συντρέχουν έτσι και λόγοι που μπορέσουν να δικαιολογήσουν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, τη συγκεκριμένη έτσι, παράταση. Θα το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, το κρατάμε, διότι λαμβάνουμε κάποια μηνύματα μετά και την δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου έτσι, θέματος. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, σύμφωνα με την Πομιδά, έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό, επιχειρώντας ταυτόχρονα να ισορροπήσει ανάμεσα στα δικαιώματα ιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών. Θα συνομιλήσουμε με κάποιον από την Πομίδα τις επόμενες ημέρες. Θα αναφέρουμε και τις ερωτήσεις σας, διότι λαμβάνουμε αρκετές ερωτήσεις, υπάρχουν αρκετές απορίες και από ενοικιαστές και από ιδιοκτήτες. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο. Λοιπόν, η ώρα είναι μία ακριβώς, μία ώρα ήμασταν μαζί σας. Συζητήσαμε έτσι κάποια θέματα τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι και μας στέλνουν κάποιες ερωτήσεις εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές και οφείλουμε και εμείς από την πλευρά μας να τα συζητήσουμε με τους αρμόδιους. Τα θέματα τα οποία κρατάμε σήμερα στην σημερινή μας ατζέντα και τα οποία μας απασχόλησαν είναι ο τουρισμός, είναι βέβαια το αθλητικό γεγονός των προηγούμενων ημερών, το χθεσινό μάλλον αθλητικό γεγονός του ημιμαραθωνίου. Θα τα συζητήσουμε και στις 2 το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων του 2000FM και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ στον 2000, παίρνοντας σκυτάλι βέβαια από την Βιολέτα Τρυπόδη. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανούλη που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο, τον Δημήτρη Ταβακλή εδώ στην ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα καλό μεσημέρι και ένα καλύτερο απόγευμα Δευτέρας. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Tell me why tonight
10: I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Σ Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: 2000 FM. 2000 FM.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Έντονη αβεβαιότητα προβλέπεται στην αγορά καυσίμων στην Ελλάδα τον Μάιο, με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για νέο κύμα να τιμήσουν τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, κυρία Μαρία Ζάγκα, στον 2000, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, η αμόλυβδη βενζίνη κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται κοντά στα 1,85 με 1,90, με την πίεση να παραμένει ισχυρή λόγω των διεθνών εξελίξεων. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν προϋποθέσεις για νέα ανωδική κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται από την επόμενη εβδομάδα να καταγραφούν νέες αυξήσεις πιθανόν και πάνω από 2,10 ευρώ ανάλογα με τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Σημάδια συγκρατημένης αισιοδοξίας για την πορεία του τουρισμού στη Σάμο καταγράφονται μετά την έναρξη των πτήσεων της Jet2, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γραμματέας τουριστικών και ναυτιλιακών πρακτόρων Δημήτρης Κασμυρλής, μιλώντας σήμερα στον 2000. Όπως ανέφερε, είδαμε τους καρπούς της προσπάθειας της Jet2, επισημένοντας ότι η συνεργασία αποδίδει ήδη αποτελέσματα, καθώς έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις την εβδομάδα. Η πρώτη πτήση, όπως σημείωσε, ξεκίνησε με 150 επιβάτες, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως ένα θετικό πρώτο βήμα. Ο κ. Κασμιρλής υπογράμμισε ότι η αρχική επαφή με την εταιρεία είχε γίνει ήδη από το 2017, χωρίς τότε να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο, η προσπάθεια συνεχίστηκε συστηματικά με συνεργασία και με τον Δήμο Ανατολικής Σάμμου, οδηγώντας τελικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Σε ό,τι αφορά την πληρότητα, αυτή τη στιγμή κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, φτάνοντας περίπου στο 80%, ποσοστό που βρίσκεται εντός των αρχικών στόχων. Το πρώτο βήμα έγινε, όμως τώρα το ζητούμενο είναι οι επισκέπτες να μείνουν ευχαριστημένοι και να μας αξιολογήσουν θετικά, τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Παρά το καλό ξεκίνημα, ο ίδιος επεσήμανε ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τον τουρισμό. Όπως ανέφερε, εξαιτίας του πολέμου, οι κρατήσεις έχουν παρουσιάσει επιβράδυνση, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται ακυρώσεις μέχρι στιγμής. Τέλος, αναφορά έγινε και στο ενδεχόμενο αύξησης του κόστους, το οποίο, εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει άμεσα τις αεροπορικές μετακινήσεις και κατ' επέκταση την τουριστική κίνηση. Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται για την φετινή σεζόν παραμένει θετική, με τις προκλήσεις ωστόσο να παραμένουν και την ανάγκη διατήρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών να θεωρείται κρίσιμη. Αυξημένη επισκεψιμότητα από την Τουρκία κατέγραψε η Σάμμος τα τελευταία 2 χρόνια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Ευάγγελος Τσεσμελής. Όπως ανέφερε, τα έτη 2024 και 2025 παρουσίασαν σημαντική άνοδο στις αφίξεις Τούρκων επισκεπτών. Εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην διευκόλυνση της έκδοσης βίζα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των υποδομών, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν βασικές ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν. Αναφερόμενο στο ζήτημα της απαγόρευσης στάθμευσης εντός του λιμένα, σημείωσε ότι η ανταπόκριση των επαγγελματιών ήταν περιορισμένη, καθώς μόλις 2 ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων αυτοκινήτων συμμετείχαν στην σχετική συζήτηση. Ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας, καθώς το μέτρο αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία του λιμανιού, τόνισε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ταλαιπωρία που παρατηρείται στην πύλη εισόδου της πόλης της Σάμμου, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Όπως εξήγησε, περίπου 20 άτομα απασχολούνται στην διαδικασία, ωστόσο οι αυξημένες ροές δημιουργούν πιέσεις στο σύστημα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι στο Πυθαγόριο υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα λόγω της διαμόρφωσης του χώρου, που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε άμεση επέμβαση. Για το θέμα αυτό, όπως είπε, έχει προγραμματιστεί συνάντηση προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας εξυπηρέτησης. Σε ό,τι αφορά τους χώρους στάθμευσης, ο κ. Τσεσμελής διευκρίνησε ότι το ζήτημα εντάσσεται σε ευρύτερη κυκλοφοριακή μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνδυασμό με το master plan της περιοχής. Τέλος, σχετικά με τον φωτισμό στην παραλιακή ζώνη, ανέφερε ότι η επιλογή των λαπτήρων βασίστηκε στην σχετική μελέτη και μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χασμάνολης.
1: 2000 FM.
3: Αν τους θέλετε ομιλούντες, μπορούν να πούν και κάτι ενοχλητικό. Δεν να κάθουν, θα λένε μόνο χαρούμενα πράγματα. Είναι κατανοητό αυτό. Επειδή λοιπόν εγώ δεν θέλω τους βουλευτές μου γκους, γι' αυτό και δεν παρεξηγούμε να πούν και κάτι. Δικαίωμά τους είναι, βουλευτές δεν θέλουν να μιλάνε είναι. Επειδή έχουμε κυβερνήσει ήδη 7 χρόνια, υπάρχει αυτή η ωραία πανδημία 7 χρόνια φαγούρα, μια κρίσιμη πάντα χρονιά του 7, θα πρέπει πάντα να είσαι προσεκτικός. Καμιά φορά να μην παρεξηγεί ο ένας τον άλλον σε μια εποχή που αισθανόμαστε λίγο παραπάνω πιεσμένοι. Σε αυτό θα το δεχτώ ότι ναι. Καλό είναι να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί.
4: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεχωριστή πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ανεξάρτητα όμως από εκείνη του ΠΑΣΟΚ. Η κοινή πρόταση στρέφεται κατά του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από λίγο, βεβαίως, απάντησε και ο κύριος Μαρινάκης. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη, στη Βουλή, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Ερήνη, από τη Βουλή. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την προανακριτική. Να σου πω ότι προλίγου κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Mm-hmm. Μέσα από ένα πολυσέλιδο κείμενο το ΠΑΣΟΚ ζητάει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής κατά τα άρθρα 68, παράγραφος 2 του Συντάγματος και 144, παράγραφος 5 του, και επόμενος του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου η Βουλή να διερευνήσει άμεσα και να διαλυκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του Predator στην ελληνική επικράτεια. Μιλάει για 87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τη κυραγώγη τη Εξεταστική Επιτροπή που συνεχίστη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση τη Ολομέλεια τη Βουλή. Όλα αυτά σε ένα πολυσέλιδο κείμενο από το Πασόκ.
4: Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως είπε όχι. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία στο αίτημα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
6: Είπε όχι, καθώς τον ΣΕΠΟΣ, ύστερα από την εξάσταση των διαθέσιμων στοιχείων από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις που να δικαιολογούν τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής.
4: Μάλιστα. Πριν ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, αύριο Γιάννη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια.
6: Ακριβώς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στη Βουλή, αύριο το μεσημέρι θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης και κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και άλλων επισήμων, ενώ πραγματοποιείται σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του συνεχιζόμενου πόλεμου στην Ουκρανία. Και με αυτό το πρίσμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα μετά όσα θα πει στην Ολομέλεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας όχι, αρνητικά. Απάντησε αρνητικά στην πρόταση, στην κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής.
5: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις και μάλιστα έχει ενδιαφέρον αν διαβάσετε τις προτάσεις των κομμάτων ότι με έμεσο τρόπο, μέσα συγκεκριμένα η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς λέει ότι για τη διενέργεια προκατακτικής δεν απαιτείται ύπαρξη αποδείξεων ή αποχρωσών ενσύρων ενδείξεων οχής, αλλά μόνο η αναφορά πραγματικών περιστατικών που είναι άξια δικαστικής διερεύνησης. Μην κορυδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω αυτή τη φορά σε μια ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
4: Τώρα στα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, που μίλησε εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, καθώς και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε επίσης στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα.
7: Όλα αυτά τα θέματα θεωρώ ότι εξετάστηκαν, εξετάζονται και θα εξετάζονται από την ελληνική δικαιοσύνη. Και θα λάμψει η αλήθεια, θα λάμψει η πραγματικότητα. Προσωπικά για όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποδειχτεί ότι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα. Για μένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι φαίνεται, πολλοί άνθρωποι έπαιρναν χρήματα τα οποία δεν τους ανήκαν. Αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν πίσω στα ταμεία του κράτους. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να το επιβάλλει αυτό και θα πρέπει όσοι έκαναν τέτοιου είδους παραπτώματα, τέτοιου είδους εγκλήματα, να πάνε στη δικαιοσύνη.
8: Εμείς καταθέτουμε δική μας πρόταση γιατί έχουμε ευθύνη έναντι του Συντάγματος, γιατί είχαμε ξεκινήσει και δουλεύαμε αυτή την πρόταση με σοβαρή τεκμηρίωση και επεξεργασία και νομίζω ότι έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό στο τέλος της ημέρας.
9: Εσείς θα ψηφίσετε την πρόταση και του ΠΑΣΟΚ και τη δική σας?
8: Ναι, εμείς δεν πρόκειται να συμπεριφερθούμε σεχταριστικά, προφανώς. Εμάς η γραμμή μας δεν αλλάζει σε αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι γιατί οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, λειτουργούν σε αυτά τα ζητήματα με αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή, τι εξυπηρετεί αυτή η στρατηγική και την Εξεταστική Επιτροπή θα την ψηφίσουμε.
4: Τώρα, στο θέμα των υποκλοπών, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Αναφέρθηκε και στο θέμα των υποκλοπών, αλλά και τις τάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να τον ακούσουμε.
10: Μητσοτάκη παρακολουθούσαν τηλέφωνα. Εφόσον αυτό έγινε νόμιμο, καλώς θα παρακολουθούσαν.
24: Άλλο όμως κάτι που είναι νόμιμο και κάτι που είναι νομότυπο, κύριε Υπουργέ.
10: Ότι γι' αυτό θέμα γίνει μεγάλη φασαρία χωρίς λόγο.
26: Το ερώτημα είναι αυτό, ότι είχαμε ταυτόχρονες παρακολουθήσεις και από την ΕΕΠ και από το παράνομο λογισμικό. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε πολιτικά.
10: Για το αν το παράνομο λογισμικό. Χρησιμοποιήθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει αποφανθεί ο Άριος Πάγο με την αρχιοθέτηση ΒΙΣ. Και έχει αποφανθεί ότι όχι, δεν συσχετίζει το παράνομο λογισμικό με τις κρατικές υπηρεσίες.
26: Με αυτό σας ρωτώ. Αν είναι ερώτημα, ωραία, το γεγονός ότι αποφάσισε να μην ανασύρει το αρχείο από το φάκελο, ο ίδιος εισαγγελέας, το φάκελο από το αρχείο,
10: λοιπόν,
26: ο ίδιος εισαγγελέας, ο οποίος είχε δώσει τη διαταγή για την παρακολούθηση,
10: λοιπόν,
26: των προσώπων αυτών.
10: Ο κύριος Τζαβέλας είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, mm-hmm, όχι διοριστής από την κυβέρνηση, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά ψηφισμένος από τους συναδέλφους του και από τους εισαγγελείς και από τους δικαστές με πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα εσείς με ρωτάτε αν θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί ο ίδιος δικαστικός λειτουργός που έχει διαρρήξει τόσο μεγάλη διαδρομή και έχει φτάσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και να τον ψηφίζουν για να γίνει εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Mm-hmm. Ο ίδιος, επαναλαμβάνω, που είχε τη σχετική αρμοδιότητα, έστειλε ότι δεν έπρεπε να εξαιρεθεί. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Είχε το δικαίωμα να το κρίνει. Ο δικηγορικός σύλλογος είναι απαράδεκτο. Αυτή η ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου, όπου κάθε ολόκληρο ζούσου άμα αυτή την ιστορία, mm-hmm, και ζητάει την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι πρωτοφανής. Αυτοί οι άνθρωποι το φράσανε κατηγορούν προ δύο εβδομάδων γιατί έκανα ερωτήματα για την Παπανδρέου. Γιατί τι φαρισαίοι και υποκριτές που είναι. Επειδή εγώ είπα, έχω απορίες πώς η κυρία Παπανδρέου σε αυτό το αστείο φάκελο των γραφείων κάτω βουλευτών στη Βουλή, mm-hmm, έπεσαν να με φάνε σαν τα πυράγκα. Και αφού έπαιζαν με φάνε στα πυράγκα, γιατί δεν άντεγε η θεσμική του συνείδηση ένα υπουργό να ζητάει να κάνει απορίες για το πώς ένα εισαγγελέα σκέφτηκε να πει κάτι, οι ίδιοι μετά από μια εβδομάδα πήγαν και ζητήσαν την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και δεν τρέπονται.
4: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Χειρή παρέτηση είχαμε πριν από λίγο από τον Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ, με βαριές κατηγορίες μάλιστα. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ανδρέα.
11: Καλή εβδομάδα, Έρημου. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, από το πρωί έχουμε την παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ. Είπε χαρακτηριστικά: δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καστανίδης. Και πρέπει να πούμε ότι η εξέλιξη σημερινή είναι το επιστέγασμα της σύγκρουσης που υπάρχει από το 2023, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επιλέξει να κρατήσει την έδρα στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, αφήνοντας εκτός κοινοβουλίου τον κύριο Καστανίδη, και από τότε η σχέση των δύο ανδρών ήταν στο χειρότερο δυνατό σημείο και κατά καιρούς ο κύριος Καστανίδης ήταν με συνεντεύξεις, παρεμβάσεις, φόδρα επιθετικός προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Σήμερα όμως ήρθε η παρέτηση. Τελευταία αφορμή είναι, Έρη, να σου πω, η διάταξη που ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το όριο των θητιών που μπορεί να έχει ένας που έχει διατελέσει βουλευτής. Ο κ. Καστανίδης εξέλαβε αυτήν την διάταξη ως φωτογραφική και ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα το ήθελε στο κόμμα και ότι του έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία στο ΠΑΣΟΚ.
4: Φλερτάρει με κάποιο άλλο κόμμα ο κ. Καστανίδης?
11: Εκτίμηση είναι περισσότερο, ναι, αν και νομίζω ότι δεν θα αργήσει να επιβεβαιωθεί, ότι ο κ. Καστανίδης θα είναι στο τέλος της ημέρας. Θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και θα είναι και υποψήφιο στην πρώτη εκλογή περί Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτό είναι εκτίμηση. Από την Καρελάου Τρικούπη δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Μόνο έτσι μέσω κύκλων, μπορώ να σου πω, ή τέλος πάντων σε συνομιλητές τους, λένε ότι επέλεξε κάτι τέτοιο ο κύριος Καστανίδης, ότι η ανανέωση είναι προϋπόθεση για το ΠΑΣΟΚ και δεν είναι και λίγες οι θητείες που έχει κάνει. Θυμίζω ότι είναι από το 1981, ενώ κάποιοι έτσι κοντινοί στον κύριο Ανδρουλάκη θυμίζουν ότι είχε συγκρουστεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι είχε συγκρουστεί με τον Κώστα Σιμίτη, ότι είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου και είχε κάνει κόμμα μαζί με την κυρία Κατσέλη, ότι είχε πάει στο Κηφισό, ότι ήταν απέναντι στην Φόφη Γεννηματά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Γενικώς ότι ο κύριος Καστανίδης ήταν επικριτικός προς όλους τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ.
4: Και είναι χαρακτηριστικό η κατάληξη της ανακοίνωσής του: όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Μεγάλο καρφί.
11: Σε μια διατύπωση του Σαντοπριάντου, λέει ότι κρατάει μέσα τους κοινούς αγώνες που έδωσε με πολλούς φίλους και συντρόφους που θα συνεχιστούν, και άφησε να νοηθεί ότι μπορεί η δική του η εξέλιξη να έχει και το γεγονός ότι μπήκε αυτή η διάταξη στο καταστατικό, ότι μπορεί να θέλει το ΠΑΣΟΚ κάποιες μετεκλογικές πολιτικές επιλογές που δεν ταιριάζουν με τον ίδιο. Όλα αυτά με να τα δούμε. Πάντως η εκτίμηση είναι ότι είναι με το ένα πόδι στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: 2000 FM.
4: Τώρα υπάρχει κινητικότητα στην κεντροαριστερά αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό σύστημα λόγω και της πρωτομαγιάτικης δημοσίευσης του κειμένου των θέσεων του Ινστιτούτου του Τσίπρα για την κυβερνώσα αριστερά. Έτσι έχουμε και εκεί πολλές ζημώσεις, έχουμε πολλές αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις. Η Ελένη Καλογερόπουλου έχει όπως πάντα το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε καταρχήν ότι σύμφωνα με τα όσα είπε ο συγγραφέας του Μανιφέστου, κυρίως για Χαντάρη στα παραπολιτικά, δεν πρόκειται για τις πολιτικές θέσεις του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά για ένα κείμενο του Ινστιτούτου. Προφανώς, ωστόσο, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι θέσεις αυτές, οι οποίες έχουν να κάνουν με όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και την πολιτική, έχουν και τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν λογικό, το κείμενο αυτό έφερε αρκετές συζητήσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν με το εγχείρημα, με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκαν να λένε ότι θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν η συνάντηση με τον κύριο Φάμελο. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Δευτέρα εμείς είχαμε αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να καθοριστεί το ρεπορτάζ. Θα έλεγα ότι διαψεύστηκε χλιαρά από τις δύο πλευρές.
4: Σωστά.
12: Οι πληροφορίες τουλάχιστον οι δικές μου επιμένουν να λένε ότι προφανώς μετά την αποκάλυψη των παραπολιτικών η συνάντηση αυτή πήγε για αργότερα, μπορεί προς το τέλος Μαΐου, και προφανώς όχι κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Να πούμε ότι καταρχήν ο κύριος Καλπάκης, ο γραμματέας του κόμματος και αργότερα ο εκπρόσωπος ο Κώστας Ζαχαριάδης συντάχθηκαν υπέρ της άποψης που θέλει να ξεκινάει ένα διάλογος προκειμένου το ταχύτερο δυνατόν να υπάρξει μια κοινή συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ πρέπει να σου πω ωστόσο, Έρη, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά,
4: ναι,
12: ότι πώς μπορεί να πάρει ο κύριος Φάμελος μια πρωτοβουλία όταν ακόμα ο κύριος Τσίπρας δεν έχει εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου κόμματος.
4: Ακριβώς.
12: Άρα στην πραγματικότητα το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα και στη συνέχεια με βάση αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας να ξεκινήσουν οι διεργασίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, δεν μπορούν να αυτοπροσκληθούν, πρέπει να αρχίσουν τα καλέσματα.
12: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι όπως το λες. Από την άλλη, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μία αγωνία, καθώς πολλοί φοβούνται ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να ευνηδιάσει με προώρες εκλογές. Εκεί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, όλα τα πράγματα θα πάρουν ταχύτητα τους ρυθμούς, καθώς το επιτελείο της Αμαλίας που είναι το αρχηγείο του Αλέξη Τσίπρα ήδη έχουν προχωρήσει αρκετά στην οργάνωση, δηλαδή σε πολλά θέματα. Υπάρχουν επαφές με στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς αν από το φθινόπωρο και μετά αν στηθούν κάλπες τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα, καθώς θα είναι πλήρως οργανωμένος. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν κάποια κενά που λογικά αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται στον οργανωτικό τομέα.
4: Λοιπόν, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τώρα ήταν θετικά αυτό το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο Παύλος Πολάκης
12: Ο Παύλος Πολάκης ακριβώς. Ο κύριος Πολάκης πρέπει να πούμε ότι ήταν το πρώτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο εξέφρασε εν πάση περιπτώσει τη διαφορετική του άποψη σχετικά με το κείμενο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Μάλιστα έκανε και δύο αναρτήσεις. Στην πραγματικότητα ο κύριος Πολάκης εμφανίστηκε να διαφωνεί, μάλλον συμφωνούσε στο ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου περιλαμβάνεται και στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Κοινά σημεία λοιπόν.
12: Επισημαίνω ότι υπάρχουν δύο θέματα. Η επανακρατικοποίηση των τραπεζών, της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ και τα λοιπά, και οι βασικές αλλαγές στη δικαιοσύνη που δεν περιλαμβάνονται μέσα στις θέσεις του, του Ινστιτούτου. Να πω εδώ ωστόσο ότι το θέμα της επανακρατικοποίησης της Εθνικής Τράπεζας δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέση του κυρίου Πολάκη. Την έχει θέσει κατ' επανάληψη σε ψηφοφορία μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά ποτέ δεν έχει περάσει. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προσωπική του άποψη και μάλιστα είναι ένα θέμα το οποίο τον έφερε σε αντιπαράθεση και με τον κύριο Παπά.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, ο Γιώργος Χιακαντάρης, συντονιστής ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη.
13: Είναι μια εργασία που μας ανέθεσε το Ινστιτούτο Εργασίας και ο Αλέξης Τσίπρας να διαμορφώσουμε ένα μανιφέστο, όπως ονομάζεται, ένα πρόγραμμα αρχών, όχι όμως ένα κομματικό πρόγραμμα. Δεν είμαστε κόμμα, εμείς οι 12 που αποτελούμε την ομάδα, αποτελούμε απλώς μια επιστημονική ομάδα που συστάθηκε με αποκλειστικό σκοπό να διαμορφώσει και να συγκεκριμενοποιήσει την ιδέα ότι πλέον αυτές οι τρεις δυνάμεις που μιλάμε, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και οικολογία, δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα αν δεν ενώσουν όχι τις δυνάμεις τους αθρηστικά κτλ. Αλλά σε ένα νέο πεδίο, σε ένα νέο πεδίο που θα παντρεύει τον ρεαλισμό με τον ριζοσπαστισμό της ιδέας της αναδιανομής και την ριζική κριτική στο παραγωγικό μοντέλο που κάνει η οικολογία. Επομένως δεν είμαστε ούτε διακήρυξη κόμματος, ούτε κόμμα, ούτε πρόγραμμα.
4: Είναι αναγκαία μια επικοινωνία αφάμελου Τσίπρα. Είπε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
14: Κατά τη γνώμη μου, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία. Είναι πλήρης, είναι σύγχρονη, είναι φρέσκια. Πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί σε μια κήτη ενιαία. Αυτή είναι η στόχευσή μας, αυτή είναι η στρατηγική μας. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει χωριστές πορείες και χωριστές εκλογικές καταγραφές. Νομίζω ότι συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις ανασυγκρότησης ευρύτερης παράταξης.
9: Μπορεί να υπάρχουν σχήματα και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, κατά τη γνώμη σας? Δύο δηλαδή κόμματα.
14: Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν μπορεί. Πρέπει να ξεκινήσουν τώρα όλες οι διαδικασίες διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μία εκλογική καταγραφή.
9: Να υπάρχει επικοινωνία αφάμελου Τσίπρα.
14: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει όχι μόνο φάμελου Τσίπρα, Τσίπρα φάμελου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα.
4: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάρη Χριστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στις αγορές. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι είχαμε ένα χτύπημα σε αμερικανικό πλοίο. Αυτό τουλάχιστον λένε οι φρουροί της Επανάστασης εκεί στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Ωστόσο, οι αγορές ήδη κλειδονίζονται. Καλό μεσημέρι, Μάρη. Καλή εβδομάδα.
15: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρη. Μεικτές τάσεις επικρατούν αυτή την ώρα στα διεθνή χρηματιστήρια. Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες κινούνται πτωτικά.

0: πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά περίπου 4% μέσω αυξημένης ζήτησης και γεωπολιτικών ανησυχιών.
1: Μάλιστα.
0: Στο φυσικό αέριο η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται περίπου στα 46 με 47 ευρώ, καταγράφοντας κέρδη πάνω από 3% σε ημερήσια βάση. Ερή, να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή κατατέθηκε στις Βρυξέλλες η ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου διατροφικού σχεδίου,
1: ναι,
0: στο οποίο έχουν αναθεωρηθεί προβλέψεις για την ανάπτυξη των πληθωρισμών και την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Δηλαδή, η οπτική για την ανάπτυξη έχει κατέβει στο 2% από 2,4%. Για τον πληθωρισμό έχει ανέβει στο 3,2% από 2,2%, ενώ οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου Brent θα κινηθεί κοντά στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση με πεσημένα δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προεδρεύει στο Eurogroup και συμμετέχει και στο ECOFIN για τα θέματα αυτά της Μέσης Ανατολής.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Συνεδριάζει σήμερα στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος στο Eurogroup υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίας βρίσκεται η αποτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πιθανές πολιτικές απαντήσεις με τη συμμετοχή και υπουργών από χώρες εκτός Ευρωζώνης. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι συνέπειες της κρίσης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επίμονες, ακόμα και πέρα από τη διάρκεια της ίδιας της σύγκρουσης, επηρεάζοντας την προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη συνεδρία, Σιέρη, θα γίνει επίσης επισκόπηση των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη με τη συμμετοχή του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό. Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους, τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕ. Βαγγέλης Μανδραβέλης και πάλι μαζί μας. Γεια σου, Βαγγέλη, και πάλι. Λοιπόν.
2: Είναι η μικρή παρτίδα, αφορά, ναι, περίπου 3.000 συνταξιούχους, όχι 25.000 αιτήσεις. 25.000 αιτήσεις, 3 εκατομμύρια το συνολικό μπάτζετ. Είναι το μικρό πακέτο κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται συγκεκριμένα στους συνταξιούχους του ΟΑΕ, του πρώην ΟΑΕ.
1: Εχθές, λοιπόν, για να το διευκρινίσουμε, έκλεισε η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό για όλους τους πολίτες, έτσι.
2: Εργαζόμενους και ανέργους.
1: Σωστά. Και σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και μόνο.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και με τους ίδιους όρους μπαίνουν και αυτοί. Με τους ίδιους όρους μπαίνουν και αυτοί. Μπορούν να πάρουν τα κουπόνια να τα χρησιμοποιήσουν από 1η Ιουνίου 2026 και έχουν τους ίδιους ακριβώς όρους που έχουν, δηλαδή 6 διανυκτερεύσεις σε περιοχές εκτός της πληγής, σε όλη την Ελλάδα εκτός από τις πληγείς περιοχές, όπου μπορούν να είναι 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά και 12 διανυκτερεύσεις στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικά φαινόμενα, Εύβοια και Θεσσαλία.
1: Και πάλι, λοιπόν, μπαίνουν στο gov.gr με τους κωδικούς τους και τα λοιπά. Υποθέτω ότι σε αυτή την πλατφόρμα δεν θα υπάρχουν προβλήματα, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και λίγα τα βάουτσερ.
2: Είναι μικρός ο αριθμός. 25.000 συνολικά οι αιτήσεις. Θα πάρουν ένα κουπόνι, θα μπορούν να το αξιοποιήσουν από 1η του 2026.
1: Πάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Και πάμε και στον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, διότι έχουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες δράσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πολύ σημαντικό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. 12 λοιπόν δράσεις που ενισχύουν άτομα με αναπηρία. Και ουσιαστικά, όπως υπόθηκε και στην σημερινή παρουσίαση, συνεχίζουν την μεταλλασσιστική δυναμική της πολιτικής κυβέρνησης για την ενδυνάμωση των ευάλωτων πολιτών. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 1,47 δισεκατομμυρίων δραχμών που θα διατεθούν σε πάνω από 100.000 ωφελούμενους, μιλάμε για άτομα με αναπηρία, καθώς και 1,2 δισεκατομμύρια με προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία αλλά και στις οικογένειές τους μέσω του ΟΠΕΚΑ, καθώς αυτοί έχουν και το λεγόμενο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως ανέφερε ο κύριος Κέρσος, 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Πάμε, λοιπόν, να μας πεις τι αφορά αυτές.
3: Τι αφορούν οι δράσεις. Ναι. Έχουμε δημιουργία Μητρώου είδος αναπηρίας με εξασφάλιση διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Αυτό προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως το 2028.

0: Έχουμε σχεδιασμό και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης και Καθολικής Προσβασιμότητας, δηλαδή όποιος κάνει χαρτιά για να κριθεί ανάπηδος θα περνάει άμεσα από τα λεγόμενα κέντρα πιστοποίησης.
1: Από τα ΚΕΠΑ.
0: Από τα ΚΕΠΑ.
1: Άρα λοιπόν πιο γρήγορα θα περνάνε πιο γρήγορα από επιτροπή.
0: Έχουμε δημιουργία προσβάσιμων κατοικιών στο πλαίσιο του προγράμματος διαβιώ κατοίκων, δηλαδή ένας ανάπηρος να μπορεί να κινείται με το καροτσάκι του και να έχει προσβασιμότητα και στα σπίτια αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες.
1: Στα μέσα μεταφοράς.
0: Έτσι, μιλάμε για ένα για μια πολυυπουργική ενότητα δράσεων. Αυτό το συγκεκριμένο που είπα αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει στο 2030. Έχουμε βελτίωση προσβασιμότητας σε δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό.
1: Και από ό,τι διαβάζω, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην προμήθεια 706 σχολικών λεωφορείων για μαθητές με αναπηρία.
0: Για μαθητές
1: πολύ σημαντικό.
0: Με αναπηρία, πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε θεσμοθέτηση της διαδικασίας και των κτηρίων πιστοποίησης προσβάσιμων τουριστικών προορισμών. Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου, δηλαδή τουριστικοί προορισμοί που θα απευθύνονται και σε άτομα με αναπηρία, θα τους διευκολύνουν δηλαδή στην καθημερινότητά τους.
1: Ας ελπίσουμε, Αντώνη μου, να υλοποιηθούν αυτά γρήγορα. Γιατί είναι στοιχεία πολιτισμού.
0: Είναι πολυσχέδιο, είναι στοιχεία πολιτισμού και όλες οι δράσεις έχουν να κάνουν μέχρι το 2030.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Πάμε στο Βασίλη τον Βενιζέλο, διότι υπάρχει ένα θρίλερ σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Υπάρχει ένα ξέσπασμα εκεί ενός επικίνδυνου ιού. Έχουμε μέχρι στιγμής 3 νεκρούς και μάλιστα έναν Βρετανό επίσης πολύ σοβαρά. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό, το οποίο είναι και πολυτελές, είναι σε καραντίνα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στον Ατλαντικό το κρουαζιερόπλοιο, χανταϊός. Τα ύποπτα κρούσματα που προκάλεσαν τους 3 θανάτους και ευθύνονται και για άλλες μολύνσεις, ακόμη μία μόλυνση μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται για ύποπτα, ούτε καν πιθανά κρούσματα, ύποπτα κρούσματα, γιατί δεν ξέρουμε αν εργαστηριακά έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Μιλήσαμε με τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη.
1: Ναι.
2: Είπε ότι τα τροκτικά ανοιχνεύεται εύκολα αυτή ο χανταϊός. Είναι μια οικογένεια ιών.
1: Ναι.
2: Η οποία προκαλεί από τα υγρά των τροκτικών τη μόλυνση και δεν έχει παρατηρηθεί παρά μία φορά το 2019 στην Νότια Αμερική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι πολύ σπάνια νόσος και πολύ σπάνια, ακόμη πιο σπάνια, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Τώρα καμία χώρα από ό,τι διαβάζω δεν έχει δεχθεί να ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι κάποιας πρωτεύουσας, κάποιας χώρας εκεί.
2: Δεν έχει δεχθεί.
1: Είναι σε καραντίνα έτσι, το συγκεκριμένο αυτό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μάλιστα είναι και πολυτελές. Δηλαδή αρκεί κάποιος να μπει μέσα να δει το κόστος της διαμονής κτλ.
2: Θα μου επιτρέψεις να πω ότι υπάρχει μια έλλειψη επιδημιολογικής αλληλεγγύης, γιατί το κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει ένα ικανό κλιμάκιο επιδημιολόγων, λοιμοξιολόγων, τα εργαστήρια. Δημιουργούνται δύσκολες συνθήκες για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο πλοίο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Υπάρχουν νέα στοιχεία που φωτίζουν το χρονικό της αιματηρής επίθεσης στις φυλακές Νιγρήτας, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση της σύλληψης 11 ατόμων,
1: ναι,
3: εκ των οποίων οι δύο φέρονται ως φυσικοί αυτούργοι της δολοφονίας του Αλγερινού Παλαιστινιακής καταγωγής και του έτερου Αλοδαπού στη συμπλοκή που σημειώθηκε στις πτέρυγες των φυλακών Νιγρίτας Σερών. Υπάρχει λοιπόν ένας Αλβανός και ένας Γεωργιανός οι οποίοι θέλουν ότι έχουν σκοτώσει αυτούς τους δύο ανθρώπους, ότι υπήρχε συμπλοκή τουλάχιστον μεταξύ 15 ετών, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν συλληφθεί. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει για τις συνθήκες κράτησης σε αυτές τις φυλακές, γιατί διεξάγεται πειθαρχικός έλεγχος, καθώς σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες υπάρχει μεγάλη συμφόρηση. Λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στον ποινικό κώδικα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των φυλακισμένων. Από τους 10.000, φανταστείτε σήμερα, μέχρι πρότινας μάλλον, σήμερα βρίσκονται στις φυλακές 14.000 άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλο συνασπισμό σε τέτοιες φυλακές, όπως είναι στην Ιγρήτα, όπως είναι στο Μαλαντρίνο, όπως είναι στο Δομοκό, όπως είναι βέβαια
1: παντού,
3: και στον Κορυδαλό.
1: Και στον Κορυδαλό, βέβαια.
3: Βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό όπως θέλουν να το παρουσιάσουν, αλλά είναι περιστατικό, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό μέσα στο 1900, μέσα στο 2026, και μόλις το Φεβρουάριο είχε εκδηλωθεί μια απόπειρα δολοφονίας η οποία τελικά κατέληξε σε δολοφονία σε βάρος ενός εκ των μαφιόζων των Ιωνίων Νήσων, του Αντώνη Παπαράτου, με ηθικό αυθυργό τον αρχιφύλακα των φυλακών Δαμοκού, ο οποίος είχε και προφυλακιστεί. Είναι το τρίτο κατά σειρά αιματηρό επεισόδιο, ενώ πολλά μικρότερα επεισόδια έχουν εκδηλωθεί από το 2025, με συνέπεια μέχρι σήμερα να έχουμε πάνω από 30 τραυματίες και τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εξαρθρώθηκε η συμμορία που έσπηρε τον τρόμο στους οδηγούς ταξί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Τους απειλούσαν, τους έσφυγαν το λαιμό με τη ζώνη ασφαλείας. Στη συνέχεια τους έκλεβαν τις εισπράξεις. Συνελήφθη μάλιστα ένας 25χρονος. Τώρα σίγουρα αναζητείται και κάποιος συνεργός. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τουλάχιστον δύο μήνες δρούσαν, ή τουλάχιστον δύο ή και τρεις, σύμφωνα με κάποιες από τις μαρτυρίες των οδηγών ταξί. Τα μέλη της συμμορίας αυτών που εκβίαζαν, λίστευαν και απειλούσαν τους οδηγούς στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, είτε με μαχαίρια, είτε με όπλα, είτε ακόμα και με τη ζώνη ασφάλειας των οχημάτων, όπως ανέφερες και εσύ, Ιέρη. Τη δράση της οργάνωσης έφερε στην επιφάνεια το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων της Αγίας Βαρβάρας, μετά από μια προσαγωγή που πραγματοποίησε ομάδα βίας το πρωί της 27ης Απριλίου. Βρήκαν τον νεαρό, έναν 25χρονο ημεδαπό, στην περιοχή εκεί. Επέβαινε μάλιστα και σε ένα ταξί, έχοντας στην κατοχή του μια μικρή ποσότητα κοκαίνης. Το ένα έφερε τ' άλλο και διαπίστωσαν πως ο συγκεκριμένος είναι από εκείνους, από τα κίνητα μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο που σας ανέφερα προηγουμένως, ναι, με τη ζώνη της ασφάλειας του οδηγού.
1: Τι γινόταν τώρα, πώς ακριβώς γινόταν τώρα αυτά τα περιστατικά? Δηλαδή τους καλούσαν, ήταν τα ταξί τα οποία τα έβρισκαν στο δρόμο, τους έλεγαν να πάνε κάπου κοντά, ήταν μακρινές οι αποστάσεις? Τι λεπτομέρειες γνωρίζουμε τώρα από αυτών των υποθέσεων?
4: Αυτό που είναι σίγουρο, Έρη, είναι ότι χρησιμοποιούσαν τυχαία τα ταξί, χωρίς τις εφαρμογές που αφήνουν στοιχεία. Μάλιστα τους έδιναν και ένα μικρό ποσό. Βραδινές
1: ώρες, Σπύρο.
4: Συγγνώμη.
1: Βραδινές ώρες.
4: Βραδινές ώρες ή και ακόμα και πιο αργά, μετά τα μεσάνυχτα, ας πούμε, αρκετές φορές. Τους έδιναν και ένα μικρό ποσό, περίπου 10 ευρώ, προκειμένου να καπαρώσουν εντός εισαγωγικών το ταξί και να τους κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.
1: Ναι.
4: Και αφού τους οδηγούσαν σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν καθόλου ούτε κίνηση, ούτε κυκλοφορούσαν άλλα οχήματα, αλλά ούτε και κάμερες, συγκεκριμένοι μικροί δρόμοι.
1: Εκεί πέριξ της Αγίας Βαρβάρας γινόταν αυτά?
4: Αποκλειστικά στην περιοχή της
1: Αποκλειστικά,
4: Αγίας Βαρβάρας.
1: Ωραία.
4: Αποκλειστικά. Μάλιστα. Στην συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό και οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τις γύρω περιοχές και τον έτερο, τουλάχιστον ένα συνεργό. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από άλλον οδηγό ταξί ότι υπάρχει και ένας τρίτος ο οποίος έπρατε το ίδιο πράγμα. Τα ποσά που απέσπασαν οι εμπλεκόμενοι δεν είναι μεγάλα.
1: Ήταν
4: είναι
1: οι εισπράξεις της ημέρας.
4: 200-300 ευρώ, αλλά και ατιμαλθεί όπως κινητά, κοσμήματα ενδεχομένως που είχαν οι οδηγοί ή κάποια τάμπλετ. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να απειλούν τη ζωή σου.
1: Και όταν έχεις πάει και... για ένα μεροκάματο, φυσικά.
4: Για ένα μεροκάματο, αυτό ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να μας πεις τώρα με την υπόθεση με το Λαύριο. Πριν από λίγο είχαμε τη σύλληψη δύο ανήλικων αδερφών εκεί στο Λαύριο. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
4: Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Είναι ίσως σημείο των καιρών, Έρη. Μια 17χρονη και ένας 14χρονος, δύο αδέλφια από το Λαύριο, τα οποία έχουν συλληφθεί για εμπλοκή σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Τα δύο παιδιά αυτά, στην ουσία τι έκαναν, έπαιρναν τις φωτογραφίες από τουλάχιστον δύο συμμαθήτριές τους και αφού τις επεξεργάζονταν, αφαιρούσαν δηλαδή τα πρόσωπά τους από τις αυθεντικές φωτογραφίες, τις τοποθετούσαν σε φωτογραφίες γυμνών γυναικών και αυτές τις φωτογραφίες τις διαμοίραζαν σε ομαδικές συνομιλίες, ενδεχομένως για πλάκα, ενδεχομένως για εκδίκηση, μια κακόγουστη φάρσα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η πρακτική δημιούργησε πολύ σοβαρό πρόβλημα στα ανήλικα κορίτσια, τα οποία διαμαρτύρηκαν στους γονείς τους, εκεί προεκείνοι προχώρησαν σε καταγγελίες και βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη των δύο νεαρών, αλλά και στην 52χρονη μητέρα των δύο παιδιών για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου, σαφώς οι κυρώσεις ήταν πολύ βαριές. Αλλά βεβαίως λόγω και της ανηλικότητας ενδεχομένως τα δύο παιδιά να πέσουν στα μαλακά. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουν αυτές τις κακοτοπίες στο μέλλον. Δεν είναι πράξεις που ταιριάζουν ούτε στην ηλικία τους, αλλά γενικότερα θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν πολλά σοβαρά και ψυχολογικά προβλήματα σε συνομιλίκους τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη που είναι μαζί μας. Ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου βρίσκεται η ΑΕΚ, που μπορεί να ανέχθηκε ισόπαλη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Και έτσι, από ό,τι φαίνεται, Σοφία αράβει κουστούμι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Καλό μεσημέρι.
5: Το συνέξι η ΑΕΚ από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, παρά τη λευκή της ισοπαλία στη Λεωφόρο, συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι απομένουν τρεις πολύ έτσι κομβικές αγωνιστικές.
1: Οπότε όλα παίζονται.
5: Στα χέρια της. Ναι, φυσικά είναι όλα ανοιχτά με την διαφορά των τριών να είναι στους έξι βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, η ΑΚΑ έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο. Να πούμε έτσι λίγο ρεπορταζιακά ότι όλα δείχνουν ότι ο Θωμάς Τρακώσια θα υπολογίζεται κανονικά για το αντικείμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς προκλήθηκε χθες μια ανησυχία, γιατί έδειξε να έχει ένα πρόβλημα, ξέσπασε μάλιστα και σε κλάματα. Μάλλον υπάρχει λήξη συναγερμού, όλα είναι μια χαρά και θα υπολογίζεται κανονικά για το ντέρμπι με το Τριφύλι την ερχόμενη Κυριακή. Να πάμε λίγο τώρα στα μπασκετικά μας.
1: Ναι, τι έχουμε?
5: Έχουμε αρχικά πολλές απουσίες για τη Μονακό, αλλά έχουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τον Ολυμπιακό. Θα ξεκινήσουμε από αυτήν. Όπως έγινε γνωστό, ο Γουόρντ δεν ταξίδεψε με την ερυθρόλευκη αποστολή στο Μόντε Κάρλο για το Game 3 με τους Μονεγάσκους, καθώς ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση. Ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague. Ήδη προηγείται 2-0 στη σειρά των play-offs με τη Μονακό. Απέχει επί της ουσίας μία νίκη μακριά. Ταξιδεύει σήμερα για το Μοντε Κάρλο. Αύριο είναι η αναμέτρηση. Πονοκέφαλος για τους Γάλλους που έχουν να διαχειριστούν πολλά και σημαντικά έτσι, προβλήματα. Να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει Μονακό στη διάθεσή της τον Αλφα Ντιαλό, τον Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος μάλιστα θα λείψει και για τις επόμενες εβδομάδες.
1: Η Μονακό, η οποία συνεχίζει να έχει τα προβλήματα αυτά τα ιδιοκτησιακά που είχε.
5: Είναι πολύ περίεργη κατάσταση, ναι, και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές των παικτών, από ό,τι γνωρίζουμε,
1: ναι.
5: Και τα εσωτερικά ζητήματα. Ήταν και από τους κύριους λόγους που αποφάσισε να αποχωρήσει και ναι. Ο Βασίλης Πανούλης.
1: Σωστά.
5: Ναι, και πολλά πειθαρχικά έτσι βλέπουμε ζητήματα, το κλίμα να μην είναι τόσο καλό
1: Παρ' όλα αυτά το παλεύει η Μονακό όμως. Με τόσο πολλά προβλήματα το παλεύουν οι παίκτες.
5: Το παλεύει η Μονακό, χάνει βέβαια παίκτες. Πέρα από τον Διαλό να πούμε ότι εκτός είναι και ο Μύρωτης, αλλά και ο Ντάνιελ Τάις με πρόβλημα στο δάχτυλο δεν θα είναι διαθέσιμη για τα παιχνίδια με τους ερυθρόλευκους. Επί της ουσίας η Μονακό θα έχει έρθει στη διάθεσή της 8 παίκτες για το τρίτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Στενά τα περιθώρια και παίζει και τα ρέστα της επί της ουσίας από τη στιγμή που οι Πειραιώτες βρίσκονται ήδη.
1: Είναι πολύ κοντά.
5: Είναι πολύ κοντά.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του.
5: Για το Παναθηναϊκό περιμένουμε νεότερα εντός της ημέρας σε ό,τι αφορά και τις δηλώσεις. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, μέχρι στιγμής δεν έχουμε έτσι κάποια ενημέρωση. Να πούμε για τα σημερινά έτσι τα αγωνιστικά ότι δεσπόζει ο τρίτος τελικός της Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, στο ΜΕΣ, πράξη τρίτη για τους τελικούς της Volley League. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Με νίκη, μία από τις δύο θα αποκτήσει προβάδισμα τίτλου. Τις τρεις νίκες, να υπενθυμίσουμε, κρίνεται το πρωτάθλημα. Αν και Δευτέρα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε Premier League, La Liga και Serie A. Ξεχωρίζει φυσικά ο αγώνας της Everton με την Manchester City και αυτός ανάμεσα στην Chelsea και την Nottingham Forest. Έχουμε επίσης Ρώμα, Φιωρεντίνα, Κρεμονέζε, Λάτσιο. 2000 FM.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
9: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
8: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
9: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
8: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
8: Δείτε μας ζεστά.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
11: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
21: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
20: Χαμογελώ μέσα τους!
22: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
23: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
24: Στέφανε!
25: Ναι!
24: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε?
24: Όχι!
25: Στο άλλο τάδε?
24: Μπα, όχι!
25: Πού θα πας?
24: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market, λοιπόν.
24: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: 2000 FM.
0: περασμένη χρονιά μυθιστορήματα, ποίηματα, παιδικά, ακόμη και audiobooks. Ό,τι κι αν σε άγγιξε, αξίζει να δώσεις την ψήφο σου. Επίσης να πούμε ότι στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Αξίζει πραγματικά να πάτε, να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας και you never know, μπορεί να είσαστε εσείς οι τυχεροί. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, πρέπει να ήταν τα pre-party αυτά και να είναι σήμερα το Met Gala. Αυτό δεν τις βλέπω πολύ σεμναντημένες και τέτοιες. Λοιπόν, τα εισιτήρια κοστίζουν το ποσό των 100.000 δολαρίων.
0: Τι?
1: 25.000 δολάρια περισσότερο από πέρυσι. Ενώ τα
0: τραπέζι. Κάθε τραπέζι.
1: Ενώ τα τραπέζια ξεκινούν από 350.000 δολάρια. Υπάρχουν μεγαλύτερα και μικρότερα τραπέζια. Στα 100.000 φαντάζομαι κάθεσαι όρθιο σε κάτι μπαράκια που είναι ένα πράγμα σαν.
0: Από τη χειρολαβία.
1: Και αυτό.
0: Παιδιά, πολύ ακριβό event, ναι. Έτσι. Εντάξει, τώρα όλοι οι star τους πληρώνει κάποιος και πηγαίνουν, φαντάζομαι. Δεν
1: πιστεύω κι εγώ.
0: Σιγά βοήθαμε πτωχία, μη γύρω στα γκεσέ, ρίξε κάτι στο γκεσέ.
1: Όλα τα χρήματα, λέει, από την πώληση των εισιτηρίων πηγαίνουν απευθείας στη χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Ενδυμασίας. Τι να πω κι εγώ.
0: Εντάξει, αυτό βοηθάει νέους σχεδιαστές και λοιπά.
1: Μάλλον
0: και λοιπά.
1: Ναι. Παιδί, δεν είναι πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, παιδιά πηγαίνουν πολύ συγκεκριμένοι. Πέρυσι λέει, που φέτος είναι πιο ακριβά, είχε συγκεντρωθεί το ποσό, λέει, γενικά των 31 εκατομμυρίων δολαρίων. Είχε γίνει ρεκόρ. Το ρεκόρ, το ποσοστό λέει, ήταν περάσει το Met Gala του 2025.
0: Χρατσαχρούτσα, η Άννα Βίντουρ, η προεδρέθα.
1: Το ρεκόρ 32 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Πέρυσι ήταν,
1: ήταν το ρεκόρ, λέει, πέρυσι, που έχει γίνει μέχρι και πέρυσι.
0: Η Μελάνια δεν πήγε, σιγά μην
1: πληρώσει. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Πάντως, γι' αυτό βλέπουμε πιο σεμνά, ήταν τα pre-party. Ένα που έκανε ο Αμαζόνος, ένα που έκανε η Winter, και γιατί λέει ότι τα Met Gala γίνονται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Άρα η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου είναι η σημερινή.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα. We'll be right back.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
7: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατά.
6: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
7: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
6: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
8: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Γιώργος Μαρίνος λέει άψε τα συνολάκια του στο χώρο του ηθοποιού.
7: Μπράβο
6: στο σπίτι του ηθοποιού.
7: Μπράβο του Γιώργου Μαρίνου εκεί,
6: ναι,
7: που είναι.
6: Γιατί έμεινε λέει κάποιο διάστημα ο άνθρωπος.
7: Α, ναι.
6: Μετά όμως κάτι τον έπιασε και είπε ότι εγώ Ανούλα μου φόνσου, δηλαδή είμαι παράνομος, προφανώς γιατί είχε εισοδήματα και δεν μπορώ να μένω εδώ. Πήγε λέει σε ένα χώρο της Μαριάννας Λάτς και μετά πήγε σε ένα χώρο ενός Βασίλη. Ποιος είναι ο Βασίλη, δεν ξέρω. Πάντως δεν ήθελε καμία επαφή με τον έξω κόσμο τον τελευταίο καιρό.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, μία 37χρονη υποστηρίζει ότι είναι η κληρονόμος περιουσίας της οικογένειας Λαμπορκίνη. Ότι είναι δηλαδή κόρη του Λαμπορκίνη.
6: Η Λαμπορκινέσα.
7: Γιατί επειδή δεν μπορούσε να βγάλει άκρη το κοριτσάκι αυτό που ήξερε από τη μαμά του, ότι όταν ήταν 17 χρονών η μαμά του έκανε ένα stop και πέρασε ο Λαμπορκίνη και τη είπε: έλα να σε πάω μια βόλτα. Να σε πάω, να σε αφήσω εκεί που θέλεις. Και από τότε ξεκίνησε ένας έρωτας, μία σχέση, ένα αυτό. Και μετά έκανε ένα παιδί η κοπέλα αυτή. Και είπε στην κόρη να ξέρεις ότι ο μπαμπάς σου είναι ο Λαμπορκίνης. Αλλά δεν ξέρουμε πώς να το αποδείξουμε. Και επειδή ήταν δαιμόνια η 37χρονη και
6: Λαμπορκινέζα.
7: Λαμπορκινέζα και ήθελε και να έχει κανένα πεπέ στην τσέπη και να βγάλει λεφτά. Πήγε και την έστησε μία νύχτα έξω από τη βίλα του Λαμπορκινέικου.
6: Πήρε μία τα σκουπίδια.
7: Βρήκε ένα καλαμάκι από το οποίο είχε πιει, λέει, πώς το λένε, αυτός μάλλον αυτός. Το πήγε για εξέταση DNA και βγήκε σε πληροφορό.
6: Ότι είναι Λαμπορκινέζα.
7: Ότι είναι Λαμπορκινάκι.
6: Λαμποργκινάκι με πολύ λεφτάκι.
7: Η οικογένεια Λαμποργκίνη είπε ότι δεν είναι πράγματα αυτά, ότι το δείγμα ελήφθη χωρίς συγκατάφεση και είναι παράνομο.
6: Άστο τώρα.
7: Για να τα... τώρα, άμα τώρα... να ξέρεις να βάλεις το Λαμποργκίνο πιπίο σου. Λοιπόν, και παλεύει τώρα το κοριτσάκι με το δικαστήριο να πάρει δείγμα με νόμιμο τρόπο. Πήρε δείγμα.
6: Ζήω Λαμποργκίνης. Α, που ήταν ναι. Από τους...
7: Πήρε δείγμα από τον πατέρα της, αυτόν που παρουσιόταν σαν πατέρας της στην πριν τον Λαμποργκίνη, και αποδείχθηκε ότι δεν είναι πατέρας της.
6: Oh.
7: Οπότε το κοριτσάκι μάλλον λέει αλήθεια.
6: Η μάνα παντρεύτηκε.
7: Μάνα παντρεύτηκε κάποιον άλλον και της έλεγαν ότι είναι αυτός ο πατέρας της.
6: Αν τώρα και δεν είναι και αυτός ο πατέρας της, μετά πάμε. Τι είναι, ρε γυναίκα, τα παιδιά. Για να δείτε ότι τα τραγούδια βγαίνουν από τη ζωή, βρε.
7: Και έχει ανοίξει και ο δρόμος και τα δικαστήρια να εξετάσουν αν τον είναι ο Λαμποργκίνη, ο μοναδικός γιος του Φερούτσιο Λαμποργκίνη και η βρετία της Λαμποργκίνη. Πώς το λένε, ο γιος του Λαμποργκίνη, αν είναι ο βιολογικός πατέρας. Όχι ο Λαμποργκίνη που ζει, ο Λαμποργκίνη, ο παππούς.
6: Ξέρω εγώ που να ξέρω.
7: Ο γιος, για το γιο μιλάμε τώρα.
6: Ο γιος ήταν ο τσουτσουνοπαίχτης.
7: Ναι. Λοιπόν.
6: Έχει άλλα παιδιά.
7: Αν αναγνωριστεί ως παιδί του, είναι πιθανό να αποκτήσει ίσιο μερίδιο στην κληρονομιά μαζί με τα πέντε υπόλοιπα παιδιά του.
6: Ω, χαρά! Παιδιά, τα πέντε παιδιά.
7: Ναι, αλλά είναι μεγάλη κληρονομιά. Μια χαρά πεπέ θα πάρει το κορίτσι.
6: Μάλιστα.
7: Και είπε το κορίτσι, εγώ περάσει πάρα πολύ δύσκολα να ψάχνω τον πατέρα μου και να μην μου τον δείχνουν να κρύβεται η οικογένεια. Γιατί η μαμά μου είπε ότι τότε είχαν μια σχέση και είμαι καρπός αυτού του έρωτα που ξαφνικά έγινε ανεπιθύμητος και θέλουν να τον βάλουν, να τον κλείσουν στο χρονοτούλα. Από τσι ιστορίας.
6: Για τα λεφτά τα κάνουν όλα. Για
7: ναι,
6: τα
7: γιατί
6: λεφτά.
7: Και εγώ θα πήγαινα να κάνω DNA. Θα πήγαινα στην ανάπερα να σκουμπίσω. Μέχρι τι σερβιέτε άχλευα. Για να δω τα DNA.
6: Δεν κατάλαβα. Εσύ θα την έστεινε απ' έξω.
7: Απ' έξω.
6: Θα είχε πάρει τον μπαγκάρι και θα έλεγε ρίξε.
7: Όχι τον μπαγκάρι. Θα ήθελα να αποδείξω ότι είμαι το παιδί του. Ότι μπορεί να μην είμαι.
6: Α.
7: Αλλά άμα είμαι.
6: Άμα είσαι.
7: Άμα είμαι τα ριάλια, ριάλια, τζεμπούντα.
6: Ο Μπετσεβέκε που τα κρίνει στην μπούντα.
7: Ακριβώ. Αυτά.
6: Λοιπόν, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και παιδιά φυτικά προϊόντα προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξοδοτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψοχο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο χάρη στην Intermède, ένα φοβερό προϊόν. Λοιπόν, και έτσι είστε απαλλαγμένοι παιδιά από τις βλαβερές ιδιότητες των ακτίνων. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα φυσικά φαρμακεία και φυσικά στα μέσω του ίντερνετ από τα ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Λοιπόν, ορίστε, δεν είμαι εγώ αυτή η οποία δεν μου αρέσει τίποτα. Δεν ενθουσιάστηκαν οι θαυμαστές της Ελένα Γουίλιαμς. Χιδαίο θέαμα, είπανε. Να απολύσω στη λίστα της.
6: Ποιος το λέει αυτό?
7: Ο κόσμος, παιδί μου, ποιος το λέει αυτό?
6: Ο δικός μας.
7: Ποιος δικός μας? Οι ξένοι.
6: Οι ακροατές μας.
7: Όχι.
6: Α!
7: Οι ξένοι κάτω από το.
6: Καλά, η Σερένα την προτιμώ σε γκοφρέτα και σε σερβιέτα.
7: Καλέ.
6: Ναι, εντάξει.
7: Άσχημο πράγμα, κακό.
6: Η Σερένα ποτέ δεν ήταν καλοντημένη όμως.
7: Ακόμη και ως αθλήτρια,
6: φορούσε παιδιά κάτι περίεργα αθλητικά ως τενίστρια και είχε μπούτες, θυμάμαι τότε. Τότε ήταν πολύ μειώδης.
7: Μπούτες, ό,τι και να κάνει θα είχε μπούτες. Εν τω μεταξύ, είναι ο δωματότυπος έτσι, αλλά φορά τι να βάλει. Φορά φουστίζα για να μπορεί να κινείσαι.
6: Ναι, αλλά δεν
7: άρα
6: ήταν
7: τώρα στο Met Gala, μην μου βάλει τώρα στο χρώμα του καβουριού μουσαμά.
6: Δεν ήταν ποτέ καλοντημένη.
7: Αυτά που λες και η Σερένα, πάει και η Σερένα, την αποδομήσαμε. Άλλος για τη βάρκα μας. Λοιπόν, η Ελληνίδα κολλητή της Kylie Jenner, η Στέισι, την ξέρεις, τη Στέισι Καρανικολάου.
6: Ποια είναι αυτή η
7: Καρα... Είναι κοριτσάκι.
6: Η κολλητσίδα, η Ελληνίδα.
7: Είναι η κολλητή, είναι εδώ και χρόνια κολλητή της Kylie Jenner.
6: Μην λες κολλητή, κολλητσίδα.
7: Γιατί
6: άμα
7: μπορεί.
6: Είναι Ελληνίδα, είναι κολλητσίδα.
7: Είναι κολλητσίδα influencer.
6: Ναι.
7: Η οποία σε πληροφορία πριν από 5 μήνες έκανε μια επέμβαση για να αφαιρέσει τους γλουτούς της, οι οποίοι πια την είχαν κουράσει. Ήταν σαν να κουβαλάει δύο μπαλόνια.
6: Κακές παρέες κάνει η τύπισσα.
7: Ναι. Υποβλήθηκε λοιπόν η Στέισι, λέει, και είπε ότι μετάλλωσε για τον Brazilian butt lift που είχε κάνει. Και είναι, λέει, σε φάση ανάρρωσης, δηλαδή δεν μπορεί να κάτσει σε χλωρό κλαρί με λίγα λόγια, εφόσον είναι σε χλωρό ανάρρωση. Ναι, βρούμητα είναι μόνιμα.
6: Υπάρχει και μια γνωστή Ελληνίδα που έκανε. Που έκανε στους γλουτιές της επέμβαση.
7: Τους έβγαλε ή τους έβαλε?
6: Έβαλε.
7: Αυτή θα πηγαίνει στο ηρώδιο και θα είναι κουκλάκι πάντως. Δεν θες μαξιλαράκι και σκαμπό.
6: Με τα χρόνια όμως αυτό απορροφάται.
7: Ε, εντάξει, τα απορροφά ο οργανισμός.
6: Ναι. Γιατί μπορεί μια γυναίκα να θέλει σόν και καλά να κάνει σουκλουτού.
7: Ε, για όσου θέλουν να πώ είναι οι γυναίκες που μεγαλώνουν το μεμέ του, ρε παιδί μου. Εδώ μάλλον τα χείλη του σουκλουτού σε πείραξαν.
6: Ε, όλα αυτά μου φαίνονται κάπως.
7: Και εμένα είναι να πειράξει.
6: Δηλαδή μου φαίνεται ότι έχει πολύ ψυχολογικό πρόβλημα.
7: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, να πάω ένα σημείο
6: και μετά.
7: Τους πιανίσαι αν είσαι τελείως άποπη, δηλαδή είναι, αλλά αυτές έχουν μια χαρά ποπό και πάνε και τον μεγαλώνουν. Και τον μεγαλώνουν σε σημείο που φαίνεται ότι τον έχει μεγαλώσει.
6: Αυτές το κάναν από μόδα, αλλά πιστεύω ότι όταν κάνεις πάρα πολλές επεμβάσεις, έχεις λίγο πρόβλημα αποδοχής του εαυτού σου. Κάτι δεν πάει καλά.
7: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
6: Οπότε είναι καλύτερα να πας σε άλλη ειδικότητα, γιατρό.
7: Συμφωνώ.
6: Να τα λέμε αυτά. Λίγο να τα λέμε. Να πας λίγο στο γιατρό που σου λέει κάτσε εδώ. Κάνε καφέ και πες μου.
7: Αυτή πάντως το μετάνιωσε και είπε ότι θα ήθελα κάποιος να έχει βρεθεί και να μου πει: ρε παιδί μου, μην το κάνεις. Και είναι υπερβολή, αλλά δεν βρέθηκε κανείς να μου το πει. Και έτσι έβαλα ποπό και
6: ποπό.
7: Με κούρασε, λέει ο ποπός μου. Και τώρα θέλω να έχω τον δικό μου ποπό.
6: Αυτό το πράγμα δεν είναι. Τι είναι αυτά, ενθέματα είναι.
7: Ενθέματα είναι. Και δεν έχεις ένα βάρος πίσω.
6: Ενθέματα είναι. Είναι σου παίρνουν λίπος από την κοιλιά.
7: Καλέ, πού να ξέρω. Από όλα πρέπει να είναι. Πρέπει σου βάζουν και κάτι. Πώς φουσκώνει.
6: Ναι.
7: Σου βάζουν σίγουρα.
6: Διαλέγεις μέγεθος σαν το στήθο.
7: Βέβαια.
6: Ναι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα. Θέλετε να κερδίσετε κάθε φορά που ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας ή την κατοικία σας. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνετε επιστροφή έως 40 ευρώ στα Public. Και στο public πορτοφόλι σας κάντε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλτε τον αριθμό της κάρτας σας public plus και κερδίστε επιστροφή σε ευρώ και το καλύτερο. Εξοργυρώνετε εύκολα τα χρήματά σας σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα public. Λοιπόν, είπαμε, anytime σε συνεργασία με την public παίρνετε επιστροφή έως 40 ευρώ στο public πορτοφόλι σας. Ω, ναι, ναι, ναι, το θέλουμε.
7: Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκρέγκ επέστρεψε, λέει, στην Ελλάδα κατά γύρισμα της νέας του ταινίας. Ξαναήρθε το αγόρι.
6: Ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
7: Ο Ντάνιελ Γκρέγκ. Ξαναήρθε, λέει, θα κάτσει για λίγο στην Αθήνα. Τον είδαν το Σάββατο, 2 Μαΐου στο αεροδρόμιο.
6: Ήρθε να κάνει
7: χάρη για τον δω από κοντά. Φορούσε ένα ανοιχτό γκριφούτερ πάνω από ένα μαύρο μπλουζάκι και τζιν. Έκρυβε τα χαρακτηριστικά του, αλλά πολλοί τον αναγνώρισαν.
6: Και... δηλαδή ήρθε ψηλό ικόγκνητο.
7: Ήρθε ψηλό, ναι, ψηλό αδιάφορο.
6: Και... αυτός έχει φαμιλιά, έχει γυναίκα,
7: ναι,
6: και
7: καλέ,
6: παιδιά.
7: Ναι, καλά, είναι παντρεμένος, είναι και έχει παιδιά, ναι. Η γυναίκα του είναι γνωστή ηθοποιός και έχει παίξει και στις πρώτες δύο ταινίες του Λάνθιμου.
6: Α!
7: Στον,
6: αυτός μου αρέσει τελικά, δεν μου άρεσε στην αρχή.
7: Εμένα δεν
6: το
7: μ' αρέσει.
6: Συνήθισα, μάλλον.
7: Εμένα δεν μ' άρεσε σαν 007, σαν άντρας, δεν είναι κακός. Λοιπόν... και θα πάει και θα γίνουν και κηρύγματα στην Κέρκυρα. Και σε Αθήνα και σε Κέρκυρα. Υποδίεται, λέει, ένα διευθυντή φυλακής που προσπαθεί να πειθαρχήσει έναν απίθαρχο κρατούμενο, τον οποίο ενσαρκώνει ο Κίλιαν Μέρφι.
6: Mm-hmm.
7: Και γίνεται μια ένταση, δημιουργείται μια ένταση μεταξύ τους και παίζουν και άλλοι ηθοποιοί. Ωραίο ακούγεται.
6: Νόμιζα παίζουν Μπουνίδι και Κλωτσίδι, έτσι όπως το πες.
7: Λοιπόν, βλέπω τον Μπραντ Πιτ, λέω, αλλά δεν είμαι καλά. Βλέπω τον Τραμπ.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο Instagram που διαβάζει τα χείλη. Αυτή είναι μια άλλη τύπησα που σου λέει τι λένε όλοι οι επώνυμοι και όλοι οι πολιτικοί.
6: Άντε να είσαι φίλη αυτήνη, έτσι.
7: Αυτή βλέπει βίντεο και στα λέει. Και μετά όταν σου πει τι λένε. Και
6: το καταλαβαίνεις.
7: Μετά το διαβάζεις και εσύ αφού ξέρεις τι λένε. Όντως λέει. Βλέπεις ότι λέει αυτό. Αυτός ο πρωταγωνιστής που έχει διαλέξει για να διαβάσει τα χείλη του. Λοιπόν, είναι ένας άλλος λοιπόν που μιλάει για την γλώσσα του σώματος και παρατήρησε και μας έδειχνε. Ξένοι είναι αυτοί όλοι, έτσι. Μας έδειχνε πώς χαιρετάει ο Τραμπ τους επισήμους και όποιους συναντάει και τους δείχνει ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος. Λοιπόν, του δίνουν το χέρι του και μετά τους τραβάει προς το μέρος του, τους κολλάει πάνω του και τους ξανακάνει χειραψία. Και το έδειξε με τον Πούτιν, με τον Μακρόν, με όποιον μπορεί να φανταστείς. Και μετά λέει, μάλλον λέει ο Κάρολος το έχει μάθει αυτό, γιατί πήγε να τραβήξει τον Κάρολο. Τον τράβαγε ο Κάρολος στην τελευταία του συνάντηση.
6: Συγγνώμη,
7: παιδιά, ήταν εντυπωσιακό.
6: Συγγνώμη, δηλικιστήδα, παιδιά.
7: Μάλλον, ήταν εντυπωσιακό πάντως ότι χαιρετάει έτσι ο τύπος. Όλους. Είναι επίδειξη δύναμης. Του δίνει το χέρι του και το παίρνει, ξετραβάει προς το μέρος του. Εκείνος και μετά σου ξανακάνει χειραψία και σε έχει φέρει δίπλα του. Πάνω στο στήθος του, ότι εγώ έχω τον έλεγχο. Και ο Κάρολος ήταν ο μόνος που την τελευταία επίσκεψη που πήγε με την Καμίλα που γελάγανε, που είπε με στη Μελάνη ότι θα δέξουμε τους πισινούς μας εδώ που καθόμαστε. Ήταν σαν να το ήξερε ο Κάρολος και τον τράβηξε πίσω. Παιδιά, άμα το ξέρεις, είναι εντυπωσιακό.
6: Ωχ, τι να πω.
7: Αυτά.

0: παρουσίασε στη Βιέννη.
1: Είδες. Είδες, βρε, θα τα σηκώσουμε τον τρόπαιο. Φέρτο.
0: Ναι, δώστο. Μην είναι, δεν είναι το τρόπαιο και είναι τον τρόπαιο. Λοιπόν, είπε ότι έχει κάνει και ένα κολπάκι σκηνοθετικό. Σε κάποια στιγμή χαμηλώνει ταχύτητα, βγάζει τα γυαλιά του, κοιτάει τη μαμά του στα μάτια.
1: Τη μαμά του, γιατί πού είναι η μαμά του?
0: Η μαμά του είναι στο κοινό.
1: Αλλά!
0: Και είναι μέρος, λέει, της ατραξιών.
1: Μα
0: που
1: έχει.
0: Θέλει να ενώσει τα παλικάρια με τις μαμάδες.
1: Μα το κομμάτι έχει ένα. Ούτως ή άλλως έχει ένα σημείο. Το έχω ξανακούσει το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα σημείο που αλλάζει τελείως. Που νομίζω ότι είναι άλλο τραγούδι. Και γίνεται πάρα πολύ αργό και μετά επανέρχεται.
0: Εκεί κατεβάζει γυαλί και βλέπει μάμα.
1: Ωραίος, μα στη μαμά δεν αφήνεται.
0: Η μάμα για.
1: Ωραίο, μ' αρέσει. Ναι. Αυτό πρέπει να το σκέφτηκε ο. Βοήθησε με.
0: Ο Ευαγγελινός. Του είπα να κάνει ένα κολπάκι. Όλα αυτά τα αγόρια αγαπούν τις μαμάδες τους. Πάμε!
1: Φύγαμε!
0: Λοιπόν, έβριμα είναι όμως, έτσι.
1: Ναι,
0: πέρα
1: από
0: την πλάκα, πολύ είναι έξυπνο. Ένα έβριμα.
1: Να είναι και μες στο κοινό η μαμά. Πάρα πολύ έξυπνο το βρίσκω, όντως. Λοιπόν, η πριγκίπισσα Ευγενία. Η πριγκίπισσα Ευγενία. Είναι πάλι έγκυος. Στο τρίτο της παιδί.
0: Να σου πω και
1: και είναι πολύ συγκινημένη.
0: Αυτές οι πριγκίπισσες και οι βασίλισσες κάνουν αμολάνε.
1: Αμολάνε, το τρίτο της είναι.
0: Α.
1: Και είναι πολύ συγκινημένη και είπε γεγιούλα για την Βασίλισσα Ελισάβετ. Ήταν η μαγειριά της, λέει, η Βασίλισσα Ελισάβετ.
0: Α, η Ευγενία είναι η αφορισμένη.
1: Η αφορισμένη είναι.
0: Ναι, ναι, η Ευγενία είναι του άντριου και της.
1: Αλήθεια!
0: Ναι.
1: Πολύ στεναχωριέμαι τώρα.
0: Και της Σάρα Φέργκιν.
1: Καλό κοριτσάκι φαίνεται μου αν το καημένο.
0: Μωρέ, αυτά τι φταίνε.
1: Είπε γιαγιούλα μου, δεν είσαι εδώ να μπει στο εγκουάνισο. Για γιούλα μου, που είστε! Θα ανεβάσω μια φωτογραφία που είμαστε μαζί, για γιούλα μου! Και ανέβασε μια φωτογραφία.
0: Προσπαθεί να σωθεί.
1: Για γεια καλά!
0: Να σωθεί το στέμα.
1: Αϊ, και ανεβάσε μια φωτογραφία που είναι τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έλα, τι.
0: Θέλω να σταθεί στο ύψος ενός Μπάκιγχαμ.
1: Βρέα,
0: μπορεί.
1: Θα σου πω τώρα. Λοιπόν, ανέβασε μια φωτογραφία που είναι στο κτήμα που άρεσε πολύ στη γιαγιούλα μου, στο κάστρο Μπαλμόραλ, σε ένα παγκάκι.
0: Α, αυτό είναι ωραίο το κάστρο.
1: Περίμενε, σε ένα παγκάκι ξυλινό, όπου είναι η γιαγιά, πολύ τρυφερή φωτογραφία, η γιαγιά από τη μία μεριά και κοιτάζει αλλού και η εγγονή από την άλλη μεριά και κοιτάζει αλλού. Η γιαγιά είναι ντυμένη, δεν διανοείσαι όμως. Φοράει
0: ένα τραπεζομάντιλο σε φούστα.
1: Μια φούστα τραπεζομαντιλέ.
0: Ναι.
1: Φοράει ένα πουκαμισάκι. Πρέπει να είναι φθινόπωρο ή άνοιξη που ξυπωράνε τα τσαούλια σου λίγο που έχει γεράσει. Και σε πυρωνιάζει και έχει βάλει ένα αμάνικο καπιτονέ μπουφάν. Και οι άλλοι είναι, και χαμογελάνε και οι δύο. Και δεν, είναι σαν να είναι γιαγιά και να κάψει και μια ξένη και ρίξει μια φωτογραφία. Και είμαι γιαγιούλα μου από εκεί ψηλά. Να μας θυμάστε πάντα. Αυτά.
0: Ρίξε και κάνα φράγκο.
1: Τραβάμε.
0: Έλα μωρέ τις κακομοίρες. Τις έβγαλαν από την οικογένεια. Δεν μπορούν να εμφανιστούν. Να πάνε σε ένα αφκοτ. Να φορέσουν μια καπελαδούρα. Να τους παπαρατσώνουν.
1: Τι να σου πω.
0: Στα βαρυτιφέρια πρώτες σελίδες.
1: Ναι. Αυτά, θα πείτε κάτι λέει, για την αφιλιότητα του Αντώνη Ρέμου. Βίντε το σημερινό πρωτοσέλιδο που σας στέλνω. Λέει ο Λεφ Μαν. Να δούμε κάτι για τους πόντιους, λέει το
0: πού πρωτοσέλιδο. Στην Τουρκία.
1: Δεν ξέρω, θα μάθουμε και θα
0: στην
1: δούμε.
0: Στην Κωνσταντινούπολη. Α, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και τραγούδησε.
1: Ωραία, και τι, κάτι είπε όμως, δεν μπορεί να είναι επειδή τραγούδησε στην Κωνσταντινούπολη. Θα το βρούμε και θα το σχολιάσουμε.
0: Κάτι είδα.
1: Κάτι κάποτε.
0: Ναι, κάπου. Τα έχω μπλέξει γιατί κοινατάστα του Ντουρίνης ήταν εκεί.
1: Μαζί με το Ρέμο ή σε άλλη φάση.
0: Όχι καλέ, μαζί με το Ρέμο. Καθένας έχει πάρει το δικό του κουμπαράκι, πηγαίνει.
1: Ναι, δεν ξέρω, κάτι είπε που δεν τους άρεσε. Του χρόνου θα σας κάνω παρέα, είπε. Δεν ξέρω, θα το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Να το δούμε, δεν το είδα αυτό το δημοσίευμα.
0: Γιατί θα πάει σε...
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
0: Στα αστέρια της Ισταμπού.
1: Όχι, μήπως επειδή έχει πει. Αυτό τώρα δεν ξέρει με αυτό που μας στέλνει ο Κροατής. Μήπως επειδή έχει πει ότι του χρόνου δεν θα τραγουδήσει, θα χαλαρώσει. Μπορεί να θέλει να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Τι να πω κι εγώ τώρα.
0: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά. Στείλε μας διευκρίνηση.
1: Μας έστειλε το πρωτοσέλιδο άνθρωπος. Τι άλλο να μας στείλει. Θα το διαβάσουμε.
0: Τι λέει το πρωτοσέλιδο.
1: Τι λέει το πρωτοσέλιδο. Καλύτερη και αυτή η ερώτηση. Λέει το πρωτοσέλιδο από την Εστία.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Τώρα που είναι από την Εστία, τι να πω κι εγώ. Ανοησίες εισαγωγικά, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο.
0: Α.
1: Γράφει η Εστία.
0: Άρα κάτι τι.

0: σου, πάρε την μπαλαρίνα σου και πάμε να το χορέψουμε.
1: Άνε, πάμε.
0: Be alive. Won't you be alive?

0: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να.
0: Και αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν. Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.

0: ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο Παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, από το ιστορικό υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν και μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στο Βασιλικό Θέατρο, η παράσταση που άφησε έντονο το αποτύπωμά της στη χειμερινή θεατρική σκηνή της Αθήνας και απέσπασε το δυνατό χειροκρότημα κοινού και κριτικών, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη για τρεις παραστάσεις. Γέρμα, πρωταγωνιστή και σκηνοθετή η Μαρία Πρωτόπαπα, 8, 9 και 10 Μαΐου στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει το Emily in Paris in Mykonos.
14: Παναγιά μου, τι δόξες και τι μέση είναι αυτές για τη χώρα μας.
13: Για δύο επεισόδια είναι όλο και όλη.
14: Εντάξει,
13: η ιστορία.
14: Ναι, καλά είναι
13: και
14: αυτά.
13: Ναι, θα πάνε λέει και στις Δρακουίνες. Θα έχει και Δρακουίνα μέσα το επεισόδιο.
14: Μια χαρά.
13: Και θα λέει Mykonos.
14: Δεν πάνε και σε κανένα άλλο νησί, λέω
13: όχι,
14: εγώ.
13: Όχι, μόνο στη Μύκονο.
14: Να πάρει κάτι άλλο.
13: Θέλουν, πηγαίνουν σε κοσμοπολίτικα μέρη, μωρέ. Αυτό είναι το κόνσερ.
14: Α, κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, ο Πούτιν λέει νιώθει απειλή. Βγήκε μια έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που απέκτησε το CNN και αποκάλυψε τις ανησυχίες του Κρεμλίνου για την ασφάλεια του Ρώσου Προέδρου αυτού, του καλού ανθρώπου, βρε αυτού που το λέει. Κατά να πιάνει χρυσάφι να γίνονται. Λοιπόν, νιώθει απειλή, λέει αυτός λοιπόν.
13: Πάντως είναι ο τελευταίος από τους μεγάλους ηγέτες. Η αλήθεια είναι.
14: Ναι, αλλά αγαπητός δεν είναι, οπότε για να μην είναι αγαπητός, κάτι δεν πάει καλά. Έκτακτα μέτρα, λέει, ασφαλείας υπό τον φόβο απόπειρας δολοφονίας ή πραξικοπήματος. Έχουν βάλει, λέει, και στους στενούς, επιτήρηση στους στενούς συνεργάτες του.
13: Αυτός πάντα δεν είχε αυτή την ανασφάλεια. Δεν έτρωγε έξω, είχε αστυνομία.
14: Και δοκιμαστεί δεν είχε, αυτό... και έχει.
13: Ναι, πάντα. Αυτός και ο Ερντογάν είχαν λίγο...
14: τώρα.
13: Εντάξει.
14: Καλά, σίγουρο θάνατο έχει άμα πηγαίνει για να δοκιμαστεί το Ερντογάν του Πούτιν. Έτσι, κάποια στιγμή βαδιματίζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχουν εγκαταστήσει, λέει, συστήματα επιτήρησης στα σπίτια των ασθενών συνεργατών του, γιατί υπήρξε ένα κύμα δολοφονιών Ρώσων αξιωματούχων.
13: Βέβαια,
14: αυτό του έφαγε όμω αυτού. Ναι.
13: Λοιπόν, να σου πω και άλλα πράγματα για το Emily in Paris.
14: Ναι, για πε.
13: Λοιπόν, φτάνει ένα ολόκληρο επιτελείο. Αγαπάνε, λέει, πάρα πολύ το νησί, η παραγωγή. Πηγαίνουν κάθε καλοκαίρι στο Σκορπιό, στα gay party κλπ. Και είχαν πει ότι θα επηρεάσουμε το σεναριογράφο και τη Lily Collins να θελήσει να κάνει γυρίσματα εκεί. Είναι κινητοποιημένο όλο το νησί, εκτός από ηθοποιούς που θα πλαισιώσουν την
14: Emily.
13: Ζητάνε, λέει, και κομπαρτσίτα με αμοιβή 100 με 150 ευρουλίνια το κεφάλι.
14: Να χαρά.
13: Ναι.
14: Άρα θα πάρει μέρος και κόσμος από το νησί.
13: Θα πάρει κόσμος από το νησί, σπρώχνονται, λέει, οι μικονιάτες κλπ. Όλο το επιτελείο θα μείνει σε γνωστό resort. Η high class, έτσι, όχι καμεραμάν κλπ. Έχουν νοικιάσει και μία βίλα, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να γίνουν τα κύρια γυρίσματα εκεί, αλλά θα γίνουν και σε διάφορα μέρη του νησιού. Και επέλεξαν το Μάιο, που φυσικά όλα είναι υποτονικά και αυτά μεσοβδόμαδα, ειδικά είναι τέλειως υποτονικά, γιατί ακόμη δεν έχει ανοίξει η τουριστική
14: ναι,
13: σεζόν.
14: Ναι, όντως.
13: Αυτά. Λίγο θα κρυώσει το.
14: Εντάξει, μου όχι μόνο.
13: Το κοκαλάκι του.
14: Είναι τώρα ήδη εκεί, είπες. Τώρα ή
13: αυτές τις μέρες έρχονται.
14: Από αύριο φτιάχνει. Θα φτάσει, λέει, 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
13: Θα ψηθεί η Lily Collins.
14: Ναι, και μετά.
13: Η οποία έχει βγει στην αγορά και λέει: θέλετε να βάλω το καπελάκι σας από 50 έως 150.000 ευρώ. Θέλετε να βάλω το γυαλάκι σας από 50 έως 150.000 ευρώ. Θέλετε να κρατήσω το τσαντάκι σας. Αυτό το τσαντάκι θα σας στοιχήσει από 50 με 150.000.
14: Παιδιά.
13: Τα μπατζέτια όμως πολύ υψηλά, έτσι.
14: Ναι, ναι, ισχύει. Αλλά μετά γίνει αυτό που έλεγε και ο Ζούλιας. Μετά
13: γίνεται όμως, θα γίνει και τώρα.
14: Δεν ξέρω. Πάντως ο Ζούλιας είπε ότι μετά ήθελαν όλοι να φορέσουν το ρούχο. Δηλαδή, όντως φέρνει κόσμο αυτό.
13: Λοιπόν, άκου τι έχω μάθει. Ζητάνε μέσο όρο γύρω στα 80.000 ευρώ. Θα το κρατήσει η πρωταγωνίστρια, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα φανεί καλά στη σκηνή. Σε περίπτωση που.
14: Ποιο το ρούχο, μπερδεύτηκα.
13: Βεβαίως, το ρούχο ή το αξεσουάρ.
14: Ναι.
13: Σε περίπτωση που δεν φανεί πολύ καλά στη σκηνή, θα κρατήσουν τα 40 χιλιάρικα και θα επιστρέψουν τα άλλα 40.
14: Εντάξει. Τίμιο ντυλάκι. Άρα θα το κάνουμε έτσι αυτό που το δείχνει, το ταντάκι.
13: Το δείχνει και έτσι.
14: Ναι,
13: 300.000.
14: Ναι, αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, η Σία Κοσιόνι, λέει, βρέθηκε στην Αίγυπτο το Σαββατοκύριακο. Ανέβασε τη φωτογραφία του Σαββατοκύριακο. Με φόντο τις πυραμίδες.
13: Ναι, το τρίμερο.
14: Το τρίμερο. Α, μπράβο. Του
13: Αγίου Πνεύματος.
14: Το Μαγιάς καλέ. Ναι.
13: Αγίου Πνεύματος, έρχεται. Τέλος του μηνού είναι.
14: Ισχύει, ναι. Πότε την
13: 31 Ιουνίου.
14: Και έγραψε να ακολουθείς πάντα τον ήλιο. Αυτό που πρέπει να γράφουν όλες μία φιλοσοφία. Γιατί ρε παιδί, μας το βγάλει τη φωτογραφία
13: σου. Ισία Κοσιόνι, εντάξει, από μένα είναι νέο ότι και αν γράψει.
14: Ναι, από μένα δεν είναι νέο ότι και αν γράψει.
13: Είναι,
14: λέω, ρε παιδί
13: είναι
14: μου.
13: Θετική η παρουσία για έτσι κι αλλιώς, εντάξει.
14: Ναι, ρε παιδί μου, απλά γιατί έχει την ανάγκη κάποιο. Ισία Κοσιόνι, όποια και να είναι. Ναι. Να γράψει μία φιλοσοφία να κοιτά πάντα τον ήλιο. Α το δείξε μα τι ωραία που είσαι, που είναι πολύ ωραία. Με τα ωραία τη τα μάτια, με αυτό που φοράει το κεφάλι.
13: Αυτή πρέπει να γράψει κάτι, γιατί αν δεν γράψει θα τη πούνε ότι ψωνίστηκε και βγάζει την αυδομουτσουνάρα της. Οπότε βγάζει ένα μοτάκι εκεί πέρα για να δικαιολογήσει λίγο τη φωτογραφία. Το θέμα είναι η κάθε no name που πρέπει να βάλει και μία παπαρόλα.
14: Ναι.
13: radio@parapolitica.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι.
14: Λοιπόν, να σας πούμε λίγα πράγματα για τα ιντερνετικά θέματα και την ασφάλεια, και την ασφάλεια των εφήβων. Ε, καλά λέω, μισό λεπτό, γιατί δεν ήμουνα. Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, έρχεται και στην Ελλάδα προορισμός του social στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, του social media και των κινητών συσκευών. Σε ένα κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόπολα. Πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών που επρόκειτο να περάσει από τα στενά του Ορμούς φέρεται σύμφωνα με το Ιράν πως δέχτηκε επίθεση από δύο Ιρανικούς πυράβλους ενώ έπλεε κοντά στο νησί Τζάσκ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars News Agency, το οποίο επικαλείται Ιρανικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο προσπάθησε να περάσει τα στενά. Κατά τις ίδιες πηγές, το σκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να αποχωρήσει από την περιοχή μετά το περιστατικό. Ωστόσο, ανώτερη αμερικανική πηγή που επικαλείται το Άξιος διαψεύδει πως υπάρχει οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυράβλους στην περιοχή. Κατέθεσε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις...
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα. Γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
7: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
6: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
7: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Πεινάω.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Τόσο τα χρώματα.
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
13: Χαμογελώ μέσα τους.
15: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
16: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
17: 2000 FM.
18: Ήταν το δικό του σκοτσέζικο ουίσκι. Και επέλεξε λέει την ημέρα του πολέμου των άστρων για την κυκλοφορία του.
19: Βισκή.
18: Ναι. 4 Μαΐου που είχε να είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Τι είναι η μέρα, το επέτειος της ταινίας που είχε
19: εντασσαριστεί
18: τότε. Μάλλον της τριλογίας. Τι κούκλος που ήταν σε αυτές τις ταινίες. Τι καλονός.
19: Και τώρα γυρνάει καλά.
18: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν θυμάμαι που στο δεύτερη ταινία τον παγώνανε. Και νόμιζα ότι δεν ξαναπαίξει το τρίτο επίστο στην τελευταία ταινία. Και είχαμε πάθει μελαγχόλια. Τώρα μιλάμε παιδάκια, έτσι εμείς. Ένας θεός, ένας καλονός.
19: All time classic κινηματογραφική αξία.
18: Ναι. Λοιπόν. Και
19: παρόλο που είναι ανοιχτόχρωμος, δεν έχει μπαμπαλιάσει σαν το Redford.
18: Όχι.
19: Δηλαδή έχει μεγαλώσει, έχει μεγαλώσει ωραία.
18: Ναι, ισχύει.
19: Για κάποιο λόγο.
18: Και εννοείται ότι πρωταγωνιστεί ο ίδιος στην. Στη διαφήμιση και στο. Τι έπαθα. Πρωταγωνιστεί ο ίδιος στη διαφήμιση για το ουίσκι του. Και είναι ο καλύτερος άνθρωπος για να διαφημίσει ένα ουίσκι.
19: Αχ, κυρίες μου, βάλτε το βισκί σας στο ντουλάπι σας. Το βισκί του. Ωραία, εντάξει. Όταν. Κοίτα, φέρνουν πώληση αυτά τα προϊόντα. Σίγουρα δεν είναι δικό του προϊόν. Κάποια εταιρεία.
18: Σίγουρα.
19: Έκανε collaboration με κάποια εταιρεία. βάζοντας στην τσέπη του αρκετές χιλιάδες, φαντάζομαι, δολαριάκια. Λοιπόν, φεύγει το κρύωμα, το συνάρχιο όμως μένει. Είμαι με τα μυξομάντιλα αγκαλιά. Δεν μπορώ άλλο. Τελειώνει αυτό το πράγμα.
18: Δεν έχει πάρει βιταμίνες.
19: Παίρνω βιταμίνες και παίρνω και. Εντάξει, το συνάχι πρέπει να κάνει τον κύκλο του. Δεν είναι.
18: Ναι,
19: το κρύωμα έχει φύγει. Αλλά έχει μείνει τώρα.
18: Είσαι η μητούλα είναι κατακόκκινη.
19: Ναι, χαρτομαντιλέξ. Άσε που βάφεσαι.
18: Και δεν μένει τίποτα, ναι.
19: Κάνει μακιγιάζ. Εδώ στο πρόσωπο, όλα στη μύτη και σε αυτά φεύγουνε. Du maquillage. Πάμε σε τραγούδι.
18: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
7: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.

0: πάμε στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Ποιον?
0: Το Γιάννη Σουμπουλάκη, κριτικό κινηματογράφου στην εφημερίδα Τα Νέα, αλλά και κάτοικο της περιοχής εδώ. Ο οποίος θα μας ενημερώσει για πράγματα και θάματα. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Σε βγάζουμε για θέμα εκτός ειδικότητάς. Το έχεις πάρει χαμπάρι?
2: Ναι, το έχω πάρει χαμπάρι.
1: Θα σε βάλουμε και σε άλλα ρεπορτάζ τώρα, όπως κατάλαβες. Σιγά,
0: επειδή
1: σιγά.
0: Είσαι κάτοικος Καλλιθέας, από ό,τι ξέρουμε.
2: Ναι, κοίταξε, επειδή έχω και μία στήλη στα Νέα, όπου κάθε 15 μέρες την τάμπουλα ράζα γράφω οποιαδήποτε θέματα θέλω και εγώ επιλέγω πάντοτε κοινωνικά θέματα που είναι και ουσιαστικά. Παρατήρησα κάτι στη γειτονιά μου, όχι στη γειτονιά, στην ευρύτερη γειτονιά, γιατί η Καλλιθέα είναι πολύ μεγάλη στην οικία. Και μου έκανε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση και το σχολίασα. Αυτό είναι όλο.
0: Λοιπόν, να πούμε τι είναι αυτό, γιατί και θέλουμε να πάρουν μέρος και οι ακροατές, να μας στέλνουν μηνύματα, radio@papakiparapolitika.gr, γιατί ήταν πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, Γιάννη.
2: Ευχαριστώ. Κοίταξε, ήταν και λίγο όμως αυτονόητο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα κάδο σκουπιδιών, πράσινο, δύο μέρες εν συνεχεία, με γεμάτο κουλούρια ή κρουασάν ή ζεμποντιρόπιτες, φρατζόλες ψωμί, την ώρα που ξέρεις το πρόβλημα που υπάρχει και πόσος κόσμος υποφέρει, κάτι πρέπει να κάνεις, κάτι πρέπει να πεις. Γι' αυτό και έκανα αυτό το σχόλιο, επειδή είδα αυτό το φρικτό θέαμα και...
0: Λοιπόν, κάτσε να πούμε όμως συγκεκριμένα πράγματα. Απέναντι από φούρνο στην Καλλιθέα υπάρχει ένας κάδος και αυτός ο φούρνος, τελειώνοντας προφανώς την ημέρα του, κάποια κουλουράκια ή κάποια ψωμιά, αντί να τα...
1: Ό,τι δεν έχει πουληθεί, τέλος πάντων.
0: Ό,τι δεν έχει πουληθεί, αντί να τα διανύμει στον κόσμο, τα πετάει στον κάδο.
2: Τα πες όλα. Αυτό είναι.
0: Και αυτό είναι πολύ κρίμα, ρε παιδιά.
2: Είναι αμαρτία.
0: Δηλαδή
2: είναι
0: δεν αμαρτία. Υπάρχει ενσυναίσθηση. Αυτό δείχνει αυτό.
2: Είναι αμαρτία, ακριβώς. Και είναι, νομίζω είναι, ίσως ακούγεται λίγο... λίγο βαρύ, αλλά το θεωρώ και προσβολή απέναντι στην ίδια τη ζωή. Ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το πρόβλημα τόσοι άνθρωποι και όχι μόνο εδώ, σε όλο τον πλανήτη, δεν μπορείς να φανταστείς ότι δεν αξιοποιείται έστω και ένα κομμάτι αυτού του πράγματος κάπως διαφορετικά, παραπετιέται στα σκουπίδια. Εγώ λυπήθηκα τα ίδια τα κουλούρια που τα είδα εκεί. Πέραν του ότι θα μπορούσαν αυτά τα κουλούγια να δοθούν σε ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Λέω, ρε παιδί μου, όλος αυτός ο κόπος που έγινε για να είναι αυτά τα πράγματα, δεν σε μία μέρα να πεταχτούν έτσι.
0: Από
2: είναι πάρα
0: την
2: πολύ
0: άλλη,
2: άσχημο.
0: Όμως,
2: τη στιγμή που υπάρχουν λύσεις. Έτσι, υπάρχουν και μάλιστα.
0: Υπάρχουν ιδρύματα, υπάρχουν οικογένειες.
1: Ή μπορείς να βγάλεις με ανακοίνωση μετά από μία ώρα και μετά.
2: Κάτι που για παράδειγμα. Αυτό που λέει η φίλη μου, κάτι συμβαίνει λίγο παρακάτω. Υπάρχει ένα άλλο μαγαζί, το οποίο το επισημαίνω στο άρθρο μου, όπου μετά από μια συγκεκριμένη ώρα όλα πολλούνται φτηνότερα. Που εξυπηρετεί και τους ίδιους που είναι τα τελευταία της ημέρας και τους ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα και μπορούν να αγοράσουν κάτι φτηνότερα.
0: Φαγάδικο
2: απλά
0: είναι
2: πράγμα.
0: Αυτό.
2: Τι είναι
0: εστιατόριο, μαγειρίο,
2: ναι,
0: τι είναι.
2: Είναι μαγειρίο. Και έχει ένα πίνακα, τον οποίο επίσης φωτογράφησε και είναι επίσης το ρεπορτάζ μου, αυτό το σχολιαστικό ρεπορτάζ, όπου λέω λίγο πιο κάτω συμβαίνει αυτό, το οποίο σε ανακουφίζει, ρε παιδί μου. Λες ότι υπάρχει και μια ανθρωπιά. Γιατί θα δεχτώ το γεγονός ότι η γραφειοκρατία δυστυχώς σε αυτή τη χώρα, όπως όχι ίσως μόνο σε αυτή τη χώρα, είναι τόσο μεγάλη που γίνεται αποθαρρυντικό αυτό σε έναν επιχειρηματία να καλεί δηλαδή μια υπηρεσία για να προσφέρει τα πράγματα που είναι να πεταχτούν. Όμως, αν υπάρχει αυτό, υπάρχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία από ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά όμως, έτσι. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν ο φούρναρης, θα είχα ένα πάγκο έξω από το φούρνο μου και θα έβαζα εκεί τα υλικά που έχουν περιστρέψει από την ημέρα. Ή θα έρθει, όπως βλέπω ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στην Ισπανία, ειδικούς σάκους έξω από το μαγαζί μου και θα είχα εκεί τα κουλούρια, τα κρουασάν, τις φρατζόλες που είναι για πέταμα. Ποιο είναι αυτό που υποψιάζομαι? Αυτό το θεωρούν ντροπή κάποιοι. Το θεωρούν ντροπή ότι θα Είναι ας πούμε λεκές για το μαγαζί του. Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
1: Όχι, του ρίχνει το χαϊλίκι δηλαδή αυτό.
2: Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι μια εικασία. Αλλά το έχω δει στις ξένες χώρες να συμβαίνει. Να έχουν οι φούρνοι έξω από άσπρο, πάνινα, αυτά που να εξέχουν και οι φρατζόλες και να παίρνει ο κόσμος που θέλει.
0: Γιάννη, μια και σε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, δώσε μας μια εικόνα για το Emily in Paris στην Ελλάδα. Έχεις ασχοληθεί καθόλου με το θέμα?
2: Το Emily in Paris, τι ακριβώς δηλαδή να πω?
0: Για τα γυρίσματα που πρόκειται να γίνουν στη Μύκονο.
2: Κοίταξε, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες εκ πέραν από την ίδια την είδηση. Γιατί γυρίζονται πια από κάποια στιγμή και μετά, έχουν αρχίσει και γυρίζονται αρκετές ταινίες στην Ελλάδα. Επομένως,
0: αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Πώς το βλέπεις?
2: Είναι, ναι, γιατί ήταν κάτι το οποίο προσωπικά έχω γράψει τόνους μελάνι για αυτό το πράγμα, ότι με εύκολες λύσεις μπορούν να γίνουν θαύματα εδώ, και τελικά μια κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να πω ποια, αποφάσισε ότι μπορεί να γίνει και έκανε τις ανάλογες
0: διαδικασίες,
2: που είναι το περίφημο cash rebate, δηλαδή η επιστροφή φόρου, που είναι πάρα πολύ σε πολύ καλά και συμφέροντα επίπεδα για τους, γιατί οικονομικό είναι το θέμα. Και έτσι άνθρωποι όπως ο David Cronenberg, μάλιστα ο David Cronenberg του είχα κάνει συνέντευξη στις Κάνες για το Crimes of the Future, που το έχει γυρίσει όλο στην Ελλάδα, είπε ασφαλώς μου αρέσει η Ελλάδα, η Αθήνα είναι καταπληκτική πόλη κτλ, αλλά είναι το οικονομικό πάνω από όλα πλέον. Και εφόσον υπάρχει αυτή η οικονομική, ας πούμε, ευκαιρία για τους ξένους που μπορούν να γυρίσουν εδώ, γι' αυτό και πλέον, πέραν του ότι η Ελλάδα προσφέρεται ως χώρα με τις καταπληκτικές τοποθεσίες της, τις καλές και τις λίγο πιο underground, όπως η ταινία του Cronenberg, για να γυριστούν εδώ ταινίες. Θυμάμαι ότι ο Oliver Stone σε μια συνέντευξη που του πήρα στην Θεσσαλονίκη για την ταινία το W, για τον νεότερο Bush, τον πρόεδρο, το ρώτησε γιατί το ξέρα, αλλά ήθελα να το ακούσω και τον ίδιο και τον έχω και ηχογραφημένο. Εγώ ήθελα να γυρίσω τον Αλέξανδρο στην Ελλάδα. Και όταν το είπα, μου λέγανε για μετά από 5 μήνες, κάτι τέτοια, με τη γραφειοκρατία. Και εγώ λέγω ότι ήθελα χτες, όχι μετά από 5 μήνες. Πήγα λοιπόν στο Μαρόκο. Απλά πράγματα.
0: Μια ταινία έχει τη δύναμη να διαφημίσει μια χώρα και να ανεβάσει τον τουρισμό της.
2: Παλιότερα είχε και πολύ μεγάλη. Νομίζω ακόμα, αλλά παλιότερα που δεν υπήρχε το ίντερνετ, ήταν ακόμα μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου. Για παράδειγμα, η ταινία Εραστές του Καλοκαιριού που είχε γυριστεί στη Σαντορίνη έκανε διάσημη Σαντορίνη. Τη θυμάστε αυτή την ταινία?
1: Το Μάμα Μία θυμόμαστε ότι είχε δημιουργήσει χαμό.
2: Όχι, μιλάω για την δεκαετία του 80.
1: Α, οκ.
2: Αυτή η ταινία με την Ντάιλ Χάνα και τον Πίτερ Γκάλαχερ είχε γυριστεί. Ένα μικρό ρόλο είχε και ο ένας Έλληνας, το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Είχε κάνει πραγματικά μεγάλο σουξέ, γιατί όλοι τρέχανε στα Ντόνινη. Φυσικά με το διαδίκτυο και μετά. Η Μάμα Μία, ναι, έπαιξε που ήταν ακόμα το διαδίκτυο.
1: Στα Σπάργανα, δεν ξέρω, δεν ήταν.
2: Δεν ήταν ακριβώς στα Σπάργανα, αλλά ήταν στις αρχές.
1: Στις αρχές, πολύ.
2: Βοήθησε πολύ, ερχόντουσαν οι Ιάπωνες να παντρευτούν στην
0: Σκιάθο.
2: Και ναι, ασφαλώς και παίζει. Είναι η καλύτερη διαφήμιση.
0: Πάντως ακούω ότι και μετά τον Brad Pitt η Ύδρα φέτος είναι γεμάτη. Βέβαια δεν μιλάμε για για ξενοδοχεία μεγάλης χωρητικότητας, αλλά έγινε ένα σημείο αναφοράς η Ύδρα για το φετινό καλοκαίρι.
2: Ναι, όπως συμβαίνει αυτό, όπως είχε γίνει και με τη Μάμα Μία τότε με τη Σκιάθο και με τη Σκόπελο. Με τη Σαντορίνη που είπαμε, τη Μύκονο παλιότερα με κάποιες άλλες ταινίες. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν κάποια σημεία στην Ελλάδα δεν χρειάζονται, την έχουν τη διαφήμιση ούτως ή άλλως. Είναι και κάποια άλλα όμως τα οποία είναι λιγότερο γνωστά, τα οποία πολύ βοηθούνται, και όχι μόνο τα νησιά, και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το Πήλιο για παράδειγμα.
1: Ο Ντάνιελ Γκρέγκ τώρα παρέχεται και θα κάνει κάτι γιατί μετά λέει και στην Κέρκυρα. Τι ξέρεις για αυτή την ταινία?
2: Δυστυχώς δεν ξέρω τίποτα για αυτή την ταινία, διότι είναι τα πάντα. Έχω κάνει προσπάθειες να μάθω μερικά πράγματα. Είναι προφανώς είναι μια περιπέτεια, αλλά δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Διότι είναι όλα πάρα διασυμβολέου.
1: Τα κρατούν πολύ μυστικά.
2: Διασυμβολέου δεν μπορεί δεν μπορεί να διαρρεύσει τίποτα. Mm-hmm. Μάλιστα, αν θυμάσαι και όταν είχε προσπαθήσει ο Γιώργος Λάθιμος να γυρίσει στην Ακρόπολη που δεν το είχαν επιτρέψει, δεν είχαμε μάθει τι ακριβώς θα ήταν αυτή. Είχαμε μάθει κάποιες λεπτομέρειες μόνο για τη σκηνή αυτή την περιβόητη που κακώς δεν γυρίστηκε στην
1: Ακρόπολη.
0: Φανταζόμαστε ότι αυτά τα σύμφωνα εμπιστευτικότητας, τα συμβόλαια, ισχύουν και για άλλα μέρη εκτός στην Ελλάδα.
2: Παντού ισχύουν.
0: Και για Αμερική.
2: Ιδίως από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει. Είναι πάρα πολύ αυστηροί πια οι κανόνες αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν να πουν τίποτα οι ηθοποιοί ή κάποιοι άλλοι συντελεστές. Δηλαδή με κίνδυνο την απόλυσή τους τόσο πολύ.
0: Το λέω γιατί από τη Μύκονο έχουν αρχίσει και διαραίονται πράγματα.
2: Φυσικά, όταν αρχίσει να γυρίζεται μια ταινία, εκεί όταν είσαι εκεί, βλέπεις, ας πούμε, πιο πολλά ξέρει ένας κάτοικος της περιοχής για την ταινία παρά εγώ τελικά, αν δεν είμαι εκεί. Φυσικά, αυτό είναι φυσικό. Είχε συμβεί και με τη Μαρία Κάλλας, αν θυμάστε. Πιθανότατα έχει συμβεί και με την Οδύσσια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Ζουμπουλάκη, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Ευχόμαστε όλο και περισσότεροι φούρνοι και ταβέρνες να αφήνουν φαγητά για να τρώει.
2: Όπως είναι το ανθρώπινο.
3: 2000 FM.
2: Δηλαδή, έλεος. Είναι κοντά στο νου και η γνώση. Είναι αδιανόητο να γεμίζει ένας κάδος πράσινων σκουπιδιών μόνο με κουλούρια. Είναι αδιανόητο.
0: Καλό απόγευμα!
2: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.

0: Καλησπέρα σας, λέει. Καλησπέρα σας, λέει. Ξέρετε γαλλικά? Λέει άπτεστα. Ωραία. Πώς λέγεται, λέει, το κέρδος στα γαλλικά? Λέει ο άλλος λα κέρδα. Θα σας ειδοποιήσουμε το παντού.
1: Αυτό το θα σας ειδοποιήσουμε. Έχει πολύ πλάκα.
0: Πολύ, πολύ.
1: Αχ.
0: Τι έγινε, τι σε έχει βρει, πες εδώ,
1: δεν
0: μίλα.
1: Δεν ξέρω, με έχει βρει μια φούντωση, μια φλόγα. Αυτό το συνάχι, παιδιά, με ενοχλεί, με εκνευρίζει.
0: Έλα μου, ωραία,
1: θα περάσει. Να φύγει, να πάει αλλού.
0: Θα περάσει, τώρα στα τελευταία σου είσαι, μόνο μην κολλήσεις
1: στα τελευταία σου.
0: Εννοώ το συνάχι.
1: Δέχτε λάθος, δεν αυσπασμών.
0: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, ποια είναι η Μαλού που επιστρέφει στο τραγούδι?
1: Η Μαλού είναι γνωστή τραγουδίστρια, καλέ.
0: Την ξέρει τη Μαλού?
1: Ναι, αμέ.
0: Μαλού, ξέρω ένα σκύλο που είχε μια φίλη.
1: Έλα,
0: μου.
1: Κάθε φορά το ίδιο λε.
0: Α, ναι. Α, Μπαλού ήταν, συγγνώμη. Μπαλού ήταν ο σκύλο.
1: Γιατί όχι, και όχι Μαλού μπορεί να έχει.
0: Ναι. Τι ξέρει την κοπελίτσα αυτή, έχει ωραία τραγούδια.
1: Δεν ξέρω τα τραγούδια, αλλά είναι από αυτά τα νέα κοριτσάκια που τα λίγο εναλλακτικά, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι και λίγο στουπέτσι. Αυτά τα είναι της μια σεζόν τραγουδιστές. Αυτή που βλέπω με σταθερή αξία πια και ανεβαίνει έτσι τα σκαλοπάτια της επιτυχίας είναι η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, που τη βλέπω όλο και. Εν τω μεταξύ άλλαξε άλλο look. Τώρα έχει γίνει λίγο πιο.
0: Αγιά πες, τι.
1: Λίγο πιο η ψυχή ψηλών όταν πετάει.
0: Α, όταν πετάει.
1: Όταν.
0: Ναι. Πονάει.
1: Πονάει και όταν πετάει.
0: Έχει γίνει λίγο μποφίλιου.
1: Ναι, έχει γίνει λίγο αυτό.
0: Θα βγει με λόγιο, δηλαδή, και θα λέει μου. Θα χτυπάει το αναλόγιο, θα λέει μου. Ναι, ρε, τερε, το λογαριασμό. Τσικ, τσικ, τσικ. Θα κάνει το αναλόγιο.
1: Για, θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει λίγο εναλλακτικά.
0: Και εμένα θα μ' άρεσε αυτό. Θα ήταν πρωτότυπο. Ναι. Εμένα δεν με χαλάει όπως δίνεται. Μέχρι τώρα δεν έχω δει αυτό που λες το αναλόγιο τώρα το στυλ. Δεν το έχω δει. Θυμάσαι που πέρασε μια φάση αναλογίου η Θεοδωρίου, την είχε βρει.
1: Ναι, την είχε βρει Φουστάνος. Αυτό την είχε βρει.
0: Και Ρεμπούτσικα την είχε βρει.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο.
1: Όχι, δεν είναι, την είχε βρει η Ρεμπούτσικα. Τη Ρεμπούτσικα την είχε κάνει καιρό πριν, ήταν μετά.
0: Δεν
1: την επηρέασε η Ρεμπούτσικα. Ο Φουστάνος έβαλε την ιδέα να γίνει πιο ποιοτικά.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: ήθελα να τη δει στη σκάλα.
0: Ναι, αλλά τραγούδιζε και Ρεμπούτσικα.
1: Την είδε τελικά στη σκάλα του σπιτιού του.
0: Εντάξει, πάντα την όταν μια. Ωραία την είναι όμως η Θεοδωρή, που το έχουμε ξαναπεί.
1: Και φωνάρα, και, την καλύτερη, ναι, λαϊκή φωνή για μένα.
0: Αλλά από τη Ρεμπούτσικα και μετά, έτσι μπήκε η Πετριά. Σου λέει, όχι, ότι φταίει η Ρεμπούτσικα. Το, λέω, είπε ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Η Ρεμπούτσικα γράφει τρομερή μουσική.
0: Ναι, όντως. Είπε το τραγούδι αυτό και σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μήπως τη γυρίσουμε έτσι. Αλλά δεν πήγε πολύ καλά η ιδέα.
1: Έβαλε το αναλόγιο, ήταν αυτή, οι κόρες της και ο Φουστάνος στο κοινό. Άλλο πράγμα θέλεις, να τάσε τον Τωρίδη, το βλέπεις, το πάει το. Έχει ωραία πόδια αυτά, φοράει τις βραδινές τουαλέτες, κουνιάται λίγο το έτσι, κάνει την τζαχπίνα.
0: Και έχει ωραίο ρεπερτόριο, έχει ρεπερτόριο.
1: Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έτσι, έχει γράψει πολλά ο Θεοφάνους, ναι. Δεν είναι τυχαίο, τυχαίο δεν νομίζω.
0: Πάρα πολύ ωραία τραγούδια έχει, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν,
1: τι έπαθε η πόρτα σου, δεν ανοίγει?
0: Κόλλησε το κλειδί και δεν μπορεί να.
1: Εμένα δεν μου άνοιγε το αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο. Μεγάλη επιτυχία.
0: Τι εννοείς?
1: Κόλλησε το πράγμα. Εν τω μεταξύ δεν έχει κλειδί. Είναι ένα πράγμα με μπαταρία. Το οποίο όταν πέφτει η μπαταρία, σε ειδοποιεί το αυτοκίνητο ότι είναι πεσμένη η μπαταρία. Αλλά δεν ήταν μπαταρία. Είχε κολλήσει τα μηχανήματα. Πότε ζέστη, πότε κρύο, πότε αυτό.
0: Και τελικά τι έγινε, πώς μπήκε το παράθυρο?
1: Μας έχει φάει η τεχνολογία, παιδιά, έτσι. Άμα κολλήσει τεχνολογία όμως, υπάρχει κονστιπασιόν. Ενώ παλιά που υπήρχε ο μαστοράκος, που κάτι γινόταν στην πόρτα σου. Τώρα είναι όλα ηλεκτρονικά. Τώρα
0: εντάξει,
1: με τους κωδικούς κάποιες.
0: Εντάξει, τώρα παλιά που πρέπει να βάλω λουκούμι στο αυτοκίνητο εκεί. Θυμάστε που είχε. Θυμάστε που είχε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Το τσόκ το θυμάστε.
1: Έχεις δει τις πόρτες που ανοίγουν με κωδικούς? Είναι η νέα μόδα στις πολυκατοικίες. Την εξώπορτα πατάς ένα κωδικό. Και τώρα έχει και για τις εσωτερικές πόρτες. Σκέψου αυτό να μπλοκάρει. Αυτό σου λέω μόνο.
0: Δεν μπορείς και χειροκίνητα άμα δεν έχεις κωδικό. Δεν έχουν κλειδί.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Η εξώπορτα δεν νομίζω ότι έχει κλειδί. Νομίζω ότι είναι μόνο με κωδικό. Μία πολυκατοικία δίπλα μου είναι μόνο με κωδικό.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να μην έχει, ρε παιδί, με κοπεί το ρεύμα, να μην έχει ένα λαχτυπή.
1: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Το δικό μου το αυτοκίνητο δεν έχει κλειδί. Ναι. Είναι μόνο ένα κουτάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό αν μπλοκάρει δεν μπαίνει στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, εντάξει, και κλειδαριά αν μπλοκάρει δεν μπαίνει στο αυτοκίνητο. Γιατί δεν σου έχει μπλοκάρει ποτέ κλειδαριά κανονική.
1: Όχι.
0: Εμένα μου έχει μπλοκάρει, ας πούμε, κλειστή.
1: Η κλασική. Πώς να μπλοκάρει? Καλέ, βάζει το κλειδί, το γυρνά.
0: Δεν ανέβαινε η ασφάλεια από μέσα. Είχα φέρει τέτοιο και μου μπήκε, έβαλε ένα φόρτο σαν χάρακα για να μπορέσω να μπω.
1: Όχι, στο παλιό αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Καλά, το παλιό.
0: Το παλιό, καλά.

0: δεν λύνεται. Εγώ το έχω πάθει και το έχει πάθει μάλλον και εγώ. Η γειτόνισσα από πάνω με την εξώπορτα. Με του σπιτιού τη. Επειδή δεν μπορούσαμε να βάλουμε το κουμπί.
1: Άντε να πας να μπει βράδυ τώρα.
0: Σαν να ήταν.
1: Γυρίσει στι 2 το βράδυ.
0: Ήταν σαν να ήταν, παιδί μου, κάλο κλειδί από μέσα που δεν ήταν. Και ήρθε σπίτι μου, τη λέω ελάτε σπίτι μου. Είχε μια κοπέλα που τη βοηθάει. Και έφερε, η κοπέλα είχε και εκείνη κλειδί του σπιτιού. Και τη λέω ελάτε κάβεστε καλέ σπίτι μου. Τη λέω μέχρι να έρθει η κοπέλα να κάβεστε στο κάτω στην είσοδο μόνη σα. Είναι και μεγάλη κυρία. Και ήρθε η κοπέλα και της την άνοιξε. Και μετά φυσήξαμε το κλειδί της και αμέσως μπήκε. Να ξέρετε, δηλαδή, ότι καμιά φορά θέλει ένα απλό φύσιμα. Έχει πιάσει χνουδάκι και το μικρό χνουδάκι και μόνο μπορεί να επηρεάσει και να μην ανοίγει η πόρτα.
1: Να. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στη τραγούδι.

0: 90,1.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από την οθόνη. Τι να
1: κάνω. Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν. Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
0: Ανησυχία.

0: και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λέει ακολουθεί Γκότσος Βερβελές. Έχεις δει τους άντρες πως αγριεύουν όταν κάθονται στις κερκίδες? Έβλεπα παιδιά το Γιάννη το Τζίγκερ, το Γιάννη το Παραδεινό Γιάννη, που είχε αγριέψει. Έτσι γίνονται πολύ σκληροπυρηνικοί στο γήπεδο, γιατί παθαίνουν τέτοια μουρλά.
10: Δεν ξέρω.
9: Εμείς δεν παθαίνουμε όταν πηγαίνουμε σε σοου μόδας αντίστοιχα. Είμαστε γλυκές, κάνουμε τις ωραίες, σταυρώνουμε τα πόδια μας, τις βλεφαρίδες μας κουνάμε πέρα δόθε. Δεν είμαστε σαν αγριοί άνθρωποι. Αυτοί παθαίνουν, παιδί μου.
10: Εκεί ξεδίνουν.
9: Έχεις δίκιο. Κάνουν και τα πόδια τους έτσι, λες και είναι να κλωτσίζουν αυτοί το τόπι. Άστο ρε φίλε.
10: Καταρχήν αυτό είναι το λιγότερο. Ξέρω εγώ σύζυγο τώρα φίλης μου που άμα χάσει η ομάδα του λέει, άμα έρθει λέει ο, άντε να πω ο Γιάννης, δεν είναι αυτό το όνομα, άμα έρθει ο Γιάννης σπίτι λέει παιδιά, ας πούμε
9: είναι
10: έχει, πάει γήπεδο, έχει πάει γήπεδο, ναι. Και μαθαίνεις το, ακούσα αυτό, ας πούμε ότι χάσανε η ομάδα του. Παιδιά λέει τώρα που θα έρθει ο Γιάννης λέει, ναι, μην τον κουτζάρετε και τον πειράξετε με την ομάδα του, γιατί δεν μιλιέται λέει, δεν θα μιλιέται λέει 4 μέρες.
9: Μα είναι δική του η ομάδα. Γιατί έχει τέτοιο ντάλκα.
10: Θα έχω τον άλλον σπίτι να μην μου μιλάει επειδή έχασε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Άσε, θα πέρα.
9: Ναι.
10: Είναι δυνατόν. Ή άμα κερδίζει, λέει, έχουν και μία αυτή να κάνουν και σεξ.
9: Α.
10: Αυτό. Ότι θα περιμένω εγώ για να κάνω σεξ να κερδίσει. Πώς το λένε,
9: η ομάδα.
10: Ο Πανιόνιος. Είναι δυνατόν.
9: Είναι γκάουμπιο.
10: Και εντάξει, πηγαίνουν στο εξωτερικό, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί αν πάνε την ομάδα, την παρακολουθούν την ομάδα, κάνουν ταξίδια έξω, όπου την ακολουθούν παντού την ομάδα. Α, ωραία, κανένα πρόβλημα. Αλλά όχι να εξαρτώνται τα κέφια σου και η διάθεσή σου και πώς θα είσαι στο σπίτι σου με τη γυναίκα σου, άμα το έχασε η ομάδα σου ή όχι.
9: Να. Και καλά με τη γυναίκα σου. Και με τη γυναίκα σου και με την κόμενα. Αυτό που το πας.
10: Γι' αυτό.
9: Ναι.
10: Το ότι λες τη γυναίκα. Πηγαίνει έξω και βλέπει τους αγώνες πάντως.
9: Το να λες τη γυναίκα σου ότι πάω να δω αγώνα και να επισκέφτεσαι την κόμενα.
10: Και αυτό. Αλλά εκεί πάμε αλλού τώρα. Τώρα λέμε πόσο λυσάνε με την ομάδα, ρε παιδί μου.
9: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, Αποστολή στα κακοκόριτσα.
10: Αχ, ο Μπρούνο Τσιερέλα, ο Μπρούνο, Μπρούνο. Και σκύλωξε τον Μπρούνο, να το πω και αυτό. Λοιπόν, μια και έχουν πιάσει.
9: Καλά, συγγνώμη τώρα. Αν βάλουν σε ένα σκύλο το όνομα ενός ανθρώπου, μπορεί να το λένε Ελενάκι. Τι σημαίνει, ότι μόνο γάτες ή σκύλους τα λένε Ελενάκι?
10: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μερικά κλασικά. Το Μπρούνο είναι όνομα που το ακούσει σε πάρα πολλά σκύλια. Το Ελενάκι δεν το έχω ακούσει ακόμα.
9: Να.
10: Λοιπόν.
9: Εσύ δεν το έχεις ακούσει.
10: Δεν το έχεις ακούσει το Ελενάκι. Εσύ τον υποστηρίζει τον Μπρούνο, α πούμε. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα.
9: Είναι ωραίο όνομα το Μπρούνο.
10: Είναι, αλλά δεν το έχεις ακούσει σε πάρα πολλά σκύλια, ρε παιδί μου, τον Μπρούνο. Εντάξει, ας το ρημάξουμε τα αστείο. Λοιπόν, είπε ότι θέλει να κάνει παιδιά με την Αθηναϊκή όνομά του.
9: Δεν είναι αστείο. Τι είναι αστείο, να το λένε τον άλλον Μπρούνο και να του λένε ότι έτσι ονομάζουν τους σκύλους?
10: Δεν ξέρω, εσύ μπορεί να μην γελάς. Τώρα τελευταία δεν γελάς και πολύ με πολλά αστεία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν,
9: ναι, είμαι λίγο πιο επιλεκτική.
10: Ναι, είσαι πολύ πίκη.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, αυτά.
9: Λοιπόν,
10: θα πάω να τη Vodafone. Λοιπόν, φαντάζεστε ότι όλοι έχουμε ακούσει τα νέα, τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.
9: Λοιπόν, είναι ο καιρός πάρα πολύ ωραίος, οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία να πάμε μια βόλτα. Να πιούμε ένα καφέ. Να πιούμε λίγο ουζάκι. Τώρα βγαίνει ο ήλιος και είναι όλοι για ουζάκια.
10: Και από αύριο λέει φτιάχνει.
9: Από αύριο δεν φτιάχνει μόνο. Πάμε σε καύσωνα σιγά σιγά. Την Τετάρτη είπανε νομίζω 29 βαθμούς. Κάτι τέτοιο. Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί πάλι να μην κρατήσει πολύ και να έχουμε πάλι μια.
10: Ναι, μπορεί. Λοιπόν, λέει εδώ ο Ηλίας. Κοριτσάρες μου, καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Επιστημονική έρευνα λέει: για να καταπολεμήσετε την άνοια, Αλτσχάιμερ, τρώτε αγγούρι. Ένας φίλος που έφαγε ένα αγγούρι λέει: πέρυσι και, πέρυσι και το θυμάται. Και το θυμάται ακόμα, λέει.
9: Πώς το έφαγε τα αγγούρι, είναι το θέμα.
10: Αχ, Παναγία μου.
9: Λοιπόν, ο Λάκης Καβαλάς είναι. Πώς το λένε, έχει αλλεργία στα αγγούρια. Και όπου πηγαίνουμε, λέει: παιδιά, αν φέρετε σαλάτα, να μην έχει μέσα αγγούρι, γιατί έχω αλλεργία.
10: Πρώτη φορά
9: και
10: ακούω.
9: Όλοι νομίζουν ότι το κάνει πλάκα.
10: Πρώτη φορά ακούω το μεταξύ αλλεργία σε αγγούρι.
9: Εν τω μεταξύ, μπορεί να μην του αρέσει, φαντάζομαι.
10: Ναι.
9: Γιατί πώς να έχει αλλεργία σε αγγούρι?
10: Περίεργο,
9: αφού
10: ναι.
9: Μόνο νερό δεν είναι αυτό το πράγμα.
10: Περίεργο, ναι. Έχω ακούσει σε ροδάκινο, έχω ακούσει σε.
9: Σε ροδάκινο.
10: Ναι, έχω ακούσει.
9: Α.
10: Σε ροδάκινο. Το οποίο που μου έχει κάνει εντύπωση. Σε κράσελα, θαλασσινά, δεν το συζητάμε, πολλοί κόσμος.
9: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος, ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί γνωστόν.
10: Θα βάλουμε απουσίες.
9: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
9: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
15: Tonight I feel like dreaming.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
16: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
22: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
21: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
22: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
23: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
24: Πάμε.
23: Θα πάμε στα γνωστά.
24: Θα πάμε στο δικό μας.
23: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
24: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
23: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
24: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
23: Εκεί θα πάμε.
24: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
23: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
24: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
25: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6,
5: πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
11: Χαμογελώ μέσα τους.
12: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: 2.000

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον 2000 FM, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου, καλό μήνα 2026. Κοντά σας η αθλητική εκπομπή Σάμο Σπορ με τον Νίκο τον Οικονόμο και τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Στην κονσόλα ο Δημήτρης, στην παρέα μας και η Ιωάννα. Σήμερα ομορφαίνει περισσότερο η παρέα μας εδώ στην εκπομπή. Θα έχουμε σήμερα τον ένατο ημιμαραθώνιο Πυθαγόρας ο Σάμιος. Έχουμε πρωτάθλημα Α τοπικής κατηγορίας με αναβολές, Β τοπικής κατηγορίας με αναβολές, μπάσκετ, χρηματοδότηση, 600.000 χρηματοδότηση για το γήπεδο, για το στάδιο μάλλον και τις αθλητικές εγκαταστάσεις από την δυτική πλευρά του νησιού μας. Και ξεκινάμε με το μεγάλη γιορτή που έγινε χθες Κυριακή 3 Μαΐου εδώ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου με τον ένατο ημιμαραθώνιο. Θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης ο Ζαβουδάκης.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, με απόλυτη επιτυχία και έντονο συμβολισμό ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 ο ένατος ημιμαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο σπουδαίων αθλητριών, της Μαρίας Πολίζου και της Κατερίνας Θάνου, και με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις με ρεκόρ συμμετοχών. Η εκκίνησή του αγώνα των 21 χιλιόμετρων δόθηκε στις 8.30 από τον ναό της Σύρας, με την παρουσία της Ολυμπιονίκης Κατερίνας Θάνου. Το αρχαίο θεατρικό δρόμενο παρουσίασε ο πολιτιστικός σύλλογος Κυρώη Ισαμία. Στα 21 χιλιόμετρα πήραν μέρος δεκάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι έκαναν τη δύσκολη διαδρομή από το Ηρέον έως την πλατεία Πυθαγόρα. Νικητής του φετινού ημιμαραθωνίου αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μπιζιλέος. Λαϊκός αγώνας ευρυμένης ο Σάμιος 4 χιλιόμετρων. Συμμετείχαν πολίτες κάθε ηλικίας με ξεχωριστή την παρουσία των μελών του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ δηλαδή, του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Συλλόγου Φίλων Υποστηρικτών Καρκινοπαθών Νομού Σάμου. Αγώνας ενός χιλιόμετρου ο Απολόδωρος για μαθητές δημοτικού. Η διαδρομή ήταν από την πλατεία Πυθαγόρα μέχρι το παλαιό λιμάνι και επιστροφή. Special Olympics Ηράκλειτος 600 μέτρων. Τα παιδιά και οι αθλητές των Special Olympics, συνοδευόμενοι από τις κορυφαίες αθλήτριες Κατερίνα Θάνου και Μαρία Πολίζου, οι οποίες έδωσαν το παρόν στηρίζοντας την προσπάθεια για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, επιστρατεύτηκαν η Τροχέα, η ομάδα Δίας, το ΑΤΑΒ Πυθαγορείου και το Λιμεναρχείο Σάμου, η ελληνική ομάδα Διάσωση Σάμου, ο Ερυθρός Σταυρός, η 79 ΑΔΕ και το προσωπικό του Δήμου Ανατολικής Σάμου μαζί με δεκάδες εθελοντές. Η εκδήλωση έκλεισε με απονομές και παραδοσιακούς χώρους. Το 2027 ο ημιμαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος κλείνει 10 χρόνια ζωής και οι διοργανωτές υπόσχονται μια επαιτειακή διοργάνωση.
0: Πραγματικά, πριν 9 χρόνια που ξεκίνησε, κανένας δεν περίμενε ότι θα έχει αυτή την απήχηση. Έγινε διεθνής πλέον ο ημιμαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος και τα ρεκόρ, αν υπήρξε κάποιο ρεκόρ, θα ίσχυε κανονικά στην Ομοσπονδία. Ήθελα να πω ότι χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Φέτος έφτασε 190 αθλητές και πολλοί κόσμος ήρθε να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες, αυτή τη διαδρομή μάλλον που ήρθαν από τα 21 χιλιόμετρα. Εγώ θα σταθώ σε 2-3 πραγματάκια. Ένα απ' όλα ήταν μια κυρία γύρω στα 60, που περιμένα να τερματίσει και τερμάτισε και μπράβο της. Και στο σχολείο, το ένα χιλιόμετρο του Απολλοδόρου, τη διαδρομή, ένα παιδάκι όπως ξεκίνησε έπεσε. Συναθλήτριά του και είναι, εγώ θα πω και το επώνυμο, Παπαδημητρίου, έσκυψε, δεν κοίταξε να τρέξει, αλλά πώς θα σηκώσει το παιδάκι αυτό τη συναθλήτριά της για να συνεχίσει και να μην την χτυπήσει από τα άλλα παιδιά. Είναι από τα πράγματα που ήρθαν στην αντίληψή μου. Και το τρίτο, για τον κύριο, ο πρώτος δρομέας ήρθε και δεν τερμάτισε και περίμενε το δεύτερο για να φύγω να αγκαλιά μια συγκινητική στιγμή οι δύο πρώτοι. Πράγματα που πραγματικά είναι το εφαγωνίζεται πρώτον κύριο για το κοριτσάκι που είπα, και το δεύτερο είναι η χαρά και η φιλία που δίνουν ο αθλητισμός. Γι' αυτό λέμε όλα τα παιδιά μας στον αθλητισμό, και να ξεχάσουμε το προηγούμενη εβδομάδα, Δημήτρη, που λέγαμε για το που γίνονται αυτά που γίνονται μέσα στα γήπεδα ποδοσφαίρου.
1: Γονείς
0: βρίζουν,
1: ναι,
0: τους διαιτητές, τα παιδιά. Και μπράβο στην ΕΠΣ που είπε θα διακόπτουν τα παιχνίδια αν ξανυπάρχουν τέτοια ζητήματα. Οπότε μάλλον αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, είχαμε πάντα καλά, καλά να πούμε. Θα πάμε λίγο στο κύπελλο, θα περάσουμε τον μαραθώνιο, θα έρθουμε σε λίγο βέβαια με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βουγιατζή, που θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα, μέχρι να τον βγάλουμε στη γραμμή. Θα συνεχίσω εμείς και θα πάμε στο αγώνα κυπέλλου. Προημιτελικός.
1: Και η πλάκα είναι ότι μετά από ένα διάστημα από την παράταση, λέω για να δω, λέω τέλειωσε. Και έβλεπα ότι παίζανε παράταση. Και λέω, όπα, λέω τι έγινε εδώ. Λέω ακόμα παίζουν. Και μετά πήγε και στα πέναλτι. Και μετά είδα και τα πέναλτι. Ωραίος ο Μαρίνος, ωραίος. Έπιασε και δύο πέναλτι.
0: Γενικά ήταν όλο το παιχνίδι καλό. Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά ελπίζω να το δούμε, αλλά φοβάμαι θα το δούμε μετά από πολλά χρόνια πάλι τέτοιο παιχνίδι. Εκεί που περιμένεις όλα στο 82, το σκορ είναι 0-2. Στο 83, μάλλον, γίνεται 1-2. Στο 97, στη λήξη.
1: Ναι, λίγο πριν τη λήξη πήγε δοκάρι και μετά στο rebound το σκοράρανε.
0: Μπράβο, το 2-2 και από εκεί πέρα, εκεί που όλοι σηκωθήκαν να φύγουν, ο προπονητής του Αγίου Αθανασίου έχει κάνει αλλαγή, βγάλει τον καλύτερο του παίχτη για καθυστερήσεις και εκεί του γίνεται το 2-2. Και βγάζει παράταση και πέναλτι με αυτού όσους είχε. Και ο Μαρίνος εκτέλεσε και ο Φατούρος εκτέλεσε. Δηλαδή αυτό ήταν ένα ωραίο πράγμα να βλέπεις δύο τερματοφύλακες να
1: εκτελούν πέναλτι.
0: Πάμε. Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού Άγιος Αθανάσιος 5-6 στα πέναλτι. Κανονική διάρκεια και παράταση 2-2. Ο Άγιος Αθανάσιος στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 5 η ώρα το Καρλόβαση. Το ίδιο γήπεδο είναι, στο στάδιο Καρλοβάσου, Ευάγγελος Σιδηρουργός, όπως έχει μετανομαστεί. Αλλά θα γυρίσουμε πίσω στον Μαραθώνιο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή. Κύριε Βογιατζή, κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την χθεσινή γιορτή, γιατί έτσι πλέον θα πρέπει να τη λέμε. Μεγάλη γιορτή για το Δήμο Ανατολικής Σάμου. Όλα πήγαν κατευχή. Εσάς σας είδα λίγο αγχωμένους. Πείτε μας δύο λόγια.
2: Εντάξει, είχαμε λίγο άγχος, γιατί όταν υπάρχει μια τέτοια διοργάνωση η οποία πρέπει να πάνε όλα καλά για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, υπάρχει και το δημιουργικό άγχος που λένε. Mm. Αλλά ήταν και ο καιρός λίγο περίεργος, γι' αυτό βασικότερα ήμασταν έτσι, είχαμε κάποια ανησυχία.
0: Ευτυχώς μας άφησε και τώρα τελειώσει.
2: Ευτυχώς, ναι, επειδή είχε κρύο, είχε λίγο έτσι ψυχάλιζα, αλλά ευτυχώς προλάβαμε και τελειώσαμε και τις απονομές. Βέβαια, ξεκίνησε η βροχή την ώρα που ο Συλλόγος, ο κύριος Ισαμία, μας παρουσίαζε τοπικούς αμυντικούς χορούς. Δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους οι άνθρωποι. Αλλά κατά τα άλλα όλα κυλήσαν καλά.
0: Δεν είχαμε κάτι.
2: Είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, πάρα πολλές συμμετοχές. Δεν είχαμε κάποιο παρατράγωδο, έτσι, κάποιο δραματισμό, κάποιο έτσι κι άλλο, οτιδήποτε συμβάν να μας προβληματίσει. Σας είπα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχε, όπως ξαναείπα και πριν, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, έτσι, προσέλευση.
0: Και αθλητών.
2: Αθλητών, ναι, περισσότερο αθλητών.
0: Ακριβώς.
2: Και μικρά παιδιά πάρα πολλά, το ευχαριστήθηκαν όλοι. Σας είπα, λίγο καιρός ήταν που δεν ήταν αυτός που συνηθίζεται για την εποχή. Γι' αυτό και εμείς είχαμε προγραμματίσει για να μην έχουμε έτσι, από τον καιρό έτσι ανησυχία και πήγαμε λίγο πίσω 3 Μαΐου να μπορούμε να το κάνουμε πιο άνετα. Διοργάνωση, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε τον καιρό.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Αλλά σας είπα, όλα ήταν στο τέλος καλό, όλα καλά.
0: Έτσι είναι. Πόσο βοήθησαν οι δύο αθλητρίες που ήρθαν στη Σάμου, η κυρία Πουλίζου και η κυρία Θάνου?
2: Οι δύο αθλητρίες, κοιτάξτε, δηλαδή ήταν οι δύο αθλητρίες συγκεκριμένες, είναι οι κορυφαίες αθλητρίες στο είδος στην Ελλάδα. Ακριβώς. Κυρία Θάνου στις ταχύτητες και κυρία Πολύζου στις αντοχές, στο μαραθώνιο. Βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά η διοργάνωση να αλλάξει ύφος και χαρακτήρα και να αναβαθμιστεί. Ναι. Και πέρσι από τη Μαρία Πολύζου που είχε έρθει και φέτος που ήρθε μαζί με την Κατερίνα Θάνου. Τους άρεσε πολύ το νησί μας. πραγματικά μας πήρε με τα καλύτερα λόγια, έτσι, από τη φυσική του ομορφιά, από τη, από τους ανθρώπους, από τη φιλοξενία.
0: Είναι, είναι το καλύτερο νησί Σάμος.
2: Ακριβώς.
0: Ο νομός μάλλον όλος.
2: Πραγματοποίησε μια εξαιρετική ομιλία και εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη μέρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, με τις ομιλίες της Κατερίνα Σάνο, της κυρίας Πουλίζου και της κυρίας Καρμανιούλου, της διαδρομολόγου. Ναι. Η κυρία Πουλίζου και έρθει από την Πέμπτη εδώ και πήγαμε στα σχολεία, μιλήσαμε στα παιδιά των δημοτικών εδώ της πόλης και του Παλαιοκάστρου. Μας θα προλέπε όλη τη μέρα την Πέμπτη από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα πήγαμε στο στάδιο όπου είχε η μερίδα στη Βουλή Αναγέννηση οι μικροί αθλητές της Ακαδημίας, της ομάδας και της ομάδας και παιδιά του γυμνασίου. Τους μίλησε πάλι η κυρία Πουλίζου, η παρουσία της εκεί ήταν κίνητρο για τα παιδιά, έδωσε διπλώματα, μετάλλια στα παιδιά και, και στα δημοτικά και στο γήπεδο προσέλκυσε τα παιδιά ώστε να έρθουν να συμμετέχουν στον αγώνα των χιλίων μέτρων τον προγραμματισμένο που είχαμε στα πλαίσια των παράλληλων δράσεων του ημιμαραθωνίου. Κάποια παιδιά πιο μεγάλα πήραν μέρος στα 4 χιλιόμετρα. Να χαρούν τα παιδιά, να προσπαθούν να μοιηθούν στις αξίες και στα ιδανικά του αθλητισμού και να έρθουν και να προσπαθήσουν να ανταγωνιστούν, να κερδίσουν. Ήταν κάτι πραγματικά, σας είπα, η χθεσινή ημέρα ήταν κάτι το οποίο, η οποία άφησε το αποτύπωμά της έτσι, στα δρόμενα, τα αθλητικά και μη του νησιού μας.
0: Πάντως αυτό που παρατηρήσα, κύριε Βουγιατζή, ήταν πολλά μικρά παιδιά, όχι μόνο στα 4 χιλιόμετρα, και στα 21 χιλιόμετρα συμμετείχαν. Και μπράβο.
2: Στα 21, είχε παιδιά, στα 21 χιλιόμετρα δεν είναι πολύ δύσκολη η συμμετοχή τους.
0: Κι όμως υπήρξαν. Εντάξει, λέμε για...
2: Είχε με δήλωση και η βεθνή δήλωση του γονέου και κηδεμόνα κάποια παιδιά.
0: Μπράβο, αυτό ήταν.
2: Αλλά
0: αυτό.
2: Τα 21 βέβαια είναι ένας απαιτητικός αγώνας, ο οποίος χρειάζεται προσοχή, δεν είναι να τρέχει ο καθένας.
0: Σίγουρα, αλλά είδα και εκεί παιδιά που τρέξανε, είδα και στα 20. Και στα 4 χιλιόμετρα πάρα πολλά παιδιά μικρά που πήγαν να τερματίσουν.
2: 4 είχε παιδιά του γυμνασίου, κάποια του δημοτικού πιο μεγάλες τάξεις, πάλι με υπεύθυνη δήλωση του γονέα τους.
0: Σωστά.
2: Είχε πάρα πολύ, είχε αρκετές συμμετοχές και στα 4 χιλιόμετρα, έτσι, και είχαμε και συλλόγους που το τίμησαν με την παρουσία τους, όπως το ΚΑΠΗ.
0: Αυτό,
2: το ΕΦΠΟ, ο Σύλλογος Τεχνοπαθών, τίμησαν με την παρουσία τους. 4 χιλιόμετρα περπάτησαν τη διαδρομή έτσι σαν μια βόλτα, έτσι, γιατί ο αθλητισμός και δεν έχει ηλικία. Μπορούμε ακόμα και το περπάτημα είναι μια μορφή άσκησης. Μπορούμε να το κάνουμε και να αρθούμαστε κάθε μέρα. Αυτό το μήνυμα θέλαμε να περάσουμε. Αθλητισμός από τις μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγάλες βοηθάει, δίνει χαρά, δίνει ζωή. Για την υγεία και όχι μόνο, για πολλά άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, και ετοιμαζόμαστε τώρα για το επιτυχιακό, το 10ο, έτσι, θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.
2: Ναι, σιγά-σιγά θα έχουμε σκεφτεί η ημερομηνία από τώρα.
0: Και εκπλήξεις.
2: Πάλι θα γίνουν και εντάξει, αυτά θα τα ετοιμάσουμε στη διάρκεια της χρονιάς όλα αυτά. Θα μπει στο επιτυχιακός, έχουμε φτιάξει φάκελο να υπερθέσουμε ψηφιότητα ώστε να μπει ο επιτυχιακός, ο Μαραθώνιος Πυθαγόρος Σάμιος γενικά. Στο παγκόσμιο καλατάρι της AIMS, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων και Μη Μαραθωνίων, ώστε να φαίνεται κατευθείαν σε αθλητές από όλο τον κόσμο που θέλουν να τρέξουν Μαραθώνιους ή Μη Μαραθώνιους, να φαίνεται και ο Πυθαγόρος Σάμιος, ο δικός μας Μη Μαραθώνιος.
0: Μπράβο.
2: Θα είναι και αυτό πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Πολύ σημαντική, φυσικά.
2: Εμείς προσπαθούμε να... Το πιο επιδοφόρο ήταν ότι είχαμε πάρα πολλούς αθλητές οι οποίοι δεν ήταν από το νησί μας.
0: Είχε πάρα πολλά
2: και εκτός. Ήρθαν μόνο και μόνο για να τρέξουν.
0: Μια αθλήτρια που βγήκε πρώτη, ήρθε από την Αθήνα, έτρεξε και έφυγε, γιατί 12 ώρα πέταγε και έφυγε πιο μπροστά.
2: Ναι, έφυγε κατευθείαν, γι' αυτό κάναμε την απονομή.
0: Μπράβο, ναι.
2: Την πρώτη μας παρακάλεσε και λέει θέλω να φύγω, θέλω να πάρω μαζί μου. Έτσι. Το τρόπαιο της νικήτριας και κάναμε, επειδή είχαμε τα αποτελέσματα, κάναμε την απονομή πριν, ώστε να μπορούμε έτσι να...
0: Και πολύ σωστά κάνατε.
2: Να συμπεριδίσουμε όλους. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Και πολύ σωστά κάνατε.
2: Και αυτό ακριβώς. Όλα τα παιδιά πήραν μετάλλιο και στα και τα μικρά παιδιά πήραν το μετάλλιό τους. Όλα έτρεξαν πάνω από 250-300 παιδιά μικρά. Και πήραν το μετάλλιό τους, πήραν δίπλωμα συμμετοχής, πήραν καπελάκι με το σήμα του Μαραθωνίου. Ήταν αυτό το, η ικανοποίηση ειδική για μας είναι το χαμόγελο και η χαρά στο πρόσωπο των παιδιών.
0: Η δικιά μου η εγγονή που έτρεξε και κοιμήθηκε με το μετάλλιο, είπε η μαμά, το μετάλλιο θα το έχω μαζί μου εγώ. Και κοιμήθηκε
2: αυτό,
0: με το μετάλλιο. Αυτή τη χαρά.
2: Πήραν έτσι απλά αυτό μας. Αυτό χάρηκα τα παιδιά και αυτό ήταν το καλύτερο ανταμοιβή για μας που
0: προσπαθήσαμε
2: έτσι να δημιουργανώσουμε ένα ωραίο αγώνα.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε για το επόμενο. Και...
2: Πάμε για το επόμενο, το δέκατο, σας είπα, πάλι εκεί γύρω στις 15 Μαΐου έχουμε μια πιθανή ημερομηνία που είναι εκεί 16 νομίζω Κυριακή. Θα το δούμε πώς μπορεί και θα γίνει σελίδα του Μαραθωνίου φέτος.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Πριν, να διαφημίζεται ο Μαραθώνιος έτσι συνεχώς και το χρόνο σας είπα να το κάνουμε ακόμα ο αγώνας να αποκτήσει μεγαλύτερη έγκλη, επαιτειακός Μαραθώνιος. Θα έχουμε πάλι καλεσμένους έτσι, αθλητές απ' έξω, παλιούς αθλητές. Δηλαδή θα έχει πάλι ομιλία από πριν, θα έχουμε έτσι ωραίες. Από τώρα δεν ξέρουμε και εμείς
0: σίγουρα.
2: Θα σκεφτούμε.
0: Να έχετε καλή δύναμη για να μπορέσετε να μπορέσει να γίνει καλύτερο. Όχι καλύτερο, το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
2: Βέβαια, πάντα. Και κύριε Κονόμου, να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας βοήθησαν.
0: Φυσικά.
2: Τους εθελοντές, βέβαια.
0: Εφανείς ήρωες.
2: Πάνω, ναι, ακριβώς. Πάνω από όλα τους εθελοντές. Τις ομάδες που, την αστυνομία, το λιμενικό, την ομάδα διάσωσης, τον Ερυθρό Σταυρό. Το σύλλογο κύριο και η Σαμία που και δεν μπορώ να ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, τους χορηγούς μας που μας προσέφεραν πράγματα για τον Μαραθώνιο, δηλαδή όλους αυτούς που πραγματικά συνέβαλαν ώστε να γίνει μια έτσι τόσο όμορφη και επιτυχημένη διοργάνωση.
0: Και πάλι συγχαρητήρια κύριε Βογιατζή. Και να πάμε λίγο στα δύσκολα. Τι δύσκολα, δεν είναι δύσκολα.
2: Δύσκολα πάντα θα υπάρχουν, δεν είναι μόνο γιορτές και πανηγύρια, έτσι όπως είναι ο αγώνας. Είμαστε εδώ να σας ακούσουμε και να απαντήσουμε σε οτιδήποτε.
0: Τι γίνεται με το κλειστό, είναι έτοιμο για παράδεια?
2: Ναι, είναι στο θέμα ημερών.
0: Θέμα ημερών, έτσι. Θα προλάβουμε κάποιον αγώνα.
2: Εμείς έτσι προγραμματίζουμε να... Θα προλάβουμε κάποιον αγώνα, κάνουν κάποιες εργασίες ακόμα κάτω. Υπάρχει ένα θέμα με τη ΔΕΗ, η οποία πρέπει να συνδέσει, να αυξήσει την τάση ώστε να συνδεθούν αυτά τα μηχανήματα ψήξης θέρμανσης. Αλλά ο αντιγωνιστικός χώρος πάνω και η ασφάλεια και το γήπεδο, τα αποδυτήρια κάτω, νομίζω θα είναι έτοιμα. Θέμα ημερών να ετοιμαστούν και να μπορεί να βγει η άδεια. Έτσι λίγο με τον αγώνα, με την προετοιμασία πήγε λίγο πίσω αυτό, αλλά από σήμερα εκεί ήμασταν. Δηλαδή η καθημερινότητα τρέχει.
0: Φυσικά.
2: Και οι αγωνιστικοί χώροι χρειάζονται επαγρύπνηση πάντα. Έχουμε πολλά να φτιάξουμε και τη φετινή χρονιά. Θα δούμε τώρα σιγά σιγά. Προσπαθούμε και χρηματοδοτήσεις να εξασφαλίσουμε ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση κάποιου γηπέδου. Θα δούμε, κύριε Οικονόμου.
0: Οι πίνακες υπάρχουν στο κλειστό?
2: Ο πίνακας λειτουργεί κανονικά.
0: Είχαμε δύο, αν θυμάμαι καλά, ήταν δεξιά, ένας αριστερά, ένας δεξιά.
2: Ο πίνακας λειτουργεί, τα 24 τα έχουμε παραγγείλει τώρα ήδη. Περιμένει να μας στείλει ο άνθρωπος από πάνω, ο προμηθευτής μας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: 24 δευτερολέπτων. Ο πίνακας τον έχουμε δοκιμάσει, λειτουργεί κανονικά.
0: Ναι,
2: για την πυρασφάλεια είμαστε πλέον έτοιμοι. Τώρα πρέπει να είναι ένα παράβολο, δύο να πληρωθούν και να την εκδώσουμε, θα βγει δηλαδή η πυρασφάλεια.
0: Ωραία.
2: Κάτω να καθαριστούν λίγο τα αποδυτήρια. Σήμερα φτιάχναν δηλαδή τον εξωτερικό χώρο, δούλευε το συνεργείο, σε κάποιους πρωταγωγούς εκεί που ήταν τα αποδυτήρια, που ήταν σπασμένοι και κατεστραμμένοι. Υπήρχε πυρότουβλο γυάλινο και είχε σπάσει αυτό με τον καιρό και τόσα χρόνια και ήταν επικίνδυνο για τα παιδιά. Και τώρα αυτό δουλεύουν, το ξυλώνουν και το φτιάχνουν, που δεν ήταν μέσα στη σήμανση του έργου αυτό.
0: Τα απρόβλεπτα πάντα θα υπάρχουν.
2: Πέρα από ιδίους πόρους.
0: Και τα απρόβλεπτα. Έτσι. Εντάξει, περιμένουμε πώς και πώς. Περάσαν πέντε χρόνια, περιμένουμε πώς και πώς.
2: Εντάξει, ήταν το πιστό. Είναι ένα...
0: Μεγάλη πληγή ήταν. Πιστεύω να έχει κλείσει τώρα και να πω και πέρα, γιατί και το μόνο εγώ που θα πω, θα το ξαναπώ, κάποια καθίσματα, γιατί έχει γίνει ένα στολίδι, αλλά και το χαλάμε. Κάποια στιγμή, κύριε Αντιδήμαρχε, να μπει στο πρόγραμμα να μπουν και τα καθίσματα στις κερκίδες.
2: Έχουν κατασκευαστεί έτσι οι κερκίδες που τα καθίσματα βέβαια θα δώσουν μια ομορφιά και
0: θα δώσουν.
2: Αλλά θα μειώσουν πάρα πολύ το εξετάσαμε γι' αυτό, τη χωρητικότητα του γηπέδου.
0: Ναι, αλλά...
2: Οι κερκίδες είναι τόσο στενές που δεν είναι... Το είδαμε φέτος και το συζητήσαμε, αλλά όταν μπουν τα καθίσματα θα μειωθεί πάρα πολύ και ο χώρος για να μπορεί να υπάρχει μεταξύ των κερκίδων, να υπάρχει κάποιος διάδρομος για να μπορεί να γίνεται η κίνηση των θεατών.
0: Ναι, έστω ένα παρά ένα, να ομορφύνουμε το γήπεδο.
2: Θα το δούμε. Αυτό εμάς τώρα προτεραιότητά μας είναι να μπορεί να πάρει την άδεια, να ανοίξει φυσικά, και ίσως την επόμενη χρονιά να το βάλουμε. Δεν είναι τόσο μεγάλη η δαπάνη δηλαδή.
0: Δεν είναι μεγάλη. Πραγματικά δεν είναι μεγάλη.
2: Έτσι, να μπουν καθίσματα χωρίς πλάτη.
0: Έτσι, ναι, αυτό.
2: Για να δώσουν μια άλλη νότα και ομορφιά.
0: Ακριβώς. Και μιας και μείναμε στα καθίσματα, στο στάδιο όλα τα καθίσματα έχουν σπάσει και δεν περάσαν 3 χρόνια, 4.
2: Φθορά.
0: Εγώ δεν φύγουν όλα, δηλαδή πατάς και σπάνε.
2: Τα σπάσαν, τι να πω τώρα. Είχαν μπει πριν 3-4 χρόνια. Πραγματικά, άμα δεν υπάρχει και προσοχή, έτσι λίγο. Αλλά έχουμε ήδη, το ξέρουμε, έχουμε παραγγείλει καινούργια. Να βάλουμε όσα είναι σπασμένα, τουλάχιστον να αντικαταστήσουμε.
0: Ακριβώς.
2: Και εσούς. Αυτά είναι αναλόξιμα υλικά, είναι κάτι το οποίο...
0: Εντάξει, για να μην πάμε στα μεγάλα, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, είναι το γήπεδο Πυθαγορείου, το γήπεδο χώρας.
2: Το γήπεδο Πυθαγορείου, κύριε Οικονόμου, τμηματικά.
0: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς τμηματικά.
2: Μιλούσα και με την τεχνική υπηρεσία και τον κύριο Δήμαρχο. Προχθές τμηματικά κάποια πράγματα, θα ξεκινήσουμε από τις κερκίδες σε πρώτη φάση, για να μην είμαστε στην κατάσταση αυτή που... Φέτος φτιάχτηκε η περίφραξη ώστε να μπορούν τουλάχιστον να παρακολουθούν έστω και
0: πάντως,
2: κάποιοι που θέλουν όρθιοι τα παιδιά τους να μπορούν να παίρνει λίγο κόσμος μας. Πάντως, μέχρι πρώτη ώστε να έμπαινε κόσμος.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε εξετάσει, κύριε Βογιατζή, ότι υπάρχουν και μεταλλικές κερκίδες που έρχονται έτοιμες σχεδόν και συναρμολογούνται εδώ.
2: Ναι, υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι να... Τα χρήματα να βρεθούν.
0: Δεν έχει μεγάλο κόστος. Αν πει να πέσουν μετά, συγγνώμη,
2: ξέρετε κάτι.
0: Είναι εκεί, πολύ πιο κοστοφόρο.
2: Εκεί υπάρχει μια διαμορφία, γιατί είναι δίπλα ρέμα.
0: Ναι.
2: Όχι, αυτό... πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό λέω. Να γίνουν από την από εδώ πλευρά, που μπαίνουμε μέσα.
2: Από την από εδώ πλευρά δεν γίνεται, γιατί είναι ο δρόμος.
0: Ο δρόμος περνάει. Τέλος πάντων, μπορεί να το δούνε κάποιοι.
2: Δεν μπορεί να γίνει από εδώ, είναι δρόμος.
0: Πάντως, ξέρω ότι πλέον σε όλα τα γήπεδα μπαίνουν τέτοιες κερκίδες.
2: Γιατί το έχουμε στο μυαλό μας. Εμείς στο γήπεδο, επειδή μιλάω και με τα παιδιά της διοίκησης, να δούμε φέτος, θα τελειώσει η χρονιά, πώς θα φέρουμε, φτιάξουμε τις κερκίδες, τα αποδυτήρια που υπάρχουν ήδη, να γίνει μια ανακατασκευή κάπως, να φτιαχτούν και αυτά κάπως.
0: Είναι σε καλή κατάσταση.
2: Θέλουμε να βάλουμε και φώτα εκεί.
0: Ναι, φωτισμό. Εκεί και εδώ, κύριε Βογιατζή, προχθές, σε διακόπτω, προχθές στον ημιτελικό του κυπέλου, που πήγε στην παράταση, ευτυχώς ξεκίνησε πιο μπροστά, παρατέταρτο, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το βγάλουμε.
2: Και εδώ, κύριε Οικονόμου, τα φώτα που έχουν μπει δεν είναι φώτα αγώνα.
0: Πρέπει
2: να το διευκρινίσουμε. Όταν μπήκαν, είναι φώτα προπόνησης, δεν μπορείς να παίξεις. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε χρηματοδότηση ώστε να τοποθετηθούν φώτα αγώνα και στο κήπεδο πάνω. Να μπορούμε να κάνουμε και αγώνες και πιο αργά.
0: Έτσι.
2: Να μην το αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι.
0: Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
2: Αφήστε που δεν λειτουργούν και τα φώτα όλα.
0: Εννιά λάμπες λειτουργούν.
2: Μπήκαν πριν 6-7 χρόνια και ποτέ δεν ανάψαν.
0: Ποτέ, πραγματικά ποτέ δεν ανάψανε. Ναι, και κάποια στιγμή που ανάψανε, κοιτάζαν διαφορετικά τελείως. Δείχναν τα σπίτια από κάτω παρά τον αγωνιστικό χώρο.
2: Κάποια ποινία, κάποιους πυκνωτές, θα αλλάξαν οι ηλεκτρολόγοι, μετά δεν πρέπει να δούμε και πάνω, δεν ανεβαίνουν πάνω γιατί δεν είναι ρήτες. Εξετάζουμε και λύσεις, αυτά θα πρέπει να λίγο να τελειώσει η αγωνιστική περίοδος.
0: Ναι, ναι, να τελειώσει, ναι, γιατί...
2: Αυτά έχουν δρομολογηθεί. Την επόμενη χρονιά θα μπουν σε λειτουργία, δηλαδή έχουμε έτσι στο μυαλό μας πράγματα.
0: Πολύ χαίρομαι που γνωρίζετε τα πάντα. Πολύ χαίρομαι που γνωρίζετε τα προβλήματα που υπάρχει.
2: Είναι όλα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί ούτε χρήματα από παντού.
0: Φυσικά.
2: Προσπαθούμε και εμείς διεκδικούμε να βρούμε χρήματα. Τώρα το γήπεδο της χώρας. Ένα παράδειγμα. Ο αγωνιστικός χώρος το γνωρίζουμε ότι δεν είναι πολύ σε άσχημη κατάσταση. Μέχρι πέρσι συντηρούνταν ικανοποιητικά. Φέτος το χειμώνα δεν έγινε συντήρηση όπως έπρεπε. Τώρα μόλις τελειώσει η χρονιά και δώσουμε τον τελευταίο τους αγώνα, θα γίνει μια συνάντηση και με τους ανθρώπους της ομάδας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να το χρηματοδοτήσουμε, να υπάρξει κάποιος εργολάβος ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση, τη σπορά και όλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς
0: τη διαχείριση.
2: Γιατί σκεφτείτε ότι τα γήπεδα με χόρτο θέλουν κάθε εβδομάδα να αρκουρεύεις. Να το ποτίζεις. Να το κάνεις γραμμές. Αυτά όλα, επειδή ο Δήμος δεν έχει προσωπικό αποκλειστικά.
0: Η μόνη λύση είναι...
2: Για να υπάρχουν φροντιστές γήπεδου που θα μπορούσε να πρέπει ένας άνθρωπος να είναι. Και να ασχολείται μόνο με τα δύο γήπεδα του χώρου, γιατί τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Φέτος προσπαθεί ο αντιδήμαρχος της περιοχής από κάτω, ο κύριος Στεφανής, και ασχολείται ο άνθρωπος και το κουρεύει, το κάνει γραμμές για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ομάδες. Θα πρέπει να προμηθευτούμε ένα καινούριο μηχανάκι κουρέματος. Αυτά τα αυτοκινούμενα, το οποίο είναι το παλιό, δεν είναι το κατάλληλο και δυσκολεύεται πάρα πολύ.
0: Η καλύτερη λύση είναι πλαστικός χλωοτάπητας.
2: Ο πλαστικός χλωοτάπητας, κύριε Κοντό μου, και αυτός είναι μια δαπάνη 300.000.
0: Γιατί θέλω να σας πω ότι αυτό το γήπεδο της χώρας το ξέρω από το 2000, που ασχολήθηκα με το 2002, και τότε υπήρχε και μόνιμο άτομο, μόνιμο προσωπικό, και πάλι με το που έβρεχε γινόταν βούρκος και μετά γινόταν πέτρα.
2: Φέτος με τις βροχές μας το διέλυσε.
0: Ό,τι και να γίνει, και το Πιθαγουρείο, ό,τι και να γίνει.
2: Φέτος οι βροχές ήταν το κάτι άλλο. Γι' αυτό και το γήπεδο πήγε σε αυτή την κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε να μπορούμε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα. Θα το ζητήσουμε, αλλά σας είπα, δεν είναι.
0: Αυτή είναι η πιο καλύτερη λύση.
2: Εντάξει, δηλαδή το γήπεδο της χώρας τώρα θα γίνουν εργασίες οι οποίες ίσως δεν θα έπρεπε να γίνουν και να γίνει ένας πλαστικός.
0: Ακριβώς. Αυτό είπαμε από την αρχή, ότι έτσι έπρεπε.
2: Τότε οι άνθρωποι της ομάδας πήγαν, ζήτησαν κάποια χρήματα από τον ζητήσανε
0: το Υπουργείο.
2: Στον βουλευτή ζητήθηκαν κάποια χρήματα.
0: Το Υπουργείο.
2: Αλλά δεν έδωσε και, και προτεραιότητα. Σωστά. Στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και τώρα θα μπούμε σε εργολάβος, ήδη θα μπει τώρα και θα φτιάξει τα φώτα της σημειωτέων, τα οποία παραδόθηκαν πριν 3 χρόνια.
0: Ακριβώς. Πριν 3 χρόνια έγινε και κάποια αλλαγή.

0: πριν 6-7 μήνες αγοράσαμε το οικόπεδο που είχε και το δρόμο για να έχει δρόμο η πρόσβαση. Γιατί αλλιώς δεν είχε πρόσβαση το γήπεδο της χώρας. Ήταν, καταπατούσαμε οικόπεδο ιδιωτικό.
1: Έτσι. Κύριε Βογιατζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ πριν κλείσουμε για καλοκαίρι. Τελειώσουμε τα και θα βγούμε να τα πούμε ξανά όλα ή μάλλον μπορούμε να σας φωνάξουμε και στο σταθμό να τα βάλουμε μια κουβέντα εφαρμογής λύσης.
0: Είμαστε σε κάθε πρόσκληση.
1: Ναι, πάντα σας φωνές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιδήμαρχος αντιδήμου, ο κύριος Βογιατζής, μας μίλησε για όλα τα θέματα που απασχολούν και μάλλον για το κύριο θέμα που ήταν ο ένατος ημιμαραθώνιος Πυθαγόρας ο Σάμιος. Πάμε στη διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Πάμε σήμερα.
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
13: Χαμογελώ μέσα τους.
14: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία.

0: αξία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο. Της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: 2000 FM.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Σάμμο Σπορ με τον Νίκο Οικονόμο, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη. Στην κονσόλα ο Δημήτρης, στην παρέα μας φιλοξενούμε σήμερα και την Ιωάννα. Και πάμε στο κύπελο Ερασιτεχνών, Σάμμου. Αγώνας, είπαμε, κυπέλου, πρώην ημιτελικός. Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, Άγιος Αθανάσιος, 5-6 τα πέναλτι. Κανονική διάρκεια και παράταση 2-2. Να πούμε ότι ένα παιχνίδι διαφήμιση του Σαμιακού ποδοσφαίρου. Δεν είναι να το λέμε μόνο εμείς. Όσοι ήταν στο γήπεδο, όσοι το είδαν από το Σάμμο Sport TV, αυτό μας είπαν ότι ήταν, θα κάνουμε χρόνια μάλλον να ξαναδούμε τέτοιο παιχνίδι. Εμείς ελπίζουμε το επόμενο να είναι καλύτερο από αυτό. Ο Δημήτρης έχει το λόγο να μας πει τις φάσεις, τα γκολ, τα πέναλτι και τις συνθέσεις των ομάδων.
16: Λοιπόν, ο Άγιος Αθανάσιος στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει το Καρλόβαση. Τα γκολ πέτυχαν στο 36 του Σαλταμάρα στο 0-1, Αθανασίου στο 51 το 0-2, Γιαννούλη στο 83 με πέναλτι το 1-2 και στο 97 ο Σταυράκης το 2-2 μετά από δοκάρι, rebound, έγινε εκεί πέρα ωραίες μάχες. Το 70 λοιπόν η Ένωση κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Κυριαζής και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στην εσχάτη των ποινών που κέρδισε ο Εμπόντα και εκτέλεσε ο ίδιος το 85, ο Φατούρος έπεσε στη σωστή γωνία και απέκρουσε. Στη διαδικασία των πέναλτι για την ομάδα του Βαθύλου Πασαμιακού ευστόχησαν Σάβας Χατζηπαναγιώτης, Κύρκος Γιαννούλης Φατούρος. Στα πέναλτι του Κυριαζή και του Χατζηπαναγιώτη του Σταύρου απέκρουσε ο Μαρίνος. Και για τον Άγιο Αθανάσιο ευστόχησαν Δημητρίου Αλταμάρας, Παρασκευής, Κανιάς, Μαρίνος και Εμπόνταγκε. Το πέναλτι του Παπαπέτρου απέκρουσε ο Φατούρος. Ενώ η συνθέση ήταν για τον Βαθύλου Πανσαμιακό, Φατούρος Μπέτζιος Χατζηπαναγιώτης, Χατζηπαναγιώτης Σταύρος, Πασχάλης Κύρκος, Παπάς Σίδερης, Αθανασιάδης Γιαννούλης Κυριαζής. Και στον πάγκο Σάβας Στάθης Σταυράκης, Μαλιβάτσης Πιλαρίνος, Καραγιαννάκης, Λεβισιανός και Χούλης. Ενώ για τον Άγιο Αθανάσιο του κύριου Σταματάκη, Μαρίνος, Μιχαλόπουλος, Κοντάρας, Γιασκουλίδης, Αλταμάρας, Γκινίδης, Βαντούχ, Παπαπέτρου, Εμπόνταγκε, Καζανάς, Αθανασίου. Και στον πάγκο Βαγιανός, Ευγενικός, Παρασκευής, Κογκορώσης, Τιμοθέου, Τσούτσης, Καράη, Κανιάς και Δημήτριο Δίτητες, Καραμούτας, Σύπκας και Καραγιάννης.
15: Πέρα απ' όλα, να πούμε και στους διαιτητές που έβγαλαν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, αλλά χωρίς πολλά προβλήματα. Έτσι, και οι διαιτητές βοηθάνε για να γίνει και η σωστή δουλειά. Γιατί δεν είναι μόνο οι παίκτες, μπορεί ένας διαιτητής να κάνει το παιχνίδι τα πάνω κάτω και να μην είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Για αυτό το παιχνίδι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχουμε τον προπονητή του Αγίου Αθανασίου, τον κύριο Σταματάκη. Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πρόκριση της ομάδος. Συγχαρητήρια για τέτοια παιχνίδια που χάρισε στον φιλάθλο κόσμο. Θέλω τη δικιά σας άποψη.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Νομίζω ότι ίσως είναι και από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω ζήσει από τον πάγκο. Μια αλλαγή συναισθημάτων μεγάλη. Τα παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο όλα άψογα. Οι διαιτητές άψογοι. Νομίζω ότι όλα γίναν όπως πρέπει για να απολαύσουμε όλο ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι αλλαγή συναισθημάτων. Αυτό να δει στο Ζενίτ και αντίθετο. Και νομίζω ότι πρώτη φορά ίσως να τελειώνει το παιχνίδι να πηγαίνουμε στα πέναλτι. Τελειώνει παράτασμα να πηγαίνουμε στα πέναλτι. Και πρωτού πάμε να αγκαλιαζόμαστε και αφιλιόμαστε όλοι και λέμε συγχαρητήρια μια ομάδα στην άλλη. Νομίζω ότι για μένα ότι το ωραίότερο έχω ζήσει στο αγωνιστικό χώρο.
15: Πραγματικά τα τελευταία χρόνια αυτό είπα πριν ότι πρέπει να είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει.
14: Και μετά στα πέναλτι, εντάξει, είναι θέμα ικανότητας και...
15: Εντάξει, το πέναλτι είναι πέναλτι. Είναι και εντάξει, είναι και την ώρα που θα σκεφτείς, πού θα πέσει, ναι, πού θα...
14: Αυτό που λέω πάντα, το να φύγει ένας παίχτης από το κέντρο και να κάνει αυτή τη διαδρομή, να πάρει την μπάλα, να τη στήσει αυτό το λεπτό που όλοι κοιτάνε αυτόν όλα τα μάτια, είναι διαφορετικό να εκτελείς πέναλτι παράταση σε διαδικασία πέναλτι και αλλιώς σε διάρκεια αγώνα. Είναι τελείως διαφορετικό.
15: Ναι, καμιά σχέση. Κρίνεται η πρόκριση της ομάδας στη διαδικασία.
14: Η πρόκριση, και σας λέω, είναι ένα λεπτό που σε όλοι περιμένουν από σένα.
15: Ακριβώς.
14: Είτε να τους λυτρώσεις είτε να τους στείλεις.
15: Ακριβώς.
14: Κόλας που λέω καμιά φορά. Πάντως ήταν τρομερό παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε όλους και στις δύο ομάδες και στην Ένωση που το περίμενα ότι θα βγάλει αντίδραση Ένωση. Έτσι είχε βγάλει και με το Καρλόβαση τρεις μέρες πριν. Και δεν πάει να είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία, όπως είπε στα παιδιά, σπέκτρεν πριν ξεκινήσει το μάτς, είναι 8 φορές πρωταθλητές αν δεν κάνω λάθος, τελευταία 15 χρόνια. Οπότε
15: έτσι είναι.
14: Ήταν αυτό που περίμενα. Θα μπορούσαμε να έχουμε καθαρίσει το μάτς νωρίτερα. Είχε και Ένωση κάποιες ευκαιρίες στο δεύτερο επίχρονο, ήταν ανώτερη. Από ένα σημείο και μετά, γιατί κάναμε και δύο αναγκαστικές αλλαγές εμείς. Στην παράταση νομίζω ότι πάλι υπερτερούσαμε, αλλά χωρίς πολλές ευκαιρίες. Νομίζω δίκαια πήγε εκεί και εντάξει, εγώ αυτό που είπα πριν αρχίσει να πέρασε, ότι έχουμε και το πλεονέκτημα του Μαρίνα.
15: Ναι.
14: Και το έχουμε ένα τερματοφύλακα, ο οποίος αυτό που τους είπα και στον πάγκο δερμός, ένα-δύο θα τα πιάσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
15: Πάντως και ο τερματοφύλακας της Ενώσεως ήταν μέσα στα όλες τις σωστές θέσεις. Έπεφτε αν εξαρτήτωσαν τα πέναλτι, ήταν γωνία, ήταν πάρα πολύ δυνατά. Φάνηκε και στο πέναλτι στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
14: Ναι, στο Εμπόνταγκε έχει πιάσει πολύ καλό πέναλτι.
15: Έτσι, ακριβώς. Και είδαμε πώς ήταν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες και αυτοί του κάναν πιο όμορφο το παιχνίδι.
14: Συναρπαστικό, εντάξει, πάντα όταν υπάρχουν οι τερματοφύλακες, εντάξει, σας λέω, και εγώ έχω την ευτυχία να δύο φορές που έχω πάει στα πέναλτι, δύο φορές έχω πάει σαν προπονητής. να έχω και τις δύο με την Ένωση, να έχω απέναντι από την Ένωση δύο τερματοφύλακες την πρώτη φορά το Τυριανό γιατί έφερε το Μαρίνο που ξέρετε όταν είσαι συμπαίκτης με κάποιον τερματοφύλακα και σε ξέρει σου το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
15: Φυσικά, φυσικά. Έτσι είναι.
14: Και σε βάζει σε δεύτερη σκέψη, όταν μπεις και σε δεύτερη σκέψη, δυστυχώς πολλές φορές
15: αστοχείς. Σίγουρα. Είδα και το ποδοσφαιριστή που έχασε, να μην πούμε το όνομά του, με τον Παπαπέτρου, ότι προσπαθούσε, δεν ξέρω.
14: Εκείνος ξεπέρασε δεύτερη σκέψη, θα έφτασε στην πέμπτη
15: σκέψη. Ακριβώς.
14: Αλλά αυτό, ξέρετε τι, αυτό είναι το... Αυτό σε κάνει και να έχει και μέταλλο και να προχωράς.
15: Μα σε αυτό το λέω, είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος θα το χάσει. Τέλος πάντων, δεν έχει
14: ναι, εντάξει, εγώ να σας πω κάτι. Μπορεί να το κάνει και να πάει να πάρει φορά, ξέρετε. Είναι αυτό που λέω ότι είναι η στιγμή που πώς θα σου έρθει. Εκείνος έτσι, πάντα εκτελεί από την άλλη, τώρα πήγε στην άλλη πλευρά, δεν το έκανε και κάλο.
15: Αλλά... Ήταν η στιγμή. Φάνηκε, ήταν η στιγμή.
14: Εγώ να σας πω κάτι, αν μου λέει πού θα παίξει τα λεφτά σου. Σε παίχτες που δεν χάσει το πέναλτι από την αντίπαλη ομάδα, θα τα έπαιρνε στο Σταύρο το Χατζηπαναγιώτη και στο Βαγγέλη την Κυριαδή. Όμως τα χάσανε και δύο και ο Βαγγέλης έχασε και δύο.
15: Δύο, ακριβώς.
14: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτό σας λέω η στιγμή που μπορεί έτσι, να συμβεί.
15: Ο συνάδελφος, ο κύριος Ζαβουδάκης θέλει να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις.
14: Ναι.
16: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μετά από το απέναντι, τι είπατε στο Μαρίνο όταν πήγε αλλά πανένκα και εκτέλεσε. Δηλαδή με τόσο η Παλμή να είναι στο Θεό και να πάει να κάνει αυτό το συσσαγωγικά αλήτικο πέναλτι και να σκοράρει.
14: Να σας πω κάτι, δεν λέω κάτι. Καταρχάς είναι εκτελεστής με ένα πέναλτι, συνήθως στο Μαρίνο εβάζω. Ξέρω ότι είναι κρίμα, ξέρω ότι για να το χάσει δεν τον επηρεάζει, οπότε εκείνος μου έχει ζητήσει να κάνει το έκτο πέναλτι. Γιατί πίστευε ότι θα πιάσει, έπεσε ένα έξω, αλλά κοντά έπεσε και μου λέει θα κάνω το έκτο εγώ. Οπότε ένα τέτοιο παίχτη με την εμπειρία του Κωνσταντίνου και με την ηρεμία του δεν χρειάζεται να του πει τίποτα και να το είχα να δηλαδή δεν με... Γενικά εγώ στα πέναλτι δεν έχω άγχος γενικά όταν πάει εκεί η διαδικασία. Πάντα ρωτάω τους εκτελεστές ποιοι θέλετε να είστε να εκτελέσετε γιατί πάντα μπορεί να λέμε α δεν εκτελεί αυτός ο καλός ο παίχτης. Ναι αλλά εκείνη ώρα καλός ο παίχτης μπορεί να μην είναι έτοιμος. Οπότε δεν τους λέω κάτι, το βάλουν ή το χάσουν, για μένα είναι το ίδιο.
16: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω,
14: πάντα...
16: ναι, μετά από όλο αυτό που βλέπετε και όλο στο γήπεδο είναι ότι η ομάδα πάει για double, είναι πολύ νωρίς να το πείτε και αυτό το πράγμα, αλλά επειδή σας έχω ακούσει πάρα πολύ καιρό τώρα, έχω ακούσει βήμα και πραγματικά το ταβάνι σας, ενώ λέτε στην αρχή κάτι, μετά το ξεπερνάτε και οι προσδοκίες για κάτι πλέον για την ομάδα σας και για εσάς δεν μπορούμε να φανταστούμε.
14: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, εγώ από μικρός πάντα πήγαινα βήμα, είτε στη δουλειά μου είτε στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε ένα ημιτελικό μπροστά μας, μια ομάδα όπως είναι το Καρλόβας, έτσι, που και αυτή θα τα δώσω όλα γιατί παίζω όλη τη χρονιά της. Σίγουρα αν παράσουμε και πάμε τελικό, μονόδρομος είναι το double μετά. Mm-hmm. Όχι να το πάρουμε, να το διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Γιατί εγώ θεωρώ όταν, ας πούμε, ο Πυθαγόρας που είναι ήδη στο τελικό, εντάξει, πολλοί λένε πολύ πιο εύκολη κλήρωση. Εντάξει, για μένα η κλήρωση πολλές φορές δεν έχει να κάνει, έτσι. Εμένα καταρχάς μου αρέσει να παίζω τέτοια παιχνίδια συνέχεια. Θα προτιμούσα να παίζω κάθε Κυριακή ντέρμπι. Αυτό να είναι λίγο πιο εύκολο.
16: Ναι, γιατί και ο Πυθαγόρας όμως, είναι και πλέον θα είναι και πιο ξεκούραστος όσον αφορά κιόλας όταν πάτε, αν πάτε στον τελικό.
14: Να σας πω κάτι, εκεί ξέρετε στον τελικό δεν παίζει κανένα ρόλο, παίζει ρόλο η πνευματική ετοιμότητα συνήθως.
16: Εννοείται.
14: Δηλαδή πάνε στην άκρη και οι τακτικές και τα συστήματα και το τι έχουμε πει στα ποδητήρια. Εκεί όποιος είναι πιο έτοιμος πνευματικά θα το πάρει. Και όποιος θα το πάρει το αξίζει για μένα. Έτσι. Είτε είναι το Κύπρο είτε το πρωτάθλημα. Γιατί είναι δύο ομάδες και ο Πυθαγόρας και η δικιά μου ομάδα, ο Άγιος Αθανάσιος, οι οποίες έχουν προσπαθήσει όλο τον χρόνο, ειδικά στο πρωτάθλημα έχουν κάνει μια τρομερή πορεία και οι δυο. Βλέπετε είμαστε τόκα-τόκα, Κυριακή με Κυριακή, οπότε όποιος θα το πάρει το αξίζει για μένα. Και εγώ έχω πει ότι η ομάδα μου θα κάτω και χειροκροτήσει να δεν το πάρει, γιατί σας λέω πραγματικά το πιστεύω ότι όποιος και να το πάρει το αξίζει. Όπως και το κύκλο. Εντάξει, τώρα το αν θα πούμε είμαστε τυχεροί. Δεν είμαστε, εντάξει, εγώ αυτά δεν τα μετράω. Τις τύχες δεν τις μετράω στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει τύχη για μένα.
16: Μα εννοείται. Εκτός αυτού, δεν μπορούμε να κάνουμε να σας κουνήσουμε το δάχτυλο. Γιατί ξεκινήσατε από κάτι πιο απλό, δηλαδή τρίτη-τέταρτη θέση, και σταδιακά ανεβαίνετε. Και
14: ναι.
16: Είναι
14: έχουμε,
16: γενικά.
14: Να σας πω κάτι. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Έχει δουλέψει η διοίκηση πολύ σκληρά. Είναι δίπλα μας ό,τι χρειαζόμαστε. Στον πρώτο γύρο εγώ γελούσα όταν μου λέγανε για πρωτάθλημα τα παιδιά, παρόλο που πηγαίναμε καλά και ήμασταν κοντά, Μετά το παιχνίδι με τον Πυθαγόρα, παρόλο που είχαμε χάσει, τους είπα ότι τώρα πάμε για πρωτάθλημα.
16: Από πείσμα ή απλά ήταν από πείσμα αυτό που είπατε ή απλά είδατε
14: όχι,
16: κάτι...
14: Όχι, ήταν από πείσμα. Είδατε ότι η ομάδα μου μπορεί να αντιμετωπίσει τον Πυθαγόρα που εγώ τη θεωρούσα έτσι κι αλλιώς την καλύτερη ομάδα και φαίνεται κιόλας, έτσι. Οπότε και κατάλαβα ότι ναι, μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα.
16: Πιστεύετε ότι υπάρχει...
14: ήταν το αποτέλεσμα αρνητικό.
16: Mm-hmm. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια ομοιογένεια που αυτό, επειδή βγαίνει και προς τα έξω, χτίζει ένα μέταλλο πρωταθλητή?
14: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μεταξύ παιχτών διοίκηση προπονητή, υπάρχει ένα σεβασμός, μια αγάπη, υπάρχει ένας κοινός στόχος και σκοπός που έχουμε πει, είναι ένα παιδί που όλοι προσπαθούμε και έχουμε βάλει τα δυνατά μας και παίζουμε γι' αυτό κάθε παιχνίδι. Για να με ρωτάτε, το πρωτάθλημα και το κύπελο είναι κάτι το οποίο όχι μου είναι αδιάφορο, σίγουρα αυτό θέλω, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να δω αυτό το παιδί να χαμογελάει που το βλέπω τώρα στο κύπελο και χαμογελάει και αυτό για μένα είναι πολλά πρωτάθληματα μαζί. Είναι... Από εκεί και πέρα σου λέω οι παίκτες είναι μια ιδιαίτερη παρέα όλοι μαζί, κάνουν παρέα, περνάνε καλά. Όποιο παιδί ενταχθεί, προσπαθεί και προσφέρει στην ομάδα. Και αυτό που τους λέω πάντα είναι ότι δεν μπορούμε να παίξουμε σαν μονάδες, αλλά σαν ομάδα. Και αυτό μας τύχησε και προχθές με το Φίνικ, τα παραλίγο μάλλον να μας τυχήσει.
15: Εκεί ήθελα να πάω.
14: Μπήκαμε μέσα να παίξουμε σαν μονάδες. Mm-hmm.
15: Εκεί ο κύριος...
14: Αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και έτσι κι αλλιώς πετυχημένη είναι η χρονιά. Γιατί εγώ ο στόχος μου ήταν 3 βαθμοί πάνω από την περσινή χρονιά, αυτό όταν ήρθα για να έλεγα την ομάδα.
15: Πήγαν πάρα πολύ πιο πολύ, τέλος πάντων. Στο προχρεστινό ναι. παιχνίδι του Σαββάτου, μπήκε με τον αέρα ότι έχουμε το παιχνίδι στην τσέπη, εντάξει με το Φίνικα παίζουμε ή
14: προερχόμαστε...
15: η διαχείριση ρόστερ του προπονητή.
14: Ναι. Καταρχάς προερχόμασταν από παιχνίδι Κυριακή, παιχνίδι Τετάρτη και παιχνίδι Σάββατο. Έτσι ήταν ήδη δύσκολο από μόνο του.
15: Ναι.
14: Με μια ομάδα που είναι η μοναδική στο πρωτάθλημα, μας έχει βάλει 2 γκολ σε 2 παιχνίδια. Έτσι, στο πρωτάθλημα έχουμε φάει από άλλη ομάδα 2 γκολ. Είχαμε κάποιες αλλαγές που παρόλο που πιστεύω ξέρετε δεν επηρεάσαν και οι αλλαγές μας. Έτσι το ρωτήσω γιατί γι' αυτό έχουν 25 παίχτες. Απλά όλοι θέλουν να κάνουν τα δεκάρια προχθές, όλοι θέλουν να κάνουν τα center four, όλοι θέλουν να κάνουν ξέρω εγώ δεν ξέρω τι.
15: Έτσι,
14: αλλά μόλις μπήκε το μαχαίρι στο κόκαλο, ηρεμήσαμε το μετά το 0-2 και... Εγώ προσωπικά δεν αγχώθηκα σαν προπονητής, έτσι σε καμιά περίπτωση.
15: Ούτε στο 0-2.
14: Όχι, όχι, εγώ και στο έλεγα από την αρχή, ηρεμήστε παιδιά, θα το γυρίσουμε, μην αγχώνεστε. Ξέρω ποια ομάδα είναι απέναντι, της το είχα πει από πριν ποια ομάδα είναι απέναντι μας. Γιατί εγώ την ξέρω πολύ καλά αυτή την ομάδα για αυτούς τους παίχτες.
15: Εσείς την έχετε φτιάξει αυτή την ομάδα, κύριε Σταματάκη, και έχουν παίχτες δικιά σας.
14: Ναι. Έχει παίχτες που θα παίζανε σε εμάς άνετα και σε οποιαδήποτε ομάδα στη Σάμο. Είναι μια ομάδα που παίζει χωρίς σκοπιμότητες όλη τη χρονιά. Επιθετικό ποδόσφαιρο, έτσι. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει σωθεί κατ' εμέ με το ρόστερ που έχει, όμως το ποδόσφαιρο δεν είναι όλα ρόδινα και
15: ακριβώς.
14: Πόσο μάλλον ένας προπονητής δεν είναι από εδώ να ξέρει τις καταστάσεις και τις ομάδες, έτσι. Του γίνεται δύσκολο να το εξηγήσει κάποιος ότι τώρα παίζω ξέρω εγώ με τον Άγιο Αθανάσιο, δεν μας νοιάζει να χάσουμε, μας νοιάζει το επόμενο παιχνίδι που είναι ξέρω εγώ ένα πιο βάτο παιχνίδι.
15: Πολύ σωστά.
14: Δεν είναι για έναν άνθρωπο που έρχεται από το κάπου αλλού και δεν ξέρω τον αντίπαλο, είναι δύσκολο. Να ξέρετε και ακόμη και σε τέτοιο επίπεδο.
15: Σίγουρα.
14: Αλλά
15: δίκιο.
14: Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει πολύ πιο εύκολα, έτσι, που θα μπορούσαμε στο 15 να είμαστε 2-0 εύκολα. Όμως έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι.
15: Γι' αυτό σας μιλήσα χθες, σας είπα για το αποτέλεσμα, γιατί λέω είναι 3-2. Και όμως είχα μάθει 0-2 και μετά λέω 3-2. Εντάξει.
14: Ναι. Εντάξει, θα σας πω κάτι, έχουμε αποκτήσει μέταλλο η αλήθεια είναι. Πιστεύουν τα παιδιά στον εαυτό τους. Και αυτό τους λέω συνέχεια. Πιστέψτε κι άλλο γιατί είστε καλύτερα από αυτό που νομίζετε και θα κάνουμε κι άλλα από αυτά τα πράγματα.
15: Τώρα Σάββατο.
14: Τώρα πού μπορούμε να φτάσουμε. Ναι, τώρα Σάββατο έχουμε ένα
15: μυθικό.
14: Ξέρετε, τα μονά παιχνίδια είναι για μας, ας πω κάτι, τελικός ήταν και με την Ένωση, τελικός είναι και τώρα. Δηλαδή, για να πάμε στο τελικό θα πρέπει να παίξει άλλους 2 τελικούς πιο πριν.
15: Αυτό είναι καλό για την ομάδα σας, κύριε Σταματάκη.
14: Προσωπικά για μένα είναι όχι απλά καλό, είναι υπέροχο γιατί σου λέω ότι τέτοια παιχνίδια δεν έχετε πολλές φορές ευκαιρία να παίξετε.
15: Έτσι.
14: Κατά ψευδά κύριε οικονόμου. Αυτά τα παιχνίδια είναι που γι' αυτά ζούμε ας πούμε. Δηλαδή βλέπεις τώρα ακόμα όπου που να δεις παιχνίδια αυτή τη στιγμή κρίνονται τίτλοι, κατηγορίες, είναι παιχνίδια που είναι μοναδικά.
15: Και στην κατάκτηση του τίτλου, του πρωταθλήματος, αν δεν δηλώσει ο πρώτος παρά να δεν είστε εσείς, έχει διάθεση να πάει στην στο περιφερειακό πρωτάθλημα που θα δημιουργηθεί το 2026-2027.
14: Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ αν δεν είμαστε πρώτοι δεν θέλω να πάω σαν δεύτερος, ας πούμε. Εντάξει, okay. Από εκεί πέρα τώρα αν είμαστε πρώτοι, προσπάθειες γίνονται σίγουρα. Έτσι, νομίζω μέχρι τώρα θετικές είναι. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε κιόλας αν δεν είμαστε για κάτι σίγουροι.
15: Ναι, πάντως, όποια ομάδα και να το πάρει, να κατακτήσει το πρωτάθλημα, πρέπει, γιατί έχει πολλά χρόνια, ο κόσμος διψάει για να δει μια ομάδα στην παραπάνω κατηγορία. Αυτό είδαμε και, την Τετάρτη στο γήπεδο, που το γήπεδο ήταν τίγκα, την κάρισε.
14: Διψάει, ο κόσμος σίγουρα διψάει και για καλό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λέω το παιχνίδι αυτό. Αλλά τώρα το να με πιάνουν παιδιά από την ομάδα του Καρλοβάσου εδώ που τους βλέπω στην προπόνηση και μου λένε, όπου ρε φίλε, τι μάτσα θα ήταν αυτή, αυτό μου λέγανε. Μπράβο σας και μπράβο και στους άλλους. Δηλαδή, το θέλουμε αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο.
15: Το ίδιο ακούγαμε στην Κερκίδα, το ίδιο και μετά, το ίδιο και τώρα που βγαίνουν έξω. Τι παιχνίδι ήταν αυτό που είδαμε, τι παιχνίδι ήταν αυτό που είδαμε.
14: Υπάρχουν οι συνθήκες, υπάρχουν οι παίχτες να παίζουν το ωραίο ποδόσφαιρο.
15: Ακριβώς. Υπάρχουν.
14: Να σας πω κάτι, χρειάζεται και ρυθμό η ομάδα, θα ξέρετε πάντα.
15: Σίγουρα.
14: Δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον η δική μου ομάδα χωρίς ρυθμό, επειδή μια ταχυδυναμική ομάδα δεν μπορεί να αναποδώσει αυτό που μπορεί. Αλλά και όλοι οι παίχτες χρειάζονται παιχνίδια στα πόδια για να γίνονται καλύτεροι.
15: Σίγουρα.
14: Αυτό που λέω πάντα, αν δεν παίξουν παιχνίδια, ρε παιδιά, πώς θα παίξουν, πώς θα βελτιωθούμε.
15: Σωστά.
14: Δεν γίνεται. Δηλαδή, όσο και να προπονηθείς, δεν μπορείς να, άμα δεν πας στην πράξη, να καταλάβεις τι γίνεται.
15: Κύριε Σταματάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας. Να γίνει και το Σάββατο ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίσει.
14: Το εύχομαι και εγώ. Υγεία να έχουμε, και όλα τα παιδιά που παίζουν και ο Γασκίδης ο καλύτερος.
15: Έτσι. Να πούμε το
14: μητή.
15: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Φίλοι ακροατές, ο ημιτελικός θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 η ώρα στο γήπεδο, στο στάδιο Ευάγγελος Σιδηρουργός στο Καρλόβαση. Ένα πολύ καλό παιχνίδι που όποιον πρέπει να πάνε να το παρακολουθήσουν θα αποζημιωθούν. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
17: 2000 FM.
18: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
19: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
20: Παρακαλώ.
21: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
22: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
21: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
23: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
24: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
25: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα. σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
25: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
1: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Τι βλέπω? Εργασίες και υπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
3: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από το 2000 FM, τρίτο μέρος της εκπομπής Samos Sport με τον Νίκο Οικονόμου, τον Δημήτρη Ζαβοδάκη, στην κονσόλα ο Δημήτρης, μαζί μας και η Ιωάννα. Μας ακούτε στους 99,8 μεγάκυκλους, τηλέφωνα επικοινωνίας 2230-88-80 και 89-678. Το email της εκπομπής είναι 2000fm.samos@gmail.com. Πάμε στο Δήμο Δυτική Σάμου. Εκεί είχαμε μια πολύ καλή χρηματοδότηση με ύψος των 600.000. Περισσότερα θα μας πει το δελτίο τύπου που έχει βγάλει ο Δήμος Δυτική Σάμου με το Δημήτρη Ζαβοδάκη.
1: Λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ανακοινώνω την πρώτη μεγάλη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε για τον τομέα αθλητισμού του Δήμου μας ως αντιδήμαρχος αθλητισμού με συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Όχι δραχμές, μην μπερδεύεστε. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των αθλητικών μας υποδομών και περιλαμβάνει τρία σημαντικά έργα που θα βελτιώσουν άμεσα την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των εγκαταστάσεων για τους αθλητές και τους δημότες μας. Τα έργα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: ηλεκτροφωτισμός γηπέδου κοντακέικων, εγκατάσταση φωτισμού με πυλώνες που μας δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης του γηπέδου και τις βραδινές ώρες, 50.000 ευρώ. Αναβάθμιση φωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά LED στο γήπεδο Καρλοβάσου που θα εξασφαλίσει καλύτερη ορατότητα, ενεργειακή εξοικονόμηση και σημαντική μείωση κόστους λειτουργίας, 113.173 ευρώ. Αντικατάσταση της συνθετικής επιφάνειας τάπητα στίβου του γήπεδου Καρλοβάσου, ένα έργο ουσιαστικό για την ασφάλεια των αθλητών και την βελτίωση της ποιότητας άθλησης, ύψους 417.000 ευρώ. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Υπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτσι για αυτή την σημαντική χρηματοδότηση στον Δήμο μας, όπου την είχαμε τόσο πολύ ανάγκη. Στον Δήμαρχό μας Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους για την καθημερινή καθοδήγηση, εμπιστοσύνη και στήριξη σε όλη την διαδικασία. Στον βουλευτή κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, βουλευτή Σάμου, καθηγητής καρδιολογίας, για τη σημαντική συμβολή και τη συνεχή του υποστήριξη, καθώς και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας για τον άρτιο σχεδιασμό και την άψογη συνεργασία. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι απλώς μια χρηματοδότηση, είναι μια επένδυση στο μέλλον του αθλητισμού μας, στην νεολαία μας και στις τοπικές μας κοινότητες. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και στόχο έναν Δήμο με σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές για όλους.
0: Ευτυχώς που ο Δήμος Δυτικής Σάμου έβαλε αυτά τα χρήματα και θα γίνει το στάδιο Καρλοβάσο, Ευάγγελος Σιδηρουργός.
1: Να δούμε και στο βαθύ πότε θα γίνει για τον τάπητα.
0: Δεν υπάρχει, και να γίνει, δεν υπάρχει, Δημήτρη, περίπτωση να γίνουν αγώνες. Ενώ εκεί έχει όλες τις προδιαγραφές να μπορέσουμε, μήπως μπορέσουμε και πάρουμε τους ιδιοπελαγίτικους αγώνες που έχουμε, τους πάρουμε από το 2004. Και το γήπεδο αυτό στο Καρλόβαση είναι από το 2004, έχει να ξαναφτιαχτεί όπως πρέπει. Τώρα, με το που θα γίνει, είναι αρκετά τα χρήματα, θα γίνει, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και εμείς, γιατί πέρυσι στη Σάμου, στον νομό εννοώ,
1: το διεκδικήσαμε κανονικά.
0: Πέρυσι, αλλά το γήπεδο που φτιάξαν δεν είχε βαλβίδες, πέφτανε πέτρες, δεν είχε τα απαραίτητα, τις απαραίτητες γραμμές, δεν είχε τίποτα.
1: Μια καθημερινή μέρα στη Σάμου είναι αυτό, δεν είναι
0: λοιπόν,
1: τίποτα.
0: Εντάξει. Και προσπαθήσαν να πάρουν τους αγώνες. Τις είχαν πάρει, τη σημαία την είχε πάρει η Ικαρία, θα γινόταν στον Άγιο Κύρικο. Αλλά δυστυχώς και η Επιτροπή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ήρθε το Γενάρη να πει, ξέρεις, Φλεβάρι, να πει, ξέρεις, κάτι. Διορθώστε αυτά τα πράγματα.
1: Για να γίνει.
0: Ήρθε τον Ιούνιο και λέει, α, δεν γίνεται, οπότε τώρα το δώσουμε στοιχείο. Και οι αγώνες γίνανε στοιχείο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ψάξανε και μια μικρή αφορμή να γίνει στοιχείο κατευθείαν.
0: Ναι,
1: εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλο παρατράγουδο, ναι. Τέλος πάντων.
0: Θέλω να πω ότι όταν κάνουμε τέτοια έργα, καλό θα είναι να τον αναλαμβάνουν εταιρείες που είναι για αυτή τη δουλειά. Όχι οι εργολάβοι δικοί μας. Χωρίς να θέλω να πω ότι οι εργολάβοι δικοί μας δεν κάνουν σωστά δουλειά. Δεν κάνουν δουλειά τους, αλλά δεν την κάνουν σωστά και κάποιος τους συμβουλεύει να τα κάνουν έτσι. Δες και το γήπεδο Σάμου που είπες πριν, εδώ. Αυτό το γήπεδο έχει φύγει όλο. Ο τάπετας.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι το θέμα να το φτιάξουν για να γίνουν κάποιοι αγώνες. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν αθλητές του στίβου που δεν μπορούν να αθληθούν σωστά μόνο και μόνο επειδή το ταρτάν είναι διαλυμένο.
0: Είναι. Ναι, δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Πραγματικά οπότε, υπάρχει κίνδυνο τραυματισμού.
1: Και αυτό. Δεν οπότε μπορούν. Δεν το λέω με απότερο σκοπό να γίνει κάποιο αγώνα. Απλά θες να αθληθείς. Κάνε το σωστά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά που θες να θεωρείς. Εδώ πέρα είμαστε και η πρωτεύουσα. Θες να έχεις σωστές εγκαταστάσεις αθλητισμού, κάνε το σωστά. Θες να το φτιάξεις, φτιάξε το όμως.
0: Σίγουρα. Και αυτό θέλω να επισημάνω ένα πράγμα που έγινε την Τετάρτη. Όταν ήρθαν οι άνθρωποι και από την Εδρούσα και από εδώ, βάλαν τα αυτοκίνητα στην κατηφόρα που είναι τα φανάρια, που έχει το φανάρι,
1: ναι,
0: που είναι ο δρόμος, στην κατηφόρα. Κάποιος έκανε την καταγγελία και τα γράψαν όλα, όλα τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει πάρκινγκ, αλλά και στον δρόμο ούτε υπάρχει σήμα, δεξιά αριστερά. Ναι, δεν σου λέω εκεί που στρίβουν, αλλά γιατί να το γράψω όλα τα αυτοκίνητα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει ο Δήμος, ή θα κάνει πάρκινγκ, ή θα βάλει κάποια σήματα που επιτρέπεται και που δεν επιτρέπεται πάνω στον δρόμο. Ήταν δεξιά στον δρόμο, δεν εμποδίζαν κυκλοφορία, δεν εμποδίζαν τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια και αγώνες που γίνονταν για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, και εκεί παρκάραν και όλα και τα λεωφορεία. Και τώρα, το τελευταίο καιρό, κάνουν καταγγελία και τα γράφουν. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει τέτοια κακία, γιατί έτσι θα το θεωρήσω εγώ, αλλά έχει την κακία του. Και μάλλον να επισημάνουμε στους φίλους μας, στους ακροατές, ότι προσοχή τα αυτοκίνητα σε εκείνο το σημείο. Από τα φανάρια στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά και κάτω, προσοχή, μην παρκάρετε. Γιατί κάνουν καταγγελίες και έρχεται η κλίση.
1: Να πω την αλήθεια, μπορεί να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που όταν έρχεται καλοκαίρι και πάει λίγο παραπάνω η μουσική στα ντεσιμπέλ, κάνει καταγγελία. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στο πρωτάθλημα της ΨΑΜΟ, αλφα τοπική κατηγορία. Είχαμε το Ίκαρος Πυθαγόρας λόγω κακών καιρικών συνθήκων και απογορευτικού απόπλου δεν πήγε ο Πυθαγόρας, έτσι έχουμε αναβολή. Την ίδια τύχη είχε το παιχνίδι Αρίσταρχος Διαγόρας. Στα άλλα παιχνίδια, Πολυκράτης Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού 2-0 και Άγιος Αθανάσιος Φίνικας, όπως μας είπε και ο κ. Σταματάκης, 3-2. Ο Φίνικας προηγήθηκε με 0-2, αλλά η ομάδα του Αγίου Αθανασίου το γύρισε και έτσι παρέμενε στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάμε και στη βαθμολογία. Στην πρώτη θέση είναι η Αθλητική Ένωση, είναι μάλλον ο Άγιος Αθανάσιος, συγγνώμη. Σε 15 αγώνες έχει 14 νίκες, μία ήττα, 34-11 τα τέρματα και 42 βαθμούς. Ακολουθεί ο Πυθαγόρας με 14 αγώνες, δηλαδή με ένα παιχνίδι λιγότερο. Έχει 12 νίκες, 2 ισοπαλίες, 33-5 τα τέρματα και 38 βαθμούς. Το Καρλόβαση είναι στην τρίτη θέση με 15 αγώνες, 9 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες, 45-14 τα τέρματα και 30 βαθμούς. Ακολουθεί η Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού σε 16 αγώνες. Έχει τελειώσει ήδη τις υποχρεώσεις της η Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, γιατί έχει ρεπό την τελευταία αγωνιστική. 8 αγώνες, 8 νίκες, 1 ισοπαλία, 7 ήττες, 40-24 τα τέρματα και 22 βαθμούς. Ο Πολυκράτης πέρασε στην πέμπτη θέση, μάλλον παρέμενε στην πέμπτη θέση, σε 15 αγώνες, 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 ήττες, 26-20 τα τέρματα και 21 βαθμούς. Ο Αρίσταρχος έχει 14 βαθμούς, σε 14 αγώνες έχει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες, 8 ήττες, 22-33 τα τέρματα, 14 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο, όπως και ο Διαγόρας που θα αγωνιστεί με τον Αρίσταρχο την Κυριακή εδώ στο γήπεδο του Βαθιού Εμμανουήλ Βάλα Γεωργίου. 14 αγώνες, 4 νίκες, 2 ισοπαλίες, 8 ήττες, 13-36 τα τέρματα, 14 βαθμούς. Ο Φίνικας σε 15 αγώνες έχει 1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 12 ήττες, 24-49 τα τέρματα και 5 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση ο Ίκαρος με ένα παιχνίδι λιγότερο, σε 14 αγώνες, μία ισοπαλία, 13 ήττες, 4-48 τα τέρματα και 1 βαθμό. Η Αθλητική Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 3 βαθμούς. Ο Φίνικας και ο Ίκαρος είναι ήδη στην Β' τοπική κατηγορία, ενώ Άγιος Αθανάσιος και Πυθαγόρας διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ο Πυθαγόρας έχει να δώσει 2 παιχνίδια, ένα στην Ικαρία με τον Ίκαρο και το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει η μάχη, Δημήτρη, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα μεταξύ Πυθαγόρα και Αγίου Αθανασίου.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Βέβαια, Από τη στιγμή που ο Άγιος Αθανάσιος έφτασε μέχρι εδώ πέρα, νομίζω ότι θα το πάει μέχρι τέλους.
0: Θα το πάει μέχρι τέλους. Ήδη περιμένει αυτό το παιχνίδι. Περιμένει να παίξει με τον Ίκαρο, που δεν νομίζω ότι θα βρει αντίσταση ο Πυθαγόρας. Και σε αυτό το παιχνίδι θα.
1: Ποτέ δεν ξέρουμε.
0: Σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε μετά στο τέλος, που θα γίνει το ντέρμπι, που εκεί θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος. Και πάμε στη β' τοπική κατηγορία. Είχαμε το Μεσαριά Νέος Πανσαμιακός αναβολή. Καρλόβαση Β' Λέλαπας 3-1. Ο Κεραυνός Πλατάνου Χερεπό. Εδώ η βαθμολογία έχει ξεκαθαρίσει. Η ομάδα της Μεσαριάς σε 14 αγώνες έχει 11 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες, 45-11 τα τέρματα και 34 βαθμούς. Ο Νέος Πανσαμιακός σε 13 αγώνες έχει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες, 35-22 και 23 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κεραυνός Πλατάνου, 14 αγώνες, 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες και 31-33-23 βαθμούς. Η ομάδα, εδώ να πούμε, Μεσαριά και Νέος Πανσαμιακός, λόγω η ομάδα του Κεραυνού Πλατάνου έχει το ρεπό της, είναι στην οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι στην αλφα τοπική κατηγορία. Γιατί η ΑΕΚ Καρλοβάσο Β' που δεν μπορεί να ανέβει έτσι κι αλλιώς και να έχει και διαφορετικούς βαθμούς. 15 αγώνες, 5 νίκες, 4 ισοπαλίες, 6 ήττες, 33-26 τα τέρματα, 16 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση είναι ο Λέλαπας σε 15 αγώνες, 2 ισοπαλίες, 13 ήττες και 9-61 τα τέρματα και μείον 4 βαθμούς. Η ομάδα του Λέλαπα ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 6 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Αττικής Ένωσης Καρλοβάσο Β' με μείον 3. Εδώ να επισημάνουμε ότι η ομάδα του Λέλαπα του χρόνου ξεκινάει από 0. Όπως έγινε γνωστό, η ΕΠΟ για τη δεύτερη χρονιά δεν μεταφέρει μάλλον τους μείον βαθμούς.
1: Άρα θα ξεκινήσει κανονικά.
0: Θα ξεκινήσει κανονικά από το 0 και αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Άντε να δούμε μια ομάδα, βασικά την επόμενη χρονιά να δούμε ομάδες που δεν θα λένε μείον 3 λόγω το 1, μείον 3
0: ακριβώς. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Πάμε λίγο στο μπάσκετ και να μετάρθουμε μετά σε σένα, Δημήτρη. Τη Δετάρτη 29 Τετάρτη είχαμε το παιχνίδι Κούρος, είναι για τον Κορασίδων. Κούρος Αθλέων 34-24, τα δεκάλεπτα 5-8, 8-2, 16-5 και 5-9. Την Πέμπτη Πράμνος Κούρος 35 για το ίδιο, για την ίδια διοργάνωση, 35-39, τα δεκάλεπτα 17-7, 7-13, 5-8 και 13-11. Και την Παρασκευή είχαμε τα παιχνίδια Ίκαρος Κούρος 43-57, 13-13, 7-16, 11-14 και 12-14. Και επίσης είχαμε το παιχνίδι Πράμνος Αθλέων 38-35 στην παράταση. Λοιπόν, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα να μας ταξιδέψεις στην Ελλάδα και στον κόσμο με τα αθλητικά δρόμενα.
1: Να πω την αλήθεια, στην Ελλάδα μετά το χθεσινό τρίμπαλο του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να πάω, αλλά θα πάω στο τέλος βέβαια. Να ξεκινήσουμε τα πιο βασικά. Λοιπόν,
0: η ώρα είναι δικιά σου. Διαχείρισέ την όπως εσύ θεωρείς καλύτερα και να, για να μην μας πάθεις και τίποτα.
1: Όχι, εντάξει. Πήρα τα ερεμιστικά μου πριν έρθω εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα πιο βασικά. Ξεκινάμε με Champions League, κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θέλω να μου πεις βέβαια τι είδες Τρίτη και Τετάρτη, γιατί ξέρω ότι κάθεσαι στην τηλεόραση και χαζεύεις, λέγει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα! Ντροπή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Επειδή είδα εγώ, πάμε να δούμε.
0: Γι' αυτό σε έχω ένα, για να τα βλέψεις εσύ.
1: Λοιπόν, Paris Bayern 5-4. Διαφήμιση του ποδοσφαίρου, ναι. Άμυνες ρετάλια, ναι, επίσης. Πραγματικά, ενώ μου άρεσε αυτό που είδα, γιατί το έβλεπα συνάμα με την Ευρωλίγκα, είναι απίστευτο το ότι ενώ επιθετικά και οι δύο ομάδες είναι φωτιά, αμυντικά και οι δύο είναι, πάρ' τη μία και χτύπα την άλλη. Έχει πολύ πλάκα να βλέπω την Bayern να αμύνεται, γιατί δεν είναι συνηθισμένη σε όλο αυτό. Βασικά δεν είναι συνηθισμένη με βάση την Bundesliga να αντιμετωπίζει ομάδες που έχει την ίδια επίθεση, αν όχι και καλύτερη. Λοιπόν, το σκορ άνοιξε ο Χάρι Κέιν στο 17 με πέναλτι. Ζοφάρισε ο Γεωργιανός Κίλερ, ο Κβαρατσχέλια στο 24 1-1. Ζωάο Νέβε στο 33 η ανατροπή για την Paris Saint-Germain. Ισοφάρισε με τον Ολίσε, το μεγάλο μου πουλέν. Πεχταρά, εντάξει, να λέμε για το Γάλλο. Και μετά στις καθυστερήσεις, ο Ουσμάν Ντεμπελέ το 3-2. 3-2 σε ημίχρονο, παρακαλώ. Όχι 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά σε 45 λεπτά. Μετά άλλα 45 λεπτά θεάματος είχαμε το 4-2 ξανά από τον Κβαρατσχέλη στο 56. Στο 58 ο Ντεμπελέ με ένα σουτ που δεν ξέρω πώς ευνηδία στον Νόιερ. Να πω βασικά κάτι. Μιλούσα την προηγούμενη εβδομάδα για τον Νόιερ. Τον μάτιαξα.
0: Αυτό.
1: Έφαγε 5 γκολ άνθρωπος.
0: Εδώ τα έλεγες.
1: Έλεγα ότι πάει για τρέμπλο άνθρωπος, τον μάτιαξε πραγματικά. Μετά ο Παμεκανό στο 65, δεν ξέρω αν ακούμπησε την μπάλα στην εκτέλεση του Κίμιχ. Λένε ότι την ακούμπησε λίγο από τα κατσαρά μαλλιά που δεν έχει, δεν ξέρω. Και μετά ο Λουίς Διάς στο 68, ένα απίστευτο τέρμα Κολομβιανός. Όλα θα κρυθούν αύριο στη Ρεβάνς. Βασικά όχι αύριο, μεθαύριο, μιας και έχουμε την Ατλέτικο με την Άρσεναλ. Από το ένα παιχνίδι διαφήμισης,

0: ένα τρίμπαλο ωραίο στη Θέλτα. Δεν νομίζω ότι θα αντισταθεί να κάνει το ίδιο στην Πράγκα. Ενώ ότι είχαμε φόρεσα στον Βίλα 1-0. Εδώ μου θύμισε πάρα πολύ το, όχι το μάτς του Ολυμπιακού με τη Βίλα, επειδή έχει την ίδια ομάδα ο Μαρινάκης, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε και το παιχνίδι. Η Βίλα δεν φαίνεται να είναι και τόσο στα καλά της. Βέβαια έχει ακόμα ένα παιχνίδι που μπορεί να τα αντιστρέψει όλα και από το 1-0 φέρει σε διαστάσεις στη Τριάμβου. Βέβαια, Νότιγχαμ είναι αυτή. Πήγε και πέρασε πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, από το Stamford Bridge και κέρδισε την Chelsea. Βέβαια, θα μου πεις μια Chelsea που Chelsea δεν είναι καλά.
1: Είναι, δεν είναι στα καλά της, παραπατάει.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου καλά. Ο τελικός 21 Μαΐου. Να πω εδώ τώρα ότι περιμένω για το ζευγάρι. Δεν θέλω να πω γιατί θα βγει το αντίθετο. Ό,τι λέω δεν βγαίνει τίποτα.
1: Δεν βγαίνει τίποτα, έτσι.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω. Αφού και στο Champions League την Bayern λέω και πάει να αποκλειστεί. Α, δεν μπορώ, ξαναλέω τίποτα. Λοιπόν, και μετά έχουμε.
1: Πες Bayern.
0: Όχι, δεν θέλω την πάρει τελικό. Θέλω να το πάρει. Μ' αρέσει πιο πολύ Bayern, δεν ξέρω. Μετά έχουμε Conference League, Crystal Palace που κατάφερε να διαλύσει τη Σαχτάρ μες στην Ουκρανία. Λέμε τώρα, Ουκρανία δεν ήταν.
1: Μόνο
0: συσσαγωγικά ήταν στην Ουκρανία. Βασικά, ναι, όχι, ήταν στο Κράκοβο, οπότε ναι. Γίνεται πόλεμος, δεν γίνεται, δεν με απασχολεί. Πρώτο γκολ για την Πάλας, ο Σάρς το 1. Ισοφάρισε λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Τσερέγκο. Ο Καμάντα στο 58, ο Σούπερ Ιάπωνας κατάφερε να βάλει ξανά μπροστά την Πάλας και ο Στραντ Λάρσεν στο 84, το κερασάκι στην τούρτα. Ράγιο Βαγιακάνο Στρασβούργο, ένα μάτς το οποίο όσοι το είδαν πραγματικά άκουσα τα χειρότερα λόγια και πολύ απλά άκουσα και γιατί να μην είναι η ΑΕΚ στη θέση της Ράγιο. Γιατί ενώ το Στρασβούργο υποτίθεται.
1: Γιατί αποκλείστηκε.
0: Εκτός αυτού, είναι μια ομάδα.
1: Ακούει και ο Νεκτάριος τώρα, καταλαβαίνεις τι έγινε εκεί.
0: Εκτός αυτού. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω κάτι ρυμιστικά στο σπίτι, άμα θέλει το τα δίνω. Λοιπόν,
1: στο θείο σου.
0: Από αυτά που είδε με τον αποκλεισμό, τι να κάνει. Και μετά με αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ράγιο Βαγιακάνο Στρασβούργο 1-0. Αλεμάω στο 54, δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο. Η αλήθεια. Θα μπορούσε κάλλιστα η Ράγιο να ήταν η ΑΕΚ να είναι στη θέση της Ράγιο. Τέλος πάντων. Τελικός 28 Μαΐου, τρεις μέρες πριν το τελικό του Champions League και μια εβδομάδα μετά το τελικό του Conference, του Europa, συγγνώμη. Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ γιατί γίνεται έτσι.
1: Σε εγρήγορση.
0: Όχι, εγώ θα ξεκινούσα από τον τελικό του Conference, μιας και είναι η τρίτη συσσαγωγικά.
1: Σωστά.
0: Του Conference, το Conference, ναι. Μετά το Europa και μετά τελευταίο το Champions League. Το Champions League είναι τελευταίο. Γιατί πρώτα είναι το Europa, ποτέ δεν το κατάλαβα. Και μετά πάμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στην Ελλάδα. Εκεί που είχαμε.
1: Κλαίση μου φαίνεται.
0: Όχι, δεν κλαίω, εντάξει. Άσε με τώρα, δεν θέλω να πω. Εντάξει, θα πω. Λοιπόν, 2 του μήνα είχαμε Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβι Μπετ 1-1. Και Αστέρας Άκτορ. Τρομάρα του Άκτορ. Ατρόμητος 4-2. Ο Ατρόμητος που ενώ φαινομενικά φαίνεται μια ομάδα η οποία είναι αυτό που λέμε. Δεν τον νοιάζει τι
1: δεν
0: γίνεται.
1: Δεν ενδιαφέρον πλέον, υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Το μόνο ενδιαφέρον που υπήρξε ήταν στο Πανσεραϊκός Λάρισα.
1: Το 95, 90 φεύγα.
0: Και, ναι, και υπάρχει κιόλας στο 99 ο Καρέλης. Και υπάρχει πολύ μεγάλο παράπονο από τη Λάρισα ότι ο διαιτητής δεν αντιμετώπισε σωστά το παιχνίδι και ότι χάλασε, αλλίωσε τέλος πάντων το αποτέλεσμα της Λάρισας. Μετά είχαμε Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τι να πούμε εδώ πέρα. Λεβαδιακός που ξαφνικά θυμήθηκε ότι είναι ομάδα μετά από τόσο καιρό.
1: Εντάξει, πανηγυράκι κάνουν τώρα αυτοί.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν έχουν καμιά προοπτική για Ευρώπη, είναι αυτό που είπαμε. Βάλαν τον τελικό τέλος αρχές Μαΐου, μάλλον τέλος Απριλίου. Και από εκεί πέρα το πήρε όφη, τελειώσαν όλα. Τι κάνουμε, να πηγαίνουμε να παίζουμε ένα παιχνίδι και να γυρίζουμε ένα φιλικό.
0: Ναι, εκτός αυτού.
1: Εκτός το Ιουρά, ξέρετε ποιος θα πέσει στην. Εκεί γίνεται η μάχη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι. Εκτός ότι έγινε ο τελικός τόσο νωρίς, αντιμετωπίστηκε σαν κάτι το οποίο. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι σαν σίγουρο για τον ΠΑΟΚ θα το κατακτήσει.
1: Ναι, αυτό.
0: Και πραγματικά ήταν πολύ υποτιμητικό για τον όφη αυτό.
1: Γι' αυτό.
0: Και ο Όφη το πήρε αλλιώς, του γύρισε το μυαλό και πήγε και το σήκωσε. Ο Όφη, ο οποίος έχασε από τον Άρη 0-2, όχι ότι τον νοιάζει.
1: Τον νοιάζει, έτσι.
0: Τώρα ο Όφη σκέφτεται κοκτέιλάρες στη Μύκονο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και σκέφτεται πώς 8 παιχνίδια θα κάνει, όπως να έχει δουλειά, 8 νομίζω.
0: Ή ποιο πράγμα.
1: Στην Ευρώπη, στο.
0: Ναι. Βασικά, αν πάει στο conference, είναι 2 παιχνίδια λιγότερο. Δηλαδή είναι στα 6.
1: Στα 6.
0: Αλλά Δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Ευρώπη θα είναι.
1: Μέχρι το Γενάρη θα παίζει.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Μέχρι το Γενάρη.

0: θα παίζει και εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και από τη στιγμή που έχει ένα ρόστερ που για εμένα θα χρειαστεί 3-4 προστίκες το καλοκαίρι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και θα χρειαστεί να κρατήσει παίκτες. Γιατί από αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ομάδα που πάει Ευρώπη και σίγουρα θα χρειαστεί παίκτες οι οποίοι θα ξέρουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Γιατί σαν σύνολο Όφη δεν είναι μια ομάδα που περνάει αδιάφορη και το έδειξε και πέρσι αυτό. Και φέτος δείχνει ότι ενώ ξεκίνησε η σεζόν στραβά, με τον Κόντι κάπως ισορρόπησε. Μετά πάω ο Ολυμπιακός 3-1. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου. Γερεμέγεφ το 1-0 στο 15. Με μια φάση πολύ που οι διαιτητές τουλάχιστον νομίζω ότι άλλο λέγανε, άλλο είπανε. Οι θεατές από ό,τι είδανε δεν έπρεπε, λένε, να το μετρήσουνε. Γιατί ο Μπάμπα Ράχμαν ήταν στην πορεία της φάσης, οπότε δεν έπρεπε τον γκολ να μετρήσει. Από την άλλη λένε ότι τον γκολ έπρεπε να μετρήσει. Εν τέλει έγινε το
1: έμπιδε. Μέτρησε.
0: Ναι. 1-1 ο Ελκαμπί. Για μένα, να πω την αλήθεια, και να μην μετρήσω τον γκολ πάλι θα κερδίζω ΠΑΟΚ. 1-1 ο Ελκαμπί στο 29. Ο Ζίβκοβιτς με πλασέδαρα στο 55 το 2-1. Μ' άρεσε πολύ η φάση με τον Κωνσταντέλια.
1: Γιατί όλοι πάμε στο Ζίβκοβιτς. Δεν κανένα στον Κωνσταντέλια. Και άκουγα και στην τηλεόραση το βράδυ ότι λέγανε όλη η δουλειά ήταν του Κωνσταντέλια. Σε τέσσερους. Μέσα σε τέσσερους κατόρθωσε και έβγαλε την παλιά.
0: Μα δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό οι τέσσερις εκεί πέρα που τον
1: κοιτάζανε.
0: Τον κοιτάζανε. Είναι πραγματικά τέσσερις παίκτες. Δεν πήγε κανένα να τον μαρκάρει. Είναι λες και βλέπεις ένα κομμάτι
1: ένα
0: γλυκό.
1: Ένα κύκλο να κάνω δεν παίρνει τίποτα.
0: Ναι, ένα κομμάτι γλυκό κοιτούσε εκείνη την ώρα και έχει το πυρούν και λες το φάω. Το φάω. Και πάει και πασάρει μετά στον άλλο και πλασάρει.
1: Ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω. Το άλλο ήταν εύκολο το έργο. Αλλά ο Κωνσταντέλιας αυτή την κίνηση που έκανε να γυρίσει πίσω, περιστροφή στον εαυτό και τον είδε που ερχόταν.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντέλιας φέτος δεν διανύει την καλύτερη του σεζόν.
1: Όχι, αλλά όταν έπαιρνε την μπάλα στα πόδια, τρέμαν όλοι.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Εννοείται. Και μετά ο Γερεμέγεφ στο 65, το τελικό 3-1. Εκεί που λέγαμε ότι θα ήταν διαδικαστικό το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ με την κόκκινη που υπήρξε πολύ νωρίς του Γαβι Ερνάντες στο 17, εν τέλει το μάτς έληξε 0-0.
1: Μπορούσε να λήξει και ένα 0.
0: Μπορούσε να λήξει και ένα 0.
1: Μπορούσε και 0-2.
0: Καλά, ναι, όλα φαινομενικά.
1: Στην αρχή. Στην αρχή
0: ναι.
1: Μέχρι την αποβολή. Μετά την αποβολή, ο Παναθηναϊκός είχε την τελευταία ευκαιρία με τον Μπακασέτα, μπορούσε να κάνει τον γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εκεί, εντάξει.
0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν σου βγάζει αυτή την.
1: Λέω και το χτυπήμα παιχνίδι.
0: Ναι, γενικά όμως το λέω. Δεν σου βγάζει αυτή την εγκύτητα ότι θα βγει και θα σου βάλει γκολ. Πρώτα απ' όλα, μετράμε άλλο ένα παιχνίδι που δεν έχει σκοράρει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει βρει δίχτυα. Και δεν μπορώ να καταλάβω από πού πηγάζει όλο αυτό. Παίχτες υπάρχουν, τουλάχιστον μεσοεπιθετικά, αλλά μετά βλέπω, ξέρω εγώ, τον Αντίνο, βλέπω τον Πελίστρη. Είναι παίχτες που, ενώ υποτίθεται ότι είναι Αργεντίνη, που είναι. Ο ένας ήρθε στο United, ο άλλος ήρθε με 7 εκατομμύρια, πόσα ήρθε. Και δεν έχουν προσφέρει. Εντάξει, ο Αντίνο, okay, δεν έχει προλάβει ακόμα, ας πούμε, να προσαρμοστεί. Αλλά ο Πελίστρη που έχει παίξει σε τόσο μεγάλα σαλόνια με τη United, ακόμα και τώρα βλέπω ένα παιδαρέλι που άνετα έπαιζε θέση του Παλάσιο που ήταν πριν από λίγα χρόνια.
1: Ναι, πολύ καλύτερο.
0: Ναι,
1: δεν είσαι ο Τετέ, έκανε μια άμενα άνω κάτω. Τι λέμε τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι το Τετέ για μένα είναι εντελώς μόνος του.
1: Μόνος του. Μόνος του. Δεν έκανε την ομάδα πάνω κάτω.
0: Η πλάκα είναι, να πω την αλήθεια μου, από τη στιγμή που βλέπεις ότι προσπαθεί αυτός ο παίχτης, προσπάθησε να τον υποστηρίξεις κάπως. Βάλει τον Παντελίδη μέσα. Ήταν τόσο καιρό μαζί στην Κηφισιά, ξέρουν ο ένας τον άλλο να συνδυαστούν. Εγώ πιστεύω ότι.
1: Γίνει και κολλητής ο Παντελίδης.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι αυτή ήταν μια κίνηση που θα βοηθούσε εν μέρει τον Παναθηναϊκό σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια που. Ενώ είναι μια χειμερινή μεταγραφή, ο Τετέ λένε δεν έχει αποδώσει. Ρε παιδιά, πώς θα αποδώσει ο
1: παίχτης. Δεν έχει αποδώσει. Ο άνθρωπος κρατάει μια άμυνα μόνος του. Δηλαδή, όταν είναι μπροστά, όλοι οι αντίπαλοι άμυνα είναι πίσω για να τον μαρκάρουν.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά, και ακούω και πολλά λόγια για τον Τετέι ότι δεν αποδίδει, ότι πέφτει εύκολα. Τέλος πάντων, λοιπόν, επόμενη αγωνιστική έχουμε 9 του μήνα, δηλαδή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πανσεραϊκός και Κηφισιά, ενδιαφέρον παιχνίδι από τη μεριά του Πανσεραϊκού. Το πιο ενδιαφέρον είναι στις 5 η ώρα, Λάρισα Αστέρας Άκτορ. Εδώ θα πέσουν οι κορμιά, το μόνο σίγουρο. Και μετά υπάρχει ο Ατρόμητος Πανετολικός στις 7.30. Αυτό.
1: Ο Πανετολικός κινδυνεύει.
0: Ναι, αυτό δεν είναι τόσο
1: αδιάφορο.
0: Από τη στιγμή που ο Πανετολικός, εκεί που λέγαμε ότι έχει ξεφύγει.
1: Το ίδιο λέγανε και εκείνοι, ότι έχουμε ξεφύγει τέλος.
0: Ναι, και τώρα από τη στιγμή. να πω την αλήθεια, η Λάρισα είναι στη χειρότερη θέση από όλους. Γιατί είναι 3 βαθμούς πίσω και από τον Πανσεραϊκό και από τον Αστέρα. Ο Πανετολικός από την άλλη είναι 3 βαθμούς πίσω από τους άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε από τη στιγμή που θα χάσει, λέμε τώρα υποθετικά από τον Ατρόμητο, βέβαια είναι αδιάφορος, οπότε δεν ξέρω πώς θα παραταχθεί στο γήπεδο. Σε σχέση με τους υπόλοιπους, ο Πανετολικός πρέπει οπωσδήποτε τουλάχιστον ή νίκη μια ισοπαλία κόντρα στον Ατρόμητο. Και μετά έχουμε τα παιχνίδια της Κυριακής που έχουμε το Άρης, Όφη και Βόλος Λεβαδιακός στις 5 η ώρα. Εκεί άμα έχετε να σκοτώσετε κάπου το χρόνο σας δείτε τα. Και μετά έχουμε ξανά Αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που νομίζω ότι εκεί πέρα θα κριθεί και το πρωτάθλημα ξεκάθαρα. Γιατί η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια πολύ δύσκολο να την νικήσεις. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο ίσα βάρκα ίσα νερά. Γιατί εκεί που έχει τώρα 2-3 παιχνίδια που δεν έχει σκοράρει, μπορεί ξαφνικά στη Φιλαδέλφια να αρχίσει να μοιράζει γκολ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Βασικά είναι και οι 4 ομάδες είναι τόσο ανορθόδοξες στον τρόπο παιχνιδιού. Η μόνη σταθερότητα υπάρχει στην ΑΕΚ. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω πώς να τους ψυχολογίζω. Όπως και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 7:30. Εκεί πέρα τώρα δεν χρειάζεται να πω κάτι. Ο Ολυμπιακός που υποτίθεται ότι πήγε στη Λεωφόρο και πήρε ένα μεγάλο διπλό, πήγε στην Τούμπα, έπαιξε λίγο, έκανε κάτι διάφορα εκεί πέρα, προσπάθησε λίγο. Και μετά είδα μια ομάδα που στη μέση και στην άμυνα οι γραμμές να έχουν εξαφανιστεί τελείως. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να βλέπω τα χάφα ανάμεσα στις γραμμές να έχει το ένα να είναι λίγο πιο μπροστά, το άλλο πίσω, να μην μπορούν να μαρκάρουν ένα παίχτη. Τον Ορτέγκα που ξέρει στα 2 γκολ με τον ΠΑΟΚ έχει ευθύνη, που άφησε τον Ζίβκοβιτς μόνο του και πήγε να μαρκάρει τον Κωνσταντέλια, ενώ έβλεπε ότι υπάρχουν άλλοι 2 παίχτες που υποτίθεται ότι τον μαρκάρανε. Αυτά δεν μπορώ να πω άλλο. Εντάξει, θα είναι αρκετά είπα. Λοιπόν, και. Αφού γελάς, αφού κάτι θες να πεις. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Πρώτη είναι η ΑΕΚ, συνεχίζει να είναι πρώτη με 67 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ σε ισοβαθμία τον Ολυμπιακό. Η διαφορά είναι ότι. Στα μεταξύ τους παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έχει διαλύσει τον Ολυμπιακό φέτος. 61 βαθμούς και οι δύο. Τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός που δεν αλλάζει τίποτα. Είναι στους 51, εντάξει. Διαδικαστικά τα πράγματα.
1: Είναι ρυθμιστής. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι, ναι, είναι. Είναι η ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά.
1: Ακριβώς. Γιατί σκέψου να κάνει το διπλό μέσα στη Φιλαδέλφια, οι άλλοι δύο, όποιος κερδίσει, τους άλλους δύο.
0: Ναι, μετά πάει στους 3.
1: Διοικητική πρωτάθλημα.
0: Και η πλάκα είναι αυτό. Γιατί εγώ να πω την αλήθεια μου, κάτι τέτοιο πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά θα δούμε. Λεβαδιακός 5η θέση στους 25, ο Άρης έκτος 22, ο Όφη στους 20 με την 7η θέση και έχει ένα κύπελο στο Παλμαρέο, οπότε δεν τον νοιάζει τίποτα. Ο 8ος ο Όφη στους 17, αυτές είναι οι ομάδες που ήταν στους 5-8 για να πάρουν το εισιτήριο. Πλέον δεν υπάρχει καμία, κανένα ενδιαφέρον. Ατρόμητος στην 9η θέση με 40 και η Φυσιά ακολουθεί στους 34, Πανετολικός στην 10η θέση με 31 παρακαλώ, 12ος, 13ος Πανσεραϊκός, Αστέρας Άκτορ, η Αστέρας Τρίπολης για τους πιο παλιούς, 28 βαθμοί και τελευταία η Λάρισα με 25.
1: Μάλιστα. Εμείς να πούμε τους αγώνες του Σαββατοκύριακου για τη ΣΑΜΟ. Mm-hmm. Είναι με τελικό σκυπέλλου Άγιος Αθανάσιος Καρλόβαση το Σάββατο στις 5 η ώρα στο στάδιο Ευάγγελος Σιδηρουργός. Για την αλφατοπική κατηγορία εξαναβολής Αρίσταρχος Διαγόρας Δραχών Ικαρίας της Κυριακή 10 του μηνός στις 12 παρατέταρτο στο Εμμανουήλ Βάλα Γεωργίου στο Βαθύ. Και έχουμε, και φτάνουμε στο τέλος για την ΚΑΠΑ 16, έχουμε Όμιλο Σάμου, 10 αγωνιστική, Καρλόβαση Νέος Πανσαμιακός, Τετάρτη 13 του μηνός στις 6 ώρα το απόγευμα στο Ευάγγελο Σιδηρουργός στο Καρλόβαση. ΑΟ ΣΑΜΟ Πυθαγόρας Κυριακή στις 3 η ώρα στο Εμμανουήλ Βαλαγεωργίου. Αθλητική Ένωση Υποδήλου Πανσαμιακού Φίνικας στις 6 ώρα το απόγευμα την Κυριακή στο Εμμανουήλ Βαλαγεωργίου. Επίσης έχουμε την Κυριακή 10 Μαΐου στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς τον Άγιο Κύρικο στην Ικαρία τον τελικό του το κάτω των 16 με Σαριά Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου. Αυτό το παιχνίδι, είπαμε, είναι ο τελικός και γίνεται στην Ικαρία.
0: Ωραίο αυτό που θα γίνει στην Ικαρία, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει.
1: Έχουν γίνει αρκετά παιχνίδια και πριν 2 χρόνια, εκεί που ο Διαγόρας κέρδισε το φαβορί, γι' αυτό λέω κύπελο, την Ένωση με 1-0 και πήρε το κύπελο. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που κάνατε ακρόαση, την Ιωάννα που ήταν μαζί μας, τον Δημήτρη και τον άλλον Δημήτρη που ήταν στην κονσόλα. Εμείς θα παίξουμε επανάληψη την 5η 6 ώρα το απόγευμα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Τι βλέπω?
10: Εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
19: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
19: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Η
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: 2.000

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακευτικό.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα.
1: Δεν είχαμε εκπομπή την κατάλληλη μέρα.
0: Την κατάλληλη ώρα.
1: Για να μπορέσουμε να σου ευχηθούμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε θα γίνει... πρέπει τώρα.
0: Θα πρέπει.
1: Οφείλουμε.
0: Άμα πρέπει και οφείλεται, άστο καλύτερα.
1: Είμαστε υπεχρεωμένοι.
0: Γενικά και χωρίς γενέθλια, μπορώ να σου πω.
1: Οπότε το θέλεις ελληνικά, το θες αγγλικά.
0: Ελληνικά.
1: Σε ποια γλώσσα? Να ζήσεις κατραμάδε και χρόνια μπουλα.
0: Να ζήσω.
1: Βιγάλους να γίνεις μια άσπρα μαλλιά.
0: 46 κυρίες και κύριοι.
1: Τα υπόλοιπα, το τι να σκορπίζεις και το πιο σοφός, άστο.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Γιατί? Μια χαρά είναι, γιατί?
1: Εδώ
0: μοιράζουμε γνώση εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν έχουμε πει.
1: Χρόνια πολλά, κατρεμάδε, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι γερός, δυνατός, ερωτευμένος και ματσωμένος.
0: Όλα μαζί.
1: Θες κάτι άλλο?
0: Όλα μαζί τα καλά.
1: Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όσους ευχήθηκαν εχθές, να πω.
1: Βέβαια, έτσι. Μην τους αδικήσουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Ευηβαλικός μας δραμάδος. Έρχονται ζώδια σε λίγο.
1: Βέβαια. Συντονίσου. Το στραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Ενώ έχουμε και νέα από το διάστημα αργότερα. Καλώς ορίσατε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

άλλου την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Ώρα των ζωδίων για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Περιττό να πω ότι αυτές τις μέρες όλο Ταύρος και Σκορπιός ήταν το θέμα.
1: Εντάξει, ένεκα της Πανσελίνου στο Σκορπιό.
0: Ναι. Όλο Ταύρος και Σκορπιό. Δηλαδή, τι γίνεται. Τι θα πάθω αυτές τις μέρες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα, να πούμε ότι έχει έρθει και ο Ερμής στο ζώδιό σας.
0: Πούντος.
1: Από χθες. Ναι. Δεν τον καλωσόρισες τον Ερμή? Όχι. Ού, να μου θα πεις. Και αυτό έτσι κάνει λίγο πιο οργανωμένη τη σκέψη μας. Εντάξει, έχει και 2-3 θετικά, ρε παιδί μου, που συμβαίνουν. Έχει και μια αναδρομή, αλλά άστο αυτό. Πάμε στα επιμέρους. Κριεράκια. Κρύ μου. Είναι πολύ πιθανό τώρα αυτή την εβδομάδα να έρχονται στην επιφάνεια ζήλιες, ανασφάλειες, ζητήματα εμπιστοσύνης. Ειδικά άμα είσαστε σε μία σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν όλα αυτά στην επιφάνεια και να σας κάνουν να κοντραριστείτε με το σύντροφό σας, με στενούς σας φίλους που ίσως κάπου κάτι βλέπετε ανταγωνιστικά και αυτό να δημιουργήσει θέματα. Προσοχή λοιπόν και ρίξτε τους τόνους. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια, γενικότερα αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος παίρνει περισσότερα σε μία σχέση. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ζυγίζετε λίγο τα πράγματα για να δείτε αν υπάρχει ισορροπία και αν τελικά μήπως δίνετε περισσότερα από αυτά που παίρνετε. Όλο αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστείτε, μπορεί να οδηγήσει και σε αναθεωρήσεις. Και συνεχίζουμε με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, κάνετε έτσι λίγο πιο εσωτερικές σκέψεις. Μπορεί να σκέφτεστε λίγο το κατά πόσο αυτή η ρουτίνα, αν είσαστε σε μια σχέση, αυτή η ρουτίνα που έχει δημιουργηθεί σας καλύπτει. Ότι ίσως να θέλετε έτσι ένα ενδιαφέρον και να μην το βρίσκετε. Μπορεί να μπαίνετε και στη διαδικασία να κάνετε συζητήσεις με το τέρι σας για αυτό. Και να μην παίρνετε και τις απαντήσεις που θέλετε. Δώστε λίγο χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν και μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια μου, υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος αυτή την εβδομάδα, σαν να αναζωπυρώνονται λίγο έτσι, τα γεγονότα και τα δεδομένα. Προσοχή μόνο, μην σας βγει έτσι μία ζήλια ή κάποιος ανταγωνισμός, ακόμα και με το τέρι σας. Δεν θα ήταν καλό και θα δημιουργήσει συγκρούσεις που δεν χρειάζονται. Πάμε στα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, υπάρχουν έτσι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που ίσως να σας πιέζουν λίγο περισσότερο για να προλάβετε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει έτσι λίγο να διαχειριστείτε αυτή την εβδομάδα κάποια ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με το τέρι σας, με κάποιο συγκάτοικο, με κάποιον άνθρωπο που μοιράζεστε το χώρο σας και ίσως πρέπει να τα ρυθμίσετε. Παρθενάκια, είναι αρκετά πιεστικές ημέρες, πολλές οι συζητήσεις που γίνονται, ακόμα και οι αντιπαραθέσεις τις οποίες θα πρέπει να βρείτε λύσεις στα επαγγελματικά σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δείξετε λίγο λιγότερη ευαισθησία, ευθυξία μάλλον να πούμε, σε λόγια που μπορεί να ακούσετε από το τέρι σας. Μην τα παρεξηγείτε όλα, γιατί μπορεί να λέγονται και για καλό. Ζυγή μου, ζητήματα εμπιστοσύνης μπαίνουν και σε εσάς και εσείς θέλετε να ζυγίσετε τι είναι αυτό που παίρνετε, τι είναι αυτό που δίνετε και κατά πόσο υπάρχει ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί μια καλή συζήτηση ουσιαστική χωρίς νεύρα και εντάσεις να σας δείξει την αλήθεια. Πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Σκορπιοί μου, νιώθετε λίγο να πνίγεστε από καταστάσεις που δεν σας καλύπτουν στο 100%. Μπορεί κάτι να σας έχει χαλάσει στη σχέση σας, να μην το έχετε συζητήσει και τώρα αποφασίζετε να το πείτε. Προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε. Τοξότες, ίσως είναι λίγο εκρηκτική η εβδομάδα. Μπορεί κάπου να θέλετε να πάρετε το χρόνο και το χώρο σας από καταστάσεις, είτε στα επαγγελματικά είτε στα προσωπικά, και να φύγετε λίγο από το προσκήνιο για να μπορέσετε να δείτε τι πραγματικά θέλετε και τι σας συμβαίνει. Πάμε στους εγώκερους. Εγωκεράκια μου, υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που οδηγούνται σε κρίσιμες καταστάσεις που θα πρέπει εσείς να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας. Υδροχάκια, συναισθηματική πίεση υπάρχει αυτή την εβδομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πίεση και των επαγγελματικών που ίσως περιορίζει το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και δεν ξέρετε πώς να ισορροπήσετε όλους τους τομείς της ζωής σας. Φροντίστε να τα βάλετε όλα κάτω με καθαρό μυαλό. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Είναι έτσι μια εβδομάδα που φέρνει έτσι εξελίξεις που έχουν να κάνουν είτε με κάποια καινούργια δουλειά, είτε με κάποιο καινούργιο γνωστικό πεδίο. Μπορεί να είχατε δώσει, να είχατε κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό και να παίρνετε τα αποτελέσματα. Μπορεί να σχεδιάζετε να κάνετε κάποια σεμινάρια. Και όλα αυτά έχουν εξελίξεις, παίρνετε απαντήσεις και προχωράνε κάποια γεγονότα.

Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θα δούμε, έτσι. Από εδώ και πέρα ήδη ο Μάικλ Τζάκσον πηγαίνει καλά σε εισιτήρια. Δεν είναι, θα σκόψω τα φτερά, είναι αγιοποίηση. Πρώτον και δεύτερον μέχρι το 88, δηλαδή εκ του ασφαλούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Έρχεται η ώρα να πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα ανοίξουν οι θερινοί κινηματογράφοι και υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που θα δούμε, έτσι. Από εδώ και πέρα ήδη ο Michael Jackson πηγαίνει καλά σε εισιτήρια.
1: Θέλω πολύ να το δω.
0: Δεν είναι. Θα σου κόψω τα φτερά.
1: Ναι,
0: είναι αγιοποίηση πρώτον και δεύτερον μέχρι το 88. Δηλαδή εκ του ασφαλούς. Εντάξει, άμα θες να πας για τη μουσική και για όλο αυτό το ευχάριστο κλίμα, ναι.
1: Να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει και το φοβάμαι ότι μπορεί να με χαλάσει την ταινία. Εσύ την είδες την ταινία?
0: Όχι, όχι.
1: Βλέπω τον ανιψιό του που έχει κάνει απίστευτη προσπάθεια και όντως φαίνεται ότι τον εσαρκώνει πολύ καλά. Και βλέπω και τα βίντεο τα αντίστοιχα του Michael Jackson και δεν υπάρχει στα μάτια ψυχή. Πώς να σου το πω. Ο Michael Jackson σου πέρναγε, ρε παιδί μου, μια ενέργεια.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα τελείως.
1: Ενώ εδώ είναι απλή μίμηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν σου βγάζει ψυχή.
0: Δεν είναι ο εαυτός του.
1: Ναι, στην αντίστοιχη βιογραφική ταινία των Queen για το Freddie Mercury, στο βγάζε.
0: Δεν ξέρω. Απόψεις είναι αυτές.
1: Για μένα, ναι, από άποψή μου.
0: Πάντως ο Michael Jackson έχει κόψει πάρα πολλά εισιτήρια την πρώτη εβδομάδα. Έτσι, έχει βγάλει δηλαδή τα έξοδα της ταινίας και κάτι παραπάνω. Και έχει ξεπεράσει και το Bohemian Rhapsody και άλλες ταινίες βιογραφικές την πρώτη εβδομάδα προβολής. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγο.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν είσαι η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Interveter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 4 Μαΐου σήμερα, Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Εδώ επιστροφή στη μουσική. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα πριν πολλά χρόνια.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 4 Μαΐου. Καλά, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Δεν το ξέρω ότι σήμερα τη γιορτάζουμε.
0: Είδες.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκε που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του 8ωρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών είχαν σκοτωθεί 8 αστυνομικοί και 60 είχαν τραυματιστεί. Η αστυνομία άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει. Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούσαν την αποστολή της μεγάλης Γρανάτα με 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση «Αποκλεισμένη από μια θύελλα», δεν το λέω παιδιά στα σουηδικά, είπαμε. Ενώ η χώρα μας είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη» και τη Σοφία Βόσου να καταλαμβάνει τη 13η θέση. Αυτά λοιπόν από το «Σαν σήμερα» για σήμερα 4 Μαΐου.

0: μερικές φορές τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό με τις αποσκευές που χάνονται στα αεροδρόμια,
1: ναι,
0: λέει σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί με μια νέα έξυπνη ετικέτα η οποία ακολουθεί τα μπαγάζια σου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να σου παραδοθούν, ναι, και αν χαθούν ξέρουν που είναι και σε ποιον ανήκουν. Έτσι, και το 99% πλέον λέει δεν χάνεται.
1: Okay. Έτσι,
0: τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα, σε εμάς
1: χάνονται, εξακολουθούν να χάνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έχω ταξιδέψει με ένα αεροπλάνο πριν από 3 μήνες, δεν είδα κάτι τέτοιο. Το συνηθισμένο χαρτάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα λοιπόν μικρό ποσοστό είναι αυτό που χάνεται πλέον, από τη λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, δεν τα αναζητεί κανείς μετά από 3 μήνες, επίσης. Mm-hmm. Αυτά που θα αναφέρουμε. Λοιπόν, χρυσά δόντια. Έτσι, ένα σπαθί σαμουράι.
1: Έλα, χάνεις σπαθί σαμουράι και δεν το αναζητάς. Εκτός και αν το έχεις παράδειγμα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Ένα ρομπότ. Τώρα έχουμε και τα ρομπότ.
1: Πόσο ρομπότ?
0: Έχασα το ρομπότ μου.
1: Μεγάλο ή μικρό?
0: Ένα κανονικό ρομπότ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα πόδι μηχανικό. Ένας άνθρωπος έχει χάσει το πόδι του και βάζει ένα πόδι ψεύτικο. Το χάσε.
1: Ναι.
0: Το χάσε. Δεν το αναζήτησε 3 μήνες. Άντε, γεια. Και τώρα αυτό που θα σε χτυπήσει. Στη λογική, δηλαδή, θα πεις τώρα πώς χάνεται αυτό. Είναι ένα γιγαντιαία λούτρινη χήνα. Πώς χάνεται μια γιγαντιαία λούτρινη χήνα? Από μακριά φωτίζει. Κίτρινη, ροζ, δεν ξέρω και εγώ τι. Άσπρη, φωτίζει. Είναι γιγαντιαία, σου λέει. Πώς χάνεται?
1: Έχασα τη χήνα μου.
0: Έτσι. Δεν το έχουν αναζητήσει 3 μήνες.
1: Το πήραν άλλοι.
0: Καλά μετά, ναι. Τώρα που σε έχω

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Προηγουμένως που λέγαμε για χαμένα πράγματα, έτσι στα αεροδρόμια, να πούμε ότι υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που έρχεται και στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Είναι αυτό που είναι χαμένα διάφορα πακέτα, έτσι, από courier, από τέτοια πράγματα. Πήγε ο άλλος, το έχει πληρωμένο, χτύπησε την πόρτα, δεν του άνοιξε κανείς, ξέρω και εγώ, το έχει εκεί περιμένει. Τέλος πάντων, κάθε τόσο λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά και στη χώρα μας πλέον, αυτό στο εξωτερικό είναι πολύ καιρό που συμβαίνει, τα οποία ανάλογα με, το, με τον όγκο και τα κιλά του δέματος πληρώνεις κάτι, αλλά δεν ξέρεις τι είναι μέσα. Δηλαδή υπάρχουν τα μικρά πακέτα που κάνουν 5 ευρώ, τα πιο μεγάλα 10, μετά 20, ξέρω και εγώ. Το παίρνεις στα τυφλά, πληρώνεις 5 ευρώ, 10 ευρώ, δεν ξέρεις τι αγοράζεις. Πάμε μέσα, μπορεί να σου τύχει κινητό, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις. Και γίνεται ανακοίνωση. Παιδιά, ξέρω κι εγώ, την τάδε του μήνα, Σάββατο 2, ξέρω κι εγώ, του μήνα, εκεί θα έχουμε πακέτα. Δώσε μου 1 κιλό πακέτα. Ξέρω κι εγώ. Ναι, τα έχουν οι εταιρείες γενικότερα. Έτσι, και αντί για να τα πετάνε, τα πουλάνε για να βγάλουν ένα κέρδος, να βγάλουν τα χαμένα.
1: Ναι, okay.
0: Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις ακούσει αυτό. Είναι πολύ διαδεδομένο τον τελευταίο καιρό. Κάποια μέρα σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ άμα βρεθώ σε ένα τέτοιο. Πάω να δώσεις 10 ευρώ να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε εδώ. Μια ζωή.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Μετά θα πάνε εξτασιαστεί. Όλα.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Σε αυτή την εκπομπή μαθαίνετε. Όλο και κάτι μαθαίνετε. Πάντα. Το φροντίζουμε αυτό.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε γενικότερα.
0: Mm-hmm. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδους εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και έρχομαι να πω ότι έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Τώρα ακριβώς δεν
0: από
1: το λες.
0: Από το διάστημα μπορεί να είναι από το νοσοκομείο, το νεκροτομείο.
1: Δεν το λες ακριβώς από το διάστημα.
0: Έτσι, από το χαμόγελο του παιδιού που ψάχνει...
1: Το χαμόγελο
0: ενήλικους.
1: Του παιδιού. Ενήλικους. Το Silver Alert.
0: Ναι. Εξαφανίστηκε επιστήμονας, ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε νέα από το διάστημα τώρα.
1: Βεβαίως και είχαμε.
0: Για να δούμε.
1: Και τώρα θέλω να μου πεις αυτό που θα σου πω, εάν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Έχουμε πει όλα αυτά τα γεγονότα που έχουμε το ένα μετά το άλλο που συμβαίνουν και αφορούν σε διάφορους επιστήμονες. Προσφάτως εξαφανίστηκε και κάποιος ο οποίος επρόκειτο να καταθέσει για εξωγήινα ζητήματα στο Κογκρέσο. Και διαβάζω τώρα μία είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε λουκέτο στο Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέλυσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης, που είναι το όργανο που επιβλέπει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ.
0: Τι σε προβληματίζει?
1: Η χρονική στιγμή που γίνεται.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε περικοπές.
1: Δεν γίνεται από τη μία να προχωράς στα διαστημικά προγράμματα. Από την άλλη όμως να παίρνεις την απόφαση για περικοπές στα διαστημικά προγράμματα. Μόλις έχεις την πρώτη επιτυχημένη κίνηση.
0: Να που γίνεται, δεν το βλέπεις ότι γίνεται.
1: Ζητάς περικοπές. Και τώρα ξαφνικά απολύεις όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης. Για ποιο λόγο? Και πόσο επεμβατικός μπορείς να είσαι στα ζητήματα της επιστήμης?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ σκέφτομαι τον Elon Musk. Μπας και ξέρει κι αυτός τίποτα και βρεθεί.
1: Και τον ψάχνουμε μετά.
0: Και τον ψάχνουμε.
1: Τι να σου πω.

0: λοιπόν, ποιο είναι το σωστό, να παίξουμε η Multiple Choice. Στην Αλαμπάμα σκύλος αστυνομίας K9 δάγκωσε άντρα ή άντρας στην Αλαμπάνα την ώρα της σύλληψής του δάγκωσε σκύλο αστυνομίας K9.
1: Κοίτα,
0: ο χρόνος
1: επειδή,
0: μετράει από τώρα.
1: Επειδή μιλάμε για κουλές ειδήσεις, υποθέτω και φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δάγκωσε το σκύλο.
0: Παιδιά, ο άντρας δάγκωσε το σκύλο της αστυνομίας.
1: Το καημένο, το σκυλάκι.
0: Τώρα αυτό κοιτάς ή για σκέψου λιγάκι να δεις το σκυλί της αστυνομίας που άλλος το κρατάει με χοντρό λουρί και είναι έτσι εκπαιδευμένο και είναι άγριο, ξέρω κι εγώ, και το έχουν για να σε φοβήσουν και όλος πάει και το δαγκώνει, ας πούμε. Εγώ φαντάζομαι και το επόμενο, έτσι. Αϊ, αϊ, αϊ, το καπαϊνιά θα φύγει. Φοβάται τον άντρα. Παιδιά, κι όμως. 46 ετών αυτός που δάγκωσε το σκυλί. Να σου πω, σε δώρο στη μέση του, δηλαδή, εγώ του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, άμα μπόρεσες να ξεπεράσεις όλους αυτούς τους φόβους που βλέπεις ένα σκυλί της αστυνομίας λυσσασμένο
1: και καμπανιά. Δηλαδή, λυσσασμένο, απλά είναι εκπαιδευμένο.
0: Ναι, αυτό λέμε, ρε παιδί μου, αλλά είναι έτοιμο για όλα. Πώς να σου το πω, είναι εκπαιδευμένο. Και πάει ο άλλος το δαγκώνει, του βγάζει το καπέλο. Τέλος. Δεν ξέρω τι έκανε, λέει, φώναζε, λέει, στη γειτονιά, είχε δημιουργήσει πρόβλημα και είχε η αστυνομία εξαπολύσει κυνηγητό για να τον βρει εκεί στη γειτονιά. Να δει τι είναι αυτός που φωνάζει συνέχεια και αναστατώνει τη γειτονιά. Καταλαβες. Προσέχατε.

0: τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Δεν τη συμπαθώ καθόλου τις Δευτέρες. Δεν ξέρω. Εκτός και αν κερδίσω 2 εκατομμύρια, τότε ναι. Άντε ένα. Τότε μπορεί κάτι να γίνει. Καθόλου όμως. Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Facebook, TikTok, Instagram. Εκεί μας βρίσκεται Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με νέα από το διάστημα συνέχεια.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Έντονη αβεβαιότητα προβλέπεται στην αγορά καυσίμων στην Ελλάδα τον Μάιο, με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για νέο κύμα να τιμήσουν τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, κυρία Μαρία Ζάγκα, στον 2000, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, η αμόλυβδη βενζίνη κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται κοντά στα 1,85 με 1,90, με την πίεση να παραμένει ισχυρή λόγω των διεθνών εξελίξεων. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν προϋποθέσεις για νέα ανωδική κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται από την επόμενη εβδομάδα να καταγραφούν νέες αυξήσεις πιθανόν και πάνω από 2,10 ευρώ ανάλογα με τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Σημάδια συγκρατημένης αισιοδοξίας για την πορεία του τουρισμού στη Σάμο καταγράφονται μετά την έναρξη των πτήσεων της Jet2, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γραμματέας τουριστικών και ναυτιλιακών πρακτόρων Δημήτρης Κασμυρλής, μιλώντας σήμερα στον 2000. Όπως ανέφερε, είδαμε τους καρπούς της προσπάθειας της Jet2, επισημένοντας ότι η συνεργασία αποδίδει ήδη αποτελέσματα, καθώς έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις την εβδομάδα. Η πρώτη πτήση, όπως σημείωσε, ξεκίνησε με 150 επιβάτες, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως ένα θετικό πρώτο βήμα. Ο κ. Κασμυρλής υπογράμμισε ότι η αρχική επαφή με την εταιρεία είχε γίνει ήδη από το 2017, χωρίς τότε να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ωστόσο, η προσπάθεια συνεχίστηκε συστηματικά, με συνεργασία και με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, οδηγώντας τελικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Σε ό,τι αφορά την πληρότητα, αυτή τη στιγμή κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, φτάνοντας περίπου στο 80%, ποσοστό που βρίσκεται εντός των αρχικών στόχων. Το πρώτο βήμα έγινε, όμως τώρα το ζητούμενο είναι οι επισκέπτες να μείνουν ευχαριστημένοι και να μας αξιολογήσουν θετικά, τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Παρά το καλό ξεκίνημα, ο ίδιος επεσήμανε ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τον τουρισμό. Όπως ανέφερε, εξαιτίας του πολέμου, οι κρατήσεις έχουν παρουσιάσει επιβράδυνση, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται ακυρώσεις μέχρι στιγμής. Τέλος, αναφορά έγινε και στο ενδεχόμενο αύξησης του κόστους, το οποίο, εφόσον συνεχιστεί ο πολέμος, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει άμεσα τις αεροπορικές μετακινήσεις και κατ' επέκταση την τουριστική κίνηση. Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται για την φετινή σεζόν παραμένει θετική, με τις προκλήσεις ωστόσο να παραμένουν και την ανάγκη διατήρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών να θεωρείται κρίσιμη. Αυξημένη επισκεψιμότητα από την Τουρκία κατέγραψε η Σάμος τα τελευταία 2 χρόνια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Ευάγγελος Τσεσμελής. Όπως ανέφερε, τα έτη 2024 και 2025 παρουσίασαν σημαντική άνοδο στις αφίξεις Τούρκων επισκεπτών. Εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην διευκόλυνση της έκδοσης βίζα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση των υποδομών, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν βασικές ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν. Αναφερόμενο στο ζήτημα της απαγόρευσης στάθμευσης εντός του λιμένα, σημείωσε ότι η ανταπόκριση των επαγγελματιών ήταν περιορισμένη, καθώς μόλις 2 ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων αυτοκινήτων συμμετείχαν στην σχετική συζήτηση. Ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας, καθώς το μέτρο αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία του λιμανιού, τόνισε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ταλαιπωρία που παρατηρείται στην πύλη εισόδου της πόλης της Σάμου, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Όπως εξήγησε, περίπου 20 άτομα απασχολούνται στην διαδικασία, ωστόσο οι αυξημένες ώρες δημιουργούν πιέσεις στο σύστημα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι στο Πυθαγόριο υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα λόγω της διαμόρφωσης του χώρου, που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε άμεση επέμβαση. Για το θέμα αυτό, όπως είπε, έχει προγραμματιστεί συνάντηση προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας εξυπηρέτησης. Σε ό,τι αφορά τους χώρους στάθμευσης, ο κ. Τσεσμελής διευκρίνησε ότι το ζήτημα εντάσσεται σε ευρύτερη κυκλοφοριακή μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνδυασμό με το master plan της περιοχής. Τέλος, σχετικά με τον φωτισμό στην παραλιακή ζώνη, ανέφερε ότι η επιλογή των λαπτήρων βασίστηκε στην σχετική μελέτη και μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. We'll be right back.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, με επιβαλή στο στούντιο Κοσμά Καδερμάδο, όπως κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι οι αστρονόμοι με αυτό το μαγικό διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατάφεραν και εντόπισαν σύννεφα πάγου νερού στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη, του Epsilon Indi Ab. Τώρα, αυτή η ανακάλυψη, όπως φαίνεται, αμφισβητεί όλα τα μοντέλα που είχαμε μέχρι στιγμής για τις ατμόσφαιρες στους γιγάντιους πλανήτες. Ο συγκεκριμένος πλανήτης βρίσκεται περίπου 12 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Το άστρο του είναι ελαφρώς μικρότερο και ψυχρότερο από τον Ήλιο και θεωρείται ότι η ηλικία του είναι ανάμεσα 3,5 και 5,7 δισεκατομμύρια έτη. Στην επιφάνειά του η θερμοκρασία υπολογίζεται από μείον 70 έως συν 20 βαθμούς Κελσίου και θεωρείται ότι όσο προχωράνε τα έτη, τα δισεκατομμύρια έτη, θα ψυχρανθεί κι άλλο. Περίμεναν λοιπόν οι επιστήμονες ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θα ήταν γεμάτη από αμμονία σε αέρια μορφή και κάποια σύννεφα όπως το Δία. Τα δεδομένα ωστόσο έδειξαν λιγότερη αμμονία από την αναμενόμενη και υπάρχουν παχιάλα ανομοιόμορφα νέφη πάγων νερού που μοιάζουν αρκετά με αυτά που συναντάμε στη Γη. Παιδιά, είναι αυτό. Κάθε φορά που κάτι ανακαλύπτεται, συνειδητοποιούμε ότι ίσως τελικά δεν είναι όπως τα υπολογίζαμε. Να δούμε πότε θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες διαπιστώσεις.
2: Για να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά, στο μηδέν καταλήγει. Ρώτησε αν φταίει αυτός ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Άνοιξα την πόρτα να βγει, ήταν λάθος μεγάλο.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι που ξεκίνησε να πάει διακοπές με αεροπλάνο.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Δεν ξέρω πάντα τέτοια ακριβώς. Έτσι, γύρω στην ηλικία των 50 ετών ήταν και οι δύο.
1: Όταν ξεκίνησε το ταξίδι.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: ακριβώς.
1: Και τώρα ο ένας είναι πιο νέος.
0: Δεν ξεκίνησε γιατί είχαν ένα θυμωτάκι. Σου λέει, με το που μπήκαν στο αεροπλάνο, πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, κλείστηκαν στο μπάνιο, κάναν σεξ. Και τους άκουγε όλος ο κόσμος.
1: Βρε τους αχόρταγους.
0: Έτσι, έτσι. Μ' αρέσει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι την πατήσανε. Καταρχήν τους απέκλεισε η εταιρεία. Ναι, μεν πετάξαν στον προορισμό τους. Αλλά η εταιρεία τους απέκλεισε για την επιστροφή. Δεν τους δεχότανε για επιστροφή. Όπως επίσης είχαν κλείσει την ίδια λυσίδα ξενοδοχείου εκεί πέρα που πήγαν και τους πέταξαν έξω. Παιδιά, από ένα σεξ όλα αυτά. Είναι λίγο κρίμα. Είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
1: βαρύ.
0: Πού βαδίζουμε. Πού βαδίζουμε. Ένα σεξ κάναν οι άνθρωποι. Και μάλιστα όταν τους ανακρίνανε. Γιατί τους ανακρίνανε. Γιατί κάνατε σεξ. Είπαν, εμείς δεν κάναμε σεξ. Προσευχόμαστε μέσα στο μπάνιο. Ήταν το πρώτο μας ταξίδι με αεροπλάνο.
1: Μπορεί να ήταν μια μέθοδος διαλογισμού.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως. Τουλάχιστον αυτοί κλείστηκαν και σε μια τουαλέτα. Οι άλλοι που πάνε σε δημόσια θέα.
0: Δημόσια θέα το έχουν κάνει όλοι, αλλά πιστεύουν ότι δεν τους βλέπει κανείς εκείνη την ώρα. Εγώ φταίω που βρέθηκε ο άλλος στο δρόμο μου. Τι έρχεσαι από εδώ. Καθυστέρησε λίγο, καμιά ωρίτσα, τίποτα.
1: Τώρα σε έπιασε και σε ένα κατούριμα.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι υπερβολικό όλο αυτό. Να τους διώξεις από την εταιρεία, να τους πεις ότι αποκλείεται να ταξιδέψετε μαζί μας ξανά και να μην τους δέχεσαι στο ξενοδοχείο σου. Είναι υπερβολικό για ένα σεξ, ρε φίλε. Εντάξει. Και εντωμεταξύ, είναι και αυτό ότι μερικοί πενιντάριδες είναι και λίγο δύσκολο να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Ξέρεις, περιμένουν την ώρα, τη στιγμή. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε ένας λόγος.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Έτσι τελείωσε η Δευτέρα μας. Ωραία και όμορφα.
1: Πανέμορφα. Μοναδικά.
0: Καταπληκτικά υπέροχα. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα τις επόμενες μέρες.
1: Ελπίζουμε.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε κοντά σας αύριο. Ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Εδώ για να τα πούμε για δύο ωρίτσες.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά. Να έχουμε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη.